0: Πλάσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε χθες ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του Κόμματος, ο Κράτη Φάμελου. Σε δήλωσή του, ο κ. Φάμελος κάνει λόγο για εσχρό υπονοούμενο από τον Παύλο Πολάκη, ότι ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ, σχολίασε ο Παύλος Πολάκης. Τρεις πρόεδρες στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα, ο τελευταίος, τόνισε, χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία. Τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή των Αχαρνών επί της οδού Αγίου Διονυσίου. Το αυτοκίνητο ξέφυγε της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός και να χρειαστεί επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του. Τον τραυματία παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η Τάρα από τη Βουλγαρία αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια του φετινού διαγωνισμού της Eurovision που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας, συγκεντρώνοντας 516 βαθμούς. Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσαν το Ισραήλ, η Ρουμανία, η Αυστραλία και η Ιταλία. Στην τελευταία θέση βρέθηκε το Ηνωμένο Βασίλειο, συγκεντρώνοντας μόλις ένα βαθμό. Ο Ακύλας με το Φέρτο απέσπασε 220 βαθμούς και βρέθηκε στη 10η θέση. Πάντως η ελληνική συμμετοχή κέρδισε τις εντυπώσεις και το χειροκρότημα του κοινού. Στη 19η θέση βρέθηκε η Κύπρος με την Αντιγόνη και τον Τζάλα που απέσπασαν 75 βαθμούς. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Ιερουσαλήμ, κοντά στην πόλη Μπέιτ Σεμές, σε εγκαταστάσεις της κρατικής αμυντικής βιομηχανίας Τόμερ. Ότι δεν υπάρχει ενημέρωση, ανέφεραν οι δημοτικές αρχές. Ωστόσο, η Τόμερ, που αναπτύσσει πυραυλικά συστήματα και εκτοξευτές δορυφόρων, απέδωσε την έκρηξη σε προγραμματισμένη δοκιμή. Το αεροπλανοφόρο Gerald Ford, το οποίο είχε αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή λίγο πριν από την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν, επέστρεψε χθες στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από 326 ημέρες, ολοκληρώνοντας την μακροβιότερη αποστολή αμερικανικού αεροπλανοφόρου στα χρονικά, όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο. Το αεροπλανοφόρο υποδέχθηκε ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν εχθές στην πόλη Μόντενα της Βόρειας Ιταλίας όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς πριν καταλήξει σε βιτρίνα καταστήματος. 4 από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, εκ των οποίων μία 55χρονη σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Συνελήφθη ο 31 ετών δράστης, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ δεν υπάρχουν στοιχεία που να τον συνδέουν με τρομοκρατικές ομάδες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αξιολογεί ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ανησυχίες για τη δημόσια υγεία το ξέσπασμα του ιού έμπολα σε Κόγκο και Ουγκάντα. Σε νέα ανακοίνωση επισημαίνεται πάντως ότι η εικόνα δεν αντιστοιχεί σε πανδημική. Στο Κόγκο έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμή συνολικά 80 θάνατοι, για τους οποίους υπάρχει υποψία ότι οφείλονται στον ιό έμπολα. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα δυτικά πρόσχερα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε υπάρχει πιθανότητα για μπόρες στα ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της Δυτικής Στερεάς. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Ισακ Τριανταφυλλίδης.

Καλημέρα σας και καλή Κυριακή. 17 Μαΐου σήμερα, λίγο μετά τις 5 το πρωί και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε μαζί εδώ, στον Sky 100,3. Υπάρχουν κάποιες ώρες μέσα στην εβδομάδα που μοιάζουν πιο ήσυχες από τις υπόλοιπες, όχι επειδή σταματούν οι ειδήσεις ή οι σκέψεις, αλλά επειδή όλα ακούγονται λίγο πιο καθαρά. Και ίσως αυτή η ώρα της Κυριακής να είναι μια από αυτές. Καλημέρα λοιπόν σε όσους ξύπνησαν από νωρίς, σε όσους δουλεύουν, ταξιδεύουν, οδηγούν ή απλώς επέλεξαν το ραδιόφωνο για την πρωινή τους παρέα. Καλημέρα και σε όσους μας ακούτε μακριά από την Ελλάδα, αλλά κρατάτε αυτή την μικρή επαφή με το ελληνικό πρωινό της Κυριακής. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε παρέα, χωρίς φωνές και υπερβολές, να περάσουμε μαζί μέσα από την επικαιρότητα, να σταθούμε σε ιστορίες που αξίζουν λίγο περισσότερο χρόνο και να δούμε πώς μια ακόμη εβδομάδα αφήνει το αποτύπωμά της πριν ξεκινήσει η επόμενη. Καλημέρα λοιπόν στην παρέα του Sky 100,3.

Εδώ, μαζί μου στο στούντιο, στην τεχνική υποστήριξη και την ηχοληψία, βρίσκεται ο Γιώργος Βραχνός. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια, η Σοφία Καλαβρού. Τη μουσική επιμέλεια έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, σε λίγη ώρα, θα είναι κοντά μας ο Πέτρος Μωραΐτης για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170-4 ή μέσα από το sky.gr στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σας». Ξεκινάμε λοιπόν, πάμε παρέα να δούμε τι φέρνει αυτή η Κυριακή.

Σήμερα 17 Μαΐου η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Ανδρώνικου και της Αγίας Ιουνίας. Γιορτάζουν δηλαδή ο Ανδρώνικος, η Ανδρονίκη, ο Ιούνιος και η Ιουνία. Να ευχηθούμε λοιπόν χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα, με ιδιαίτερη αναφορά ίσως σε εκείνα τα ονόματα που δεν τα ακούμε συχνά στην καθημερινότητα, αλλά κάθε φορά που εμφανίζονται στο εορτολόγιο τραβούν αμέσως την προσοχή. Γιατί είναι από εκείνες τις γιορτές που σε κάνουν να κοντοσταθείς για ένα δευτερόλεπτο και να πεις: υπάρχει όντως κάποιος που λέγεται Ιούνιος? Και όμως υπάρχει, και σήμερα έχει την τιμητική του. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες και όλους.

ήλιος θα ανατύλει στις 6 και 12 λεπτά το πρωί, θα δύσει στις 8 και μισή το βράδυ. Η διάρκεια της ημέρας φτάνει πλέον τις 14 ώρες και τα 18 λεπτά, κάτι που σημαίνει πως έχουμε μπει για τα καλά σε εκείνη την περίοδο του χρόνου, όπου το φως αργεί να φύγει και οι Κυριακές μοιάζουν να είναι πολύ μεγαλύτερες.

Σήμερα 17 Μαΐου είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της υπέρτασης. Μια ημέρα αφιερωμένη σε μια κατάσταση που οι γιατροί συχνά αποκαλούν σιωπηλή, όχι επειδή είναι σπάνια, το αντίθετο μάλιστα, αλλά επειδή πολλές φορές εξελίσσεται χωρίς συμπτώματα, χωρίς προειδοποίηση, χωρίς να γίνεται αμέσως αντιληπτή. Η μέρα καθιερώθηκε για να υπενθυμίζει κάτι πολύ απλό αλλά ουσιαστικό. Πόσο σημαντικός είναι ο τακτικός έλεγχος της πίεσης και η πρόληψη ακόμη και όταν αισθανόμαστε καλά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ζουν με υπέρταση, ενώ πολλοί δεν γνωρίζουν καν ότι αντιμετωπίζουν το πρόβλημα και αυτό κάνει την ενημέρωση ακόμη πιο σημαντική. Γιατί τελικά η φροντίδα της υγείας δεν ξεκινά πάντα από κάτι δύσκολο ή περίπλοκο, μερικές φορές ξεκινά από μια μικρή συνήθεια, από λίγα λεπτά προσοχή στον εαυτό μας ή από μια απλή μέτρηση πίεσης μέσα στην καθημερινότητα.

Σαν σήμερα η ημερομηνία μοιάζει να ενώνει θάλασσες, εφευρέσεις, ταξίδια και φωνές που έμειναν μέσα στον χρόνο. Σας ξεκινήσουμε κι εμείς αυτό το ταξίδι μας πίσω στο παρελθόν για να αποτυπώσουμε και την ταυτότητα της ημέρας. Και ξεκινάμε από το μακρινό 1790, ανοιχτά της Άνδρου, εκεί όπου ο Λάμπρος Κατσόνης βρίσκεται αντιμέτωπος με τον Οθωμανικό στόλο. Η ναυμαχία καταλήγει σε βαριά ήττα για τον Έλληνα θαλασσομάχο και το γεγονός περνά ακόμη και στη λαϊκή παράδοση μέσα από το σκοπτικό δύστιχο. Αν σ' αρέσει Μπαρμπαλάμπρο, ξαναπέρνα από την Άνδρο. Μια φράση που έμεινε να θυμίζει πως η ιστορία πολλές φορές περνά και μέσα από το χιούμορ του κόσμου.

Το 1792, σε μια καφετέρια της Νέας Υόρκης, μια μικρή ομάδα μεσητών βάζει τις υπογραφές της σε μια συμφωνία που θα αλλάξει την οικονομική ιστορία του πλανήτη. Κάτω από ένα δέντρο στη Wall Street γεννιέται το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ένας θεσμός που δύο αιώνες αργότερα θα επηρεάζει οικονομίες, κυβερνήσεις και ολόκληρο τον

Το 1902 στην Αθήνα, ο αρχαιολόγος Βαλέριος Τάις παρατηρεί κάτι παράξενο ανάμεσα στα ευρήματα του ναυμαχείου του ναυαγίου των αντικυθύρων. Είναι ο περίφημος μηχανισμός των αντικυθύρων, ένα αντικείμενο που αρχικά μοιάζει με μια άμορφη μάζα μετάλλου, αλλά αργότερα αποκαλύπτεται ως ένα από τα πιο εντυπωσιακά τεχνολογικά επιτεύγματα της αρχαιότητας, ένας μηχανισμός υπολογισμού αιώνες μπροστά από την εποχή του. Το 1931 πραγματοποιείται το πρώτο εμπορικό αεροπορικό δρομολόγιο ανάμεσα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Το αεροσκάφος Αθήνε ανοίγει ένα νέο δρόμο για τις μετακινήσεις στην Ελλάδα, σε μια εποχή που το αεροπλάνο εξακολουθεί να μοιάζει περισσότερο με περιπέτεια παρά με καθημερινότητα. Σαν σήμερα γεννιέται το 1746 ο Έντουαρντ Τζένερ. Είναι ο Άγγλος γιατρός που ανακαλύπτει το πρώτο εμβόλιο στην ιστορία απέναντι στην ευλογιά, ανοίγοντας έναν δρόμο που αλλάζει για πάντα την ιατρική επιστήμη και σώζει εκατομμύρια ζωές τις επόμενες γενιές. Και σαν σήμερα το 1510 φεύγει από τη ζωή ο Σάντρο Μποτιτσέλη, ο ζωγράφος της Αναγέννησης που άφησε πίσω έργα όπως «Η γέννηση της Αφροδίτης», εικόνες που εξακολουθούν αιώνες μετά να συμβολίζουν την ομορφιά, την αρμονία και την τέχνη μιας ολόκληρης εποχής. We'll be right back.

το 1943 γεννιέται η Βίκη Μοσχολιού, μια από τις πιο χαρακτηριστικές λαϊκές φωνές της ελληνικής μουσικής, μια φωνή που δεν χρειάστηκε υπερβολές για να ξεχωρίσει, είχε εκείνη τη βαθιά απλότητα που έκανε τα τραγούδια να μοιάζουν προσωπικά, ακόμη και όταν τα ακούγαν χιλιάδες άνθρωποι μαζί. Και ίσως γι' αυτό τόσα χρόνια μετά τα τραγούδια της συνεχίζουν να επιστρέφουν ξανά και ξανά, σαν κάτι οικείο, σαν μνήμη, σαν μια φωνή που δεν έφυγε ποτέ πραγματικά.

και να περάσουμε λίγο και στα χρηστικά για την εβδομάδα μας. Πρώτα απ' όλα, για όσους σκέφτονται μια μικρή απόδραση φέτος σε Χίο ή Κύθυρα, άνοιξε από την 5η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Χίος Κύθυρα Pass 2026. Πρόκειται για την κρατική πρωτοβουλία στήριξης των δύο νησιών μετά τις μεγάλες πυρκαγιές του 2025, με οικονομική ενίσχυση για διαμονή, φαγητό και τοπικές μετακινήσεις. Οι αιτήσεις γίνονται μέχρι και τη Δευτέρα, 18 Μαΐου, μέσω του vouchers.gov.gr ή στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών με χρήση των κωδικών TaxisNet. Για τη Χίο προβλέπεται ενίσχυση 300 ευρώ, για τα Κύθυρα 250 ευρώ, μέσα από ψηφιακή κάρτα που θα χρησιμοποιείται απευθείας στα καταστήματα και τις επιχειρήσεις των δύο περιοχών. Το πρόγραμμα αφορά συνολικά 6.600 δικαιούχους, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, ενώ οι τελικές επιλογές θα γίνουν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης.

Μια μικρή αλλαγή που καλό είναι να θυμούνται όσοι κινούνται βραδινές ώρες με το μετρό στην Αθήνα. Από σήμερα το βράδυ και για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, 4 σταθμοί της γραμμής 2 θα κλείνουν νωρίτερα στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχών και εγκατάστασης δικτύου 5G. Πρόκειται για τους σταθμούς Επόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο. Η κίνηση των σειρμών θα συνεχίζεται κανονικά στα υπόλοιπα τμήματα της γραμμής, ενώ ο σταθμός Αττική θα παραμένει ανοιχτός για τον ηλεκτρικό. Για την εξυπηρέτηση του κοινού θα λειτουργεί μια προσωρινή λεωφορειακή γραμμή από την Ομόνοια μέχρι τον Άγιο Αντώνιο, κατά τις ώρες που οι σταθμοί θα παραμένουν κλειστοί. Όσοι λοιπόν χρησιμοποιούν τη γραμμή 2 αργά το βράδυ, ίσως χρειάζεται από αυτή τη βδομάδα να υπολογίζουν λίγο διαφορετικά τις μετακινήσεις τους.

και ένα χρήσιμο για όσους έχουν μπει ή σχεδιάζουν να μπουν στα προγράμματα εξοικονομώ, δηλαδή στις κρατικές επιδοτήσεις για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και ανακαινήσεις. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος ανακοίνωσε παράταση στις προθεσμίες ολοκλήρωσης για 4 διαφορετικά προγράμματα, για το εξοικονομώ 2021, το εξοικονομώ 2023, το εξοικονομώ 2025, αλλά και το πρόγραμμα εξοικονομώ ανακαινίζω για νέους, που αφορά κυρίως νεότερους ιδιοκτήτες κατοικιών. Τα προγράμματα καλύπτουν εργασίες όπως αλλαγή κουφωμάτων, θερμομόνωση, αντλίες θερμότητας, ηλιακούς θερμοσύφωνες και γενικότερα παρεμβάσεις που μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας και το κόστος θέρμανσης ή ψύξης ενός σπιτιού. Η νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης για όλα τα προγράμματα είναι πλέον η 30 Ιουνίου του 2026, δίνοντας περισσότερο χρόνο σε πολίτες, μηχανικούς και συνεργεία να ολοκληρώσουν τις εργασίες και να μην χαθούν, αυτό είναι το βασικό, οι επιδοτήσεις.

ψάχνετε μια αφορμή για μια διαφορετική βόλτα μέσα στην πόλη, ίσως αύριο, Δευτέρα 18 Μαΐου, να είναι μια καλή ευκαιρία. Με αφορμή λοιπόν την Διεθνή ημέρα μουσείων, η είσοδος σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία που υπάγονται στο Υπουργείο Πολιτισμού θα είναι ελεύθερη για όλες και όλους. Η φετινή διοργάνωση έχει ως κεντρικό μήνυμα το «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο» και συνοδεύεται από ξεναγήσεις, δράσεις για οικογένειες, εργαστήρια και εκδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Και αυτό που αλλάζει τα τελευταία χρόνια είναι πως τα μουσεία δεν αντιμετωπίζονται πια μόνο ως χώροι με προθήκες και εκθέματα. Προσπαθούν να γίνουν πιο ανοιχτά, πιο ζωντανά, πιο κοντά στην καθημερινότητα της πόλης. Μια δωρεάν επίσκεψη λοιπόν, είτε σε ένα μεγάλο μουσείο, είτε σε έναν μικρό αρχαιολογικό χώρο, μπορεί τελικά να γίνει μια μικρή αφορμή να δούμε την πόλη και την ιστορία της λίγο διαφορετικά.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Αντιμετωπίσει τη χώρα στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλώντας στο συνέδριο, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, αναφέροντας: «Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Υπολείπονται πολλοί από τους θριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τέθηκε χθες ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος, ο Κράτη Φάμελου. Σε δήλωση του, ο κ. Φάμελος κάνει λόγο για αισχρό υπονοούμενο από τον Παύλο Πολάκη, ότι ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ, σχολίασε ο Παύλος Πολάκης. Τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο τελευταίος τόνισε χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία. Η Ντάρα από την Βουλγαρία αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια του φετινού διαγωνισμού της Eurovision που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας, συγκεντρώνοντας 516 βαθμούς. Ο Ακύλας με το Φέρτο απέσπασε 220 βαθμούς και βρέθηκε στη 10η θέση. Στη 19η θέση η Κύπρος με την Αντιγόνη και τον Τζάλα που απέσπασαν 75 βαθμούς. Τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή των Αχαρνών επί της οδού Αγίου Διονυσίου. Το αυτοκίνητο ξέφυγε της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός και να χρειαστεί επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του. Τον τραυματία παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στην Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα και πάλι εδώ στον Sky 100,3. Μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Θα μείνουμε στα γεγονότα που διαμορφώνουν το τελευταίο 24ωρο, στις εξελίξεις που έρχονται τώρα στο προσκήνιο, αλλά και σε όσα αρχίζουν σιγά σιγά να δείχνουν προς τα που πηγαίνει η επόμενη εβδομάδα. Με τις φωνές των πρωταγωνιστών των γεγονότων, προσπαθούμε να δούμε όχι μόνο τι συνέβη, αλλά και τι σημαίνει πίσω από τους τίτλους.

0: Και ξεκινάμε από το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, με το βλέμμα ήδη στραμμένο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση και σε μια συζήτηση που αποκτά όλο και πιο έντονα προεκλογικά χαρακτηριστικά. Από το βήμα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα συσπήρωσης προς τα στελέχη και τη βάση της παράταξης, ζητώντας ουσιαστικά εντολή για μια τρίτη κυβερνητική θητεία και επιχειρώντας να θέσει από τώρα τα βασικά διλήμματα της επόμενης κάλπης. Ο Πρωθυπουργός επέλεξε να συνδέσει τη συζήτηση με τη σταθερότητα και την ασφάλεια σε ένα διεθνές περιβάλλον αβεβαιότητας, επιμένοντας πως η χώρα δεν πρέπει, όπως είπε, να γυρίσει πίσω. Παράλληλα, εξαπέλυσε επιθέσεις τόσο προς την αντιπολίτευση, όσο και προς όσους, ακόμη και μέσα στη Νέα Δημοκρατία, ασκούν κριτική στις κυβερνητικές επιλογές, δίνοντας το στίγμα μιας πολιτικής αντιπαράθεσης που φαίνεται πως ήδη αρχίζει να ανεβάζει πολύ τους τόνους. Το ρεπορτάζ που θα ακούσουμε είναι της συναδέρφου Πινελόπης Γκάλιο.
1: Σε τροχιά εκλογών από το βήμα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε σε νέα εθνική αποστολή τα στελέχη και τον κόσμο του κόμματος για μια τρίτη κυβερνητική θητεία και με το βλέμμα στην Ελλάδα του 2030 έθεσε τα διλήμματα της κάλπης.
2: Εάν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας? Αυτό και λέω, το δίλημα της επόμενης κάλπης είναι συγκεκριμένο, δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος. Είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλος. Δεν αναμετρόμαστε με το κενό.
1: Ο Πρωθυπουργός εξήγησε και τους λόγους που διεκδικεί μια τρίτη κυβερνητική θητεία.
2: Σε όποιον λοιπόν ερωτά γιατί να μας ξαναψηφίσει, του απαντώ. Γιατί κρατήσαμε την Ελλάδα στα δύσκολα και αποδείξαμε ότι μπορούμε να παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις. Γιατί επίσης μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε την κριτική του και κατά του Νίκου Ανδρουλάκη χωρίς να τον κατονομάσει, αλλά κατηγορώντας τον για τοξικότητα.
2: Είναι δικαίωμα οποιοδήποτε πολιτικού να είναι επαθής ή μονίμως θυμωμένος. Όχι όμως και παντελώς αδιάβαστος. Ενώ ειδικά θα το ξαναπώ για το δημόσιο χρέος. Γι' αυτό και βλέπετε ότι οι δυνάμεις τους συσπυρώνονται με βάση το ψέμα και με βάση την τοξικότητα.
1: Η ΡΑΕ επεφύλασε και για τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο του εγχείρημα.
2: Η μάχη θα είναι σκληρή. Με όλους αυτούς οι οποίοι με ανέδεια μιλάνε για θεριστές. Θεριστές. Ενώ στη ζωή τους δεν προσέφεραν ποτέ ούτε ένα καρπό. Με εκείνους που μιλούν για δήθεν κουρασμένη κυβέρνηση, όταν αυτοί δεν έχουν κουραστεί να χάνουν τόσα χρόνια.
1: Μηνύματα όμως επεφύλαξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και για το εσωτερικό της παράταξής του και όσους ασκούν κριτική στις κυβερνητικές επιλογές.
2: Ο τόπος δεν θέλει άλλο διχασμό και άλλο πολιτικό δηλητήριο. Τρεις λέξεις ζητά: σιγουριά, ομαλότητα και πρόοδο. Σε όσους δεν επιμένουν να αναμασούν τα ίδια και τα ίδια, ότι τάχα έχουμε ξεφύγει από τις αρχές μας, εσείς και εμείς έχουμε οδηγό την ιδρυτική μας διακήρυξη.
1: Οι εργασίες του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας θα ολοκληρωθούν αύριο.
0: Πίσω από τα μηνύματα ενότητας και συσπήρωσης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας δεν έλειψαν και οι σαφείς εσωκομματικές αιχμές, με κορυφαία στελέχη της παράταξης να στέλνουν τα δικά τους πολιτικά μηνύματα τόσο προς την αντιπολίτευση όσο και προς το εσωτερικό του κόμματος. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις για το ύφος της πολιτικής αντιπαράθεσης, αλλά και οι έμεσες αναφορές στη λειτουργία της κυβέρνησης και της παράταξης δείχνουν πως πίσω από την εικόνα της ενότητας παραμένουν υπαρκτές διαφορετικές φωνές και προβληματισμοί. Ο Νίκος δεν διασάφησε αιχμές για περίκλειστες καγκελαρίες τεχνοκρατών. Ο Κωστής Χατζηδάκης επέμεινε στην ανάγκη πολιτικού μέτρου και σοβαρότητας, ενώ ο Άδωνης Γεωργιάδης υπερασπίστηκε τους υψηλούς τόνους απέναντι στην αντιπολίτευση, λέγοντας πως η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί, όπως ανέφερε, να απαντά με στοϊκή απάθεια. Ας ακούσουμε τα βασικά αποσπάσματα από τις παρεμβάσεις των κορυφαίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.
1: Μηνύματα ενότητας και ηχηρές παρεμβάσεις συνθέτουν τις ομιλίες των κορυφαίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, που διαδέχονται ο ένας τον άλλον στο βήμα του 16ου Συνεδρίου του Κόμματος, χωρίς χωρίς να λείπουν οι αιχμές, όπως αυτές που άφησε ο Νίκος Δένδιας, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου τόσο στο κόμμα όσο και στην κυβέρνηση.
2: Το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν σχετίζεται με καθεστωτική αντίληψη. Πιστεύει βαθιά στον κοινοβουλευτισμό, στην ισχυρή, στην άμεση σχέση του λαού με τους εκπροσώπους του. Δεν πιστεύει στις περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών. Οι πολίτες περιμένουν πολλά από μας. Περιμένουν να αλλάξουμε τον τόπο. Αλλιώς κινδυνεύουμε εμείς να μας αλλάξουν αυτοί.
1: Εσωκομματικές αποστάσεις μεταξύ κορυφαίων στελεχών προκαλούν και οι ακραίοι τόνοι που επικράτησαν μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και του Νίκου Ανδρουλάκη για τις καταγγελίες σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για τα περιουσιακά του, με τον Κωστή Χατζηδάκη και τον Άδωνη Γεωργιάδη να συμφωνούν ότι διαφωνούν στην προσέγγιση.
3: Είναι η πορεία αυτής της παράταξης που επιβάλλει μέτρο, ήθος, σοβαρότητα και υπευθυνότητα, χωρίς να ξεχνούμε ποτέ ότι υπηρετούμε κάτι που είναι πολύ μεγαλύτερο από τον εαυτό μας.
4: Έβγαλα λίγο το θέμα Ανδρουλάκη τις περασμένες δύο μέρες. Ξέρετε γιατί, Κωστή? Όχι για να φέρω έτσι τοξικότητα. Ξέρω ότι καμιά φορά στην παράταξή μας δάω και αυτές οι απόψεις του κόμιλφο. Μη το πούμε, μη μας ξεφύγει καμιά λέξη παραπάνω, μη δείξουμε ότι μπορεί να μην έχουμε πλήρη αστική ευγένεια. Δεν μπορεί οι αντίπαλοι μας όλη μέρα να μας κατηγορούν και εμείς να τους κοιτάμε με μια στοϊκή απάθεια και να τους λέμε συγγνώμη. Θα τους πολεμήσουμε!
1: Μήνυμα για φυγή προς τα εμπρός, αφήνοντας πίσω την όποια εσωστρέφεια εξέπεμψε κατά την ομιλία του ο Κυριάκος Πυρακάκης.
5: Η κοινωνία δεν περιμένει από εμάς να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας. Δεν ενδιαφέρεται για εσωκομματικούς ψιθύρους, δεν ενδιαφέρεται για ναρκισισμούς και μικρούς εγωισμούς. Ξέρετε γιατί? Γιατί εκεί έξω υπάρχει μια κοινωνία η οποία παλεύει κάθε μέρα. Γιατί υπάρχει μια νέα γενιά η οποία θέλει προοπτική, μια μεσαία τάξη που θέλει να ζήσει καλύτερα και μια χώρα που θέλει να φύγει μπροστά και να τρέξει πιο γρήγορα.
1: Στο περιθώριο του συνεδρίου, Άδωνης Γεωργιάδης, Κυριάκος Πυρακάκης και Νίκος Δένδιας φωτογραφήθηκαν ευδιάθετοι.

0: ζητώντας άμεση σύγκληση των κομματικών οργάνων, ενώ η πλευρά Φάμελου έκανε λόγο για απαράδεκτες προσωπικές αιχμές και υπαινιχμούς περί κρυφής ατζέντας. Η διαγραφή έρχεται σε μια περίοδο έντονης εσωστρέφειας στην Κουμουνδούρου, με συζητήσεις για το μέλλον του κόμματος, τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και τις ισορροπίες στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ να βρίσκονται στο επίκεντρο. Ο συνάδελφος Αντώνης Ατζολέτος μας μεταφέρει το παρασκήνιο και τις τελευταίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μέσα στην εβδομάδα, καταρχάς, υπήρξε ένα SMS του Παύλου Πολάκη στον Σοκράτη Φάμελο που του ζητούσε να συγκληθεί η πολιτική γραμματεία. Είναι ένα αίτημα το οποίο το ακούσαμε πολύ μέσα στην εβδομάδα, θέλοντας κάποια στελέχη να πούν στον Σοκράτη Φάμελο ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει τα πράγματα σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα που έρχεται. Αυτό βεβαίως που ενόχλησε πάρα πολύ σήμερα τον Σοκράτη Φάμελο ήταν η φράση στην ανάρτησή του «Τι υπηρετείς με την αφωνία», θέλοντας να δείξει ότι υπάρχει κάτι πίσω από όλο αυτό το οποίο σκέφτεται ο Σοκράτης Φάμελος. Από το περιβάλλον του απαντούν πως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ όλη την εβδομάδα ήταν ιδιαίτερα δραστήριος για άλλη μια φορά και σε σχέση με την ενότητα του κόμματος, οπότε δεν θα δεχόταν οποιοδήποτε υπαινιγμό για τις προθέσεις του. Και έτσι σήμερα, χωρίς να συγκληθεί κάποιο όργανο, ήταν δική του απόφαση, αποφάσισε να τον διαγράψει από την κοινοβουλευτική ομάδα. Η σημασία έχει βέβαια ότι επανήλθε πριν από λίγο με νέα ανάρτηση ο κύριος Πολάκης, στην οποία ανέφερε ότι δεν διαγράφει σε αυτούς οι οποίοι λειτουργούν ως εκπρόσωποι του κόμματος Τσίπρα, μιλώντας για στελέχη που έχουν βγει κατά καιρούς, αλλά διαγράφεις εμένα. Και ίσως μεγαλύτερη σημασία έχει αυτό που γράφει εγώ, ότι είμαι και θα παραμείνω στο ΣΥΡΙΖΑ. Προαναγγέλλοντας ουσιαστικά αυτό που ξέρουμε, ότι σε σχέση με φωνές που ακούγονται για αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ ή για συνεδριακές αποφάσεις σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ για να ενταχθεί στο κόμμα Τσίπρα, υπήρχε σήμερα και μια συνέντευξη του κυρίου Χατζησοκράτη που έχει τοποθετηθεί σχετικά στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, ο κύριος Πολάκης δεν θα συνενέσει. Είναι από τα στελέχη τα οποία λένε ότι θα κρατήσουν τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ με νύχια και με δόντια σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα που έρχεται. Όσο περνούν οι ώρες, νομίζω ότι γίνεται πιο ξεκάθαρο ότι μπορεί να πηγαίνουμε και για τέλη Μαΐου. Υπάρχουν δύο ημερομηνίες αυτή τη στιγμή στο τραπέζι, 26-27 Μαΐου, για ανακοινώσεις από το κόμμα Τσίπρα. Μαθαίνουμε επίσης πως ενδεχομένως είναι σε κάποιο χώρο με θέα την Ακρόπολη, ενδεχομένως και στο Θησείο. Θα ξέρουμε τις επόμενες 48 ώρες. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, οι πιέσεις γίνονται πάρα πολύ μεγάλες στο χώρο της αριστεράς, γιατί πλέον πρέπει να πάρθουν αποφάσεις. Πρέπει να πάρθουν αποφάσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ, πώς θα συμπεριφερθεί σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα. Μην ξεχνάς ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει ζητήσει παραιτήσεις βουλευτών για να ενταχθούν στο κόμμα του, γιατί θα υπάρχει μια διακήρυξη. Θα την υπογράψουν από κάτω κάποια στελέχη. Αυτοί που θα είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αυτονόητα, δεν θα μπορούν να υπογράψουν αυτή την διακήρυξη. Άρα θα έχουμε και κάποιες εξελίξεις, θα το δούμε. Και βεβαίως, είδαμε από χθες, από την Παρασκευή, πώς ακριβώς αρχίζει και εξηλώνεται και το pullover της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Αριστεράς. Θα έχουμε αυτή την εβδομάδα από την ομάδα Χαρίτση, την κυρία Χτσιόγλου, τον κύριο Ηλιόπουλο και άλλες παραιτήσεις. Ακόμα δύο παραιτήσεις σημαίνει ότι η Νέα Αριστερά δεν θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα. Άρα από 8 θα πάμε στις 7 στη Βουλή. Θα είναι πάρα πολλές οι εξελίξεις μέσα στην εβδομάδα και έχουν πάντα να κάνουν με τις αποφάσεις του Αλέξη Τσίπρα που ήρθαν βέβαια πολύ πολύ πιο μπροστά. Λέγαμε για αρχές Ιουνίου, ενδεχομένως τώρα μιλάμε για τέλη Μαΐου.

0: Το αστυνομικό ρεπορτάζ, διεθνές κύκλωμα που διακινούσε πλαστά φάρμακα και παράνομα σκευάσματα σε σοβαρά ασθενείς, εξάρθρωσαν οι ευρωπαϊκές αρχές σε μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις των τελευταίων ετών, με συμμετοχή και της Ελλάδας. Σύμφωνα λοιπόν με τις έρευνες, τα μέλη της οργάνωσης είχαν δημιουργήσει ένα τεράστιο δίκτυο εκατοντάδων ιστοσελίδων και λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω των οποίων προωθούσαν δίθεν θεραπείες και συμπληρώματα για βαριές ασθένειες, χρησιμοποιώντας ακόμη και εικόνες διασήμων ή ψεύτικων γιατρών για να πείθουν τα θύματα τους. Οι αρχές εκτιμούν ότι το παράνομο οικονομικό όφελος του κυκλώματος ξεπερνά τα 240 εκατομμύρια ευρώ, ενώ έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε 6 χώρες, ανάμεσά τους η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Στην Αττική, οι έρευνες επικεντρώθηκαν σε εταιρεία μεταφορών, ενώ συνολικά απενεργοποιήθηκαν σχεδόν 200 ιστοσελίδες που χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση των παράνομων προϊόντων. Μια υπόθεση που οι αρχές χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς όπως σημειώνουν, στόχευε ανθρώπους που αναζητούσαν ελπίδα μέσα στην ασθένεια. Η Βάσια Γκανάρα έχει επιμεληθεί το σχετικό ρεπορτάζ.
1: Διεθνές κύκλωμα που διακινούσε πλαστά φάρμακα και παράνομα συμπληρώματα διατροφής με τζίρο που φτάνει τα 240 εκατομμύρια ευρώ, εξάρθρωσαν οι ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές μετά από μεγάλη συντονισμένη επιχείρηση σε 6 χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία, καταγράφονται οι έρευνες των αρχών σε εγκαταστάσεις και αποθηκευτικούς χώρους όπου εντοπίστηκαν χιλιάδες σκευάσματα έτοιμα προς διακίνηση. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε κατασχέσεις προϊόντων.

0: των ηλεκτρονικών μέσων και εγγράφων, ενώ έγιναν και συλλήψεις βασικών μελών του κυκλώματος.
1: Έχουμε πάρα πολύ στενή συνεργασία με τις διοκτικές αρχές και με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και με την Ίντερπολ, και αφορούν και σε χώρες καταγγελίες και σε διεθνείς καταγγελίες, αλλά και σε παρατηρήσεις και ελέγχους που έχουμε κάνει μόνοι μας ως Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων. Τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας είναι αυτά τα οποία βλέπουμε πάρα πολύ συχνά ως ψευδεπίγραφα, δηλαδή φάρμακα τα οποία δεν μπορούμε να χυμηλατήσουμε και αμφισβητείται η αξιοπιστία και ασφάλεια αυτών. Φάρμακα για την σεξουαλική λειτουργία που φαίνεται ότι πολύ συχνά χρησιμοποιούνται από επιτίδιους, καθώς και συμπληρώματα διατροφής, όπου εκεί είναι λίγο μεικτό το πρόβλημα.
0: Σύμφωνα με τις αρχές, η οργάνωση είχε αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο μέσω εκατοντάδων ιστοσελίδων και λογαριασμών στα social media. Τα μέλη της φέρονται να προωθούσαν πλαστά φάρμακα ακόμη και για σοβαρές ασθένειες, αλλά και συμπληρώματα χωρίς άδεια κυκλοφορίας, χρησιμοποιώντας ψεύτικες ταυτότητες γιατρών και δήθεν μαρτυρίες ασθενών για να πείθουν τα θύματα τους.
2: Το φάρμακο το οποίο έχει δει στο φυσικό σημείο, στο φυσικό φαρμακείο, να το αγοράζει και να πωλείται, όταν το βλέπει διαδικτυακά, είναι κάτι το οποίο απαγορεύεται και 99,9% θα τον οδηγήσει σε μια αγορά η οποία θα είναι αμφιβόλου ποιότητας και ενδεχομένως θα είναι ψευδεπίγραφο φάρμακο. Δηλαδή, θα παραγγείλεις ένα φάρμακο και στο τέλος είτε θα σου έρθει απλή σκόνη, είτε θα σου έρθει κάτι το οποίο θα σε θέσει σε κίνδυνο.
0: Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα σε 113 σημεία σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Πολωνία, Ουγγαρία και Μολδαβία, με τη συμμετοχή της Europol και των ελληνικών διοκτικών αρχών. Στη χώρα μας, στο επίκεντρο βρέθηκε η εταιρεία Logistics στην Αττική, μέσω της οποίας γίνονταν η διακίνηση των προϊόντων. Οι αρχές εξετάζουν πλέον το πλήρες εύρος της υπόθεσης, αλλά και τον αριθμό των πολιτών που ενδέχεται να προμηθεύτηκαν επικίνδυνα σκευάσματα μέσω διαδικτύου.
3: Παραμένοντας στο αστυνομικό ρεπορτάζ, και θα παραμείνουμε και σε αυτή τη νέα υπόθεση παραμέλησης ανηλίκων που πραγματικά προκαλεί σοκ, αυτή τη φορά στους Αγίους Αναργύρους, όπου τρία μικρά παιδιά ηλικίας 3, 5 και 7 ετών εντοπίστηκαν να ζουν μέσα σε συνθήκες που οι αστυνομικοί περιγράφουν ως απολύτως ακατάλληλες για διαβίωση. Η αποκάλυψη ήρθε μετά από καταγγελία κατοίκου της περιοχής, με αστυνομικούς να φτάνουν στο διαμέρισμα και να αντικρίζουν εικόνες εγκατάλειψης, σκουπίδια, μούχλα και σοβαρά προβλήματα υγιεινής μέσα στο σπίτι όπου ζούσαν τα παιδιά με τους γονείς τους. Λίγη ώρα αργότερα οι δύο γονείς συνελήφθησαν με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο, ενώ τα τρία παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, όπου παραμένουν υπό προστατευτική φύλαξη. Η υπόθεση προκαλεί ακόμα μεγαλύτερο προβληματισμό, καθώς σύμφωνα με τον Δήμαρχο των Αγίων Αναργύρων Καματερού, οι κοινωνικές υπηρεσίες παρακολουθούσαν την οικογένεια ήδη από τις αρχές του 2025, έπειτα από εισαγγελική εντολή, και πραγματοποιούνταν τακτικές επισκέψεις κοινωνικού λειτουργού. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ της Κάτιας Νιάκαρη και τις μαρτυρίες από την περιοχή.
4: Ένα διαμέρισμα χωρίς τις στοιχειώδεις συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης, που λίγο πολύ θυμίζει Τρόγλη. Σε αυτό το σπίτι στους Αγίους Αναργύρους ζούσαν τα τρία ανήλικα παιδιά 3, 5 και 7 ετών.
5: Κάτοικος ενημέρωσε την άμεση δράση και αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι της οικογένειας. Λίγη ώρα αργότερα πέρασαν χειροπέδες στους γονείς των τριών ανήλικων παιδιών, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων.
6: Τον πατέρα και τη μητέρα τους έβλεπα όταν έφευγε ο πατέρας για τη δουλειά. Τη μάνα την έβλεπα να γυρνάει αργά το βράδυ.
4: Μούχλα, μπάζα, σκουπίδια συνθέτουν το σκηνικό των άθλιων υγειονομικών συνθήκων. Μια υπόθεση που αποκαλύπτεται λίγες μόνο ημέρες μετά την απομάκρυνση 6 επίσης ανήλικων παιδιών από τους γονείς τους στο Περιστέρι.
7: Κι εγώ, σαν παππούς, ερχόμουν και έβλεπα πως τα παιδιά είναι λίγο ζημιάριδες και τρώνε ό,τι βρουν από το ψυγείο και πάνε και με τα χέρια απάνω στο τοίχο.
4: Η μητέρα, 31 ετών, και ο 36χρονος πατέρας κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Παρά τις εικόνες που μαρτυρούν τις παντελώς ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας που επικρατούσαν, συγγενείς των παιδιών αρνούνται πως υπήρχε πρόβλημα.
7: Μια χαρά ζούσαμε. Τα παιδιά ήταν πολύ καθαρά, δεν ήταν παιδιά ή κακοποιημένα. Τώρα μου παίρνεις ένα χιλιάρικο, στα 15 μέρες είσαι, δεν έχεις άλλα λεφτά. Ο άνθρωπος είχε βοήθεια και από τη μάνα του.
4: Όπως αποκαλύπτεται όμως, δεν ήταν η πρώτη καταγγελία.
8: Από τις αρχές του προηγούμενου έτους, συγκεκριμένα το δεύτερο του 2025, η κοινωνική μας υπηρεσία είχε λάβει εισαγγελική εντολή να παρακολουθεί τη συγκεκριμένη οικογένεια. Εμείς προβήκαμε σε όλες τις διαδικασίες, συγκεκριμένα υπήρχε και εβδομαδιαία επίσκεψη από από κοινωνικό λειτουργό.
6: Είχαν ξαναέρθει από την αστυνομία εδώ πέρα, πριν κάνα χρόνο περίπου. Είχαν στείλει και το υγειονομικό, γιατί ήταν μέσα άθλιες οι συνθήκες, από ό,τι κατάλαβα. Τους καθαρίσανε.
7: Μου το είπε η κόρη μου ότι έρχονταν μια κοινωνική λειτουργό, σαν βοήθεια. Λέει, έκλειπε τα παιδιά. Συνάντησα μια μέρα και μου λέει η κόρη μου, βγες έξω γιατί είναι κοινωνική λειτουργό, φύγε.
4: Τα παιδιά παραμένουν στο νοσοκομείο Πέδων για προστατευτική φύλαξη.

στους πολέμους πολλές φορές σημασία δεν έχουν μόνο οι κινήσεις στο πεδίο, αλλά και οι λέξεις που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν αυτές τις κινήσεις. Ακόμη και το όνομα μιας στρατιωτικής επιχείρησης μπορεί να κρύβει πολιτικά μηνύματα, στρατηγικούς υπολογισμούς ή ακόμη και νομικές λεπτομέρειες. Στην Ουάσιγκτον, λοιπόν, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτουν πως το Πεντάγωνο εξετάζει ήδη νέο όνομα για πιθανή επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν, αν η έθραυστη εκεχηρία καταρρεύσει. Η μέχρι τώρα επιχείρηση με την ονομασία Επική Οργή θα μπορούσε να αντικατασταθεί από μια νέα, την επιχείρηση Βαριοπούλα. Ίσως σε πρώτη ανάγνωση αυτό να μοιάζει δευτερεύον, όμως στην πραγματικότητα δεν είναι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο νόμος περί πολεμικών εξουσιών δίνει στον πρόεδρο τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη για 60 ημέρες χωρίς πλήρη έγκριση από το Κογκρέσο. Η αρχική αυτή περίοδος για τις επιχειρήσεις απέναντι στο Ιράν έχει ήδη συμπληρωθεί, με την εκεχηρία να θεωρείται ουσιαστικά μια παύση των επιχειρήσεων. Και εδώ ακριβώς αποκτά σημασία η πιθανή αλλαγή ονομασίας, γιατί μια νέα επιχείρηση με νέο όνομα θα μπορούσε πολιτικά και νομικά να παρουσιαστεί ως νέα φάση στρατιωτικής δράσης, δίνοντας στο Λευκό Οίκο μεγαλύτερο περιθώριο κινήσεων, χωρίς να χρειάζεται κάποια άμεση νέα έγκριση από το Κογκρέσο. Δεν είναι η πρώτη φορά που ένα όνομα αποκτά τόσο μεγάλο βάρος. Από την καταιγίδα της ερήμου μέχρι τη διαρκή ελευθερία, την επιχείρηση των ΗΠΑ μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις αποκτούν τίτλους που δεν περιγράφουν απλώς έναν πόλεμο, αλλά προσπαθούν να χτίσουν και το αφήγημά του. Και αυτό δείχνει και κάτι ευρύτερο για τη σύγχρονη γεωπολιτική πραγματικότητα, ότι σήμερα οι συγκρούσεις δεν δίνονται μόνο με πυράβλους και στρατούς, δίνονται και μέσα από τις λέξεις, μέσα από τα σύμβολα και τον τρόπο που κάθε πλευρά παρουσιάζει τη δική της εκδοχή της πραγματικότητας.

Παραμένοντας εκτός συνόρων, θα πάμε μέχρι την Κούβα. Εκεί όπου για δεκαετίες η χώρα ζει με τη σκιά μιας μόνιμης αντιπαράθεσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως τις τελευταίες εβδομάδες το νησί φαίνεται να επιστρέφει ένα κλίμα που θυμίζει άλλες εποχές, σχεδόν ψυχροπολεμικές. Η κυβέρνηση λοιπόν στην Αβάνα δημοσίευσε τώρα έναν οικογενειακό οδηγό προστασίας, καλώντας τους πολίτες να προετοιμαστούν για πιθανή στρατιωτική επιθετικότητα. Το κείμενο δίνει οδηγίες για σακίδια έκτακτης ανάγκης με νερό, τρόφιμα και φάρμακα, για πρώτες βοήθειες, ακόμα και για το τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες σε περίπτωση αεροπορικής επιδρομής. Ο τίτλος του εγγράφου μοιάζει βγαλμένος από μια άλλη εποχή. Προστατευτείτε, αντισταθείτε, επιβιώστε και νικήστε. Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο έντονης έντασης ανάμεσα στην Αβάνα και την Ουάσιγκτον. Οι σχέσεις των δύο χωρών παραμένουν τεταμένες εδώ και δεκαετίες, ήδη από την επικράτηση της Κουβανικής Επανάστασης το 1959, όμως το κλίμα επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο το 2025. Σε μια από τις πρώτες του αποφάσεις, να θυμίσουμε πως ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέφερε την Κούβα στη λίστα των χωρών που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον στηρίζουν την τρομοκρατία. Παράλληλα, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει πως η Κούβα θα μπορούσε να είναι η επόμενη μετά τη Βενεζουέλα και το Ιράν, ενώ σε δημόσιες δηλώσεις του έχει πει ακόμη πως θα είχε την τιμή να πάρει την Κούβα. Όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που η χώρα βιώνει μια από τις δυσκολότερες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας της. Έλλειψης καυσίμων, πολλήωρες διακοπές ρεύματος, άδεια ράφια και αυξανόμενη κοινωνική πίεση. Εκεί έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό εσωτερικό σκηνικό σε ένα νησί που εδώ και περισσότερα από 60 χρόνια ζει διαρκώς ανάμεσα στον φόβο της απομόνωσης και την αίσθηση της πολιορκίας.

να στείλουμε και να ανταποδώσουμε και τις πρώτες μας καλημέρες εδώ στην παρέα του Sky 100,3. Καλημέρα στον φίλο τον Δημήτρη από την Καλυθέα. Το δικό του σχόλιο στο μήνυμά του για τον χθεσινό βραδινό διαγωνισμό της Eurovision. Θα αναφερθούμε και εμείς σε λίγο σε αυτόν. Καλημέρα και στον φίλο τον Bill που μας στέλνει τη δική του από το Ηνωμένο Βασίλειο. Καλημέρα σε όλους, καλή Κυριακή.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Λάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλώντας στο συνέδριο, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, αναφέροντας: «Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις, υπολείπονται πολλοί από τους θριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης τόνισε ότι στις επόμενες εθνικές εκλογές δεν θα ζητήσουμε ψήφο ευγνωμοσύνης, θα ζητήσουμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας, ψήφο προοπτικής. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επεσήμανε πως η χώρα δεν ακολουθεί πλέον παθητικά τις εξελίξεις, αλλά διαμορφώνει ίδια τους όρους του παιχνιδιού στην περιοχή. Ο κύριος Γεραπετρίτης στάθηκε ιδιαίτερα στις κινήσεις που, όπως είπε, έκλεισαν κενά 50 ετών στα εθνικά θέματα. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε χθες ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος, ο Κράτη Φάμελου. Σε δήλωσή του, ο κύριος Φάμελος κάνει λόγο για αισχρό υπονοούμενο από τον Παύλο Πολάκη ότι ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ, σχολίασε ο Παύλος Πολάκης. Τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο τελευταίος τόνισε χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία. Η Ντάρα από την Βουλγαρία αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια του φετινού διαγωνισμού της Eurovision που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας, συγκεντρώνοντας 516 βαθμούς. Στην πρώτη πεντάβαση πλήρωσαν το Ισραήλ, η Ρουμανία, η Αυστραλία και η Ιταλία. Στην τελευταία θέση βρέθηκε το Ηνωμένο Βασίλειο, συγκεντρώνοντας μόλις έναν βαθμό. Ο Ακύλας με το Φέρτο απέσπασε 220 βαθμούς και βρέθηκε στη 10η θέση. Πάντως, η ελληνική συμμετοχή κέρδισε τις εντυπώσεις και το χειροκρότημα του κοινού. Στην 19η θέση βρέθηκε η Κύπρος με την Αντιγόνη και τον Τζάλα που απέσπασαν 75 βαθμούς. Τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή των Αχαρνών επί της οδού Αγίου Διονυσίου. Το αυτοκίνητο ξέφυγε της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός και να χρειαστεί επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του. Τον τραυματία παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Ιερουσαλήμ κοντά στην πόλη Μπέιτ Σεμές σε εγκαταστάσεις της κρατικής αμυντικής βιομηχανίας Τόμερ. Ότι δεν υπάρχει ενημέρωση έφεραν οι δημοτικές αρχές, ωστόσο η Τόμερ που αναπτύσσει πυραυλικά συστήματα και εκτοξευθές δορυφόρων απέδωσε την έκρηξη σε προγραμματισμένη δοκιμή. Το αεροπλάνο φόρο Gerald Ford, το οποίο είχε αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή λίγο πριν από την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν, επέστρεψε χθες στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από 326 μέρες, ολοκληρώνοντας τη μακροβιότερη αποστολή αμερικανικού αεροπλανοφόρου στα χρονικά, όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο. Το αεροπλανοφόρο υποδέχθηκε ο Υπουργός Άμυνας Pete Hegseth. 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν εχθές στην πόλη Μόντενα της Βόρειας Ιταλίας. Το αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς πριν καταλήξει σε βιτρίνα καταστήματος. 4 από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, εκ των οποίων μία 55χρονη σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Συνελήφθη ο 31 ετών δράστης, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ δεν υπάρχουν στοιχεία που να το συνδέουν με τρομοκρατικές ομάδες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αξιολογεί ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ανησυχίες για τη δημόσια υγεία το ξέσπασμα του ιού έμπολα σε Κόγκο και Ουγκάντα. Σε νέα ανακοίνωση επισημαίνεται πάντως ότι η εικόνα δεν αντιστοιχεί σε πανδημική. Στο Κόγκο έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής συνολικά 80 θάνατοι, για τους οποίους υπάρχει υποψία ότι οφείλονται στον ιό έμπολα. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθρος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα δυτικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

Το Born in the USA κυκλοφορεί το 1984 από τον Bruce Springsteen. Με δυνατό ρυθμό, σχεδόν θριαμβευτικό ρεφρέν, με εκείνη τη χαρακτηριστική τραχιά φωνή που μοιάζει να βγαίνει κατευθείαν από αμερικανικό αυτοκινητόδρομο. Πολλοί το άκουσαν σαν τραγούδι υπερηφάνειας για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όμως ο Springsteen γράφει κάτι διαφορετικό. Πίσω από το σύνθημα Born in the USA βρίσκεται η ιστορία ενός βετεράνου του πολέμου του Βιετνάμ. Ένας άνθρωπος που επιστρέφει στην πατρίδα του και βρίσκει ανεργία, αδιαφορία και μια κοινωνία που μοιάζει να θέλει να ξεχάσει όσους πολέμησαν. Η Αμερική του 1984 βρίσκεται στην εποχή του Ρόναλντ Ρίγκαν. Η οικονομία δείχνει να ανακάμπτει, η χώρα μιλά ξανά για δύναμη και αυτοπεποίθηση, αλλά κάτω από αυτή την εικόνα υπάρχει ακόμη το τραύμα του Βιετνάμ. Μια πληγή που δεν έχει πραγματικά κλείσει. Για την ίδια περίοδο, ο ψυχρός πόλεμος παραμένει ζωντανός. Οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Σοβιετικής Ένωσης παίρνουν νέα ένταση, οι πυρηνικοί φόβοι επιστρέφουν και μια ολόκληρη γενιά μεγαλώνει με την αίσθηση πως ο κόσμος μπορεί να αλλάξει απότομα μέσα σε λίγα λεπτά. Στην Ελλάδα το 1984 είναι επίσης μια εποχή μετάβασης. Η δεκαετία του 80 έχει φέρει κοινωνικές αλλαγές, διαφορετικό πολιτικό κλίμα και μια νέα εικόνα αυτοπεποίθησης στη χώρα. Ταυτόχρονα όμως αρχίζουν να φαίνονται και οι πρώτες ανησυχίες για την οικονομία και την καθημερινότητα. Και κάπως έτσι το Born in the USA μένει ως κάτι περισσότερο από ένα μεγάλο ροκ τραγούδι. Είναι η ιστορία ανθρώπων που επιστρέφουν από έναν πόλεμο και δυσκολεύονται να βρουν τη θέση τους. Η ιστορία μιας χώρας που προσπαθεί να δείξει δυνατή, ενώ ακόμη κουβαλά τις πληγές της. Και ίσως γι' αυτό το τραγούδι συνεχίζει να ακούγεται μέχρι σήμερα τόσο δυνατό, γιατί πίσω από το σύνθημα ακούγεται τελικά μια φωνή που ζητά να μην ξεχαστούν όσοι έμειναν πίσω.

Καλημέρα σας και πάλι από τον Sky 100,3, λίγο μετά τις 6 το πρωί και περνάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σε όσους είστε από νωρίς μαζί μας, συνεχίζουμε παρέα και σε όσους τώρα συντονίζεστε, καλώς ήρθατε σε αυτό το κυριακάτικο πρωινό στο Sky.

Εδώ, μαζί μου στο στούντιο, στην τεχνική υποστήριξη και την ηχοληψία είναι ο Γιώργος Βραχνός, τη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού. Τις μουσικές πινελιές έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό μας κέντρο βρίσκεται ο Πέτρος Μωραΐτης, περιμένοντας το 210-4800-170-4 τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τις καλημέρες σας. Άλλους τρόπους επικοινωνίας μπορείτε μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση του skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται «Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε». Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης. Από εδώ και πέρα αφήνουμε λίγο τον γρήγορο ρυθμό της είδησης, να κοιτάξουμε λίγο περισσότερο εκείνες τις μικρές γωνιές της εβδομάδας που ίσως δεν φωτίστηκαν αρκετά. Ιστορίες, πρόσωπα, μικρές λεπτομέρειες της καθημερινότητας, αλλά και μουσικές ανάσες που κάνουν αυτή τη ραδιοφωνική παρέα της Κυριακής λίγο διαφορετική.

Κάποιες φορές οι μεγαλύτερες γεωπολιτικές συγκρούσεις του σήμερα περιγράφονται με λέξεις γραμμένες πριν από 2.500 χρόνια. Στη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, ο πρόεδρος της Κίνας, ο Σι Τζιπίνγκ, επικαλέστηκε ευθέως την περίφημη παγίδα του Θουκυδίδη. Είναι μια θεωρία βασισμένη στην ιστορία του Πελοποννησιακού πολέμου, σύμφωνα με την οποία ο φόβος μιας κυρίαρχης δύναμης απέναντι σε μια ανερχόμενη μπορεί να οδηγήσει σχεδόν μοιραία σε σύγκρουση. Ο αρχαίος Έλληνας ιστορικός περιέγραφε την αγωνία της Σπάρτης απέναντι στην άνοδο της Αθήνας. Σήμερα, πολλοί βλέπουν στην αναφορά του ΣΥ μια σύγκριση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την ταχύτατα αναπτυσσόμενη Κίνα. Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που αρχαιοελληνικές αναφορές επιστρέφουν στο κέντρο της σύγχρονης πολιτικής και διπλωματίας. Το 1968, λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, ο Ρόμπερτ Κένεντι προσπάθησε να αποτρέψει νέες ταραχές στις Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενος τον Εσχύλο. Ακόμη και στον ύπνο μας, ο πόνος πέφτει σταγόνα-σταγόνα στην καρδιά, ώσπου έρχεται η Σοφία, είχε πει μπροστά σε ένα παγωμένο πλήθος στην Ινδιανάπολη. Περισσότερο από μισό αιώνα αργότερα, εν μέσω πολέμου στην Ουκρανία και αυξανόμενης έντασης με τη Ρωσία, ο πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο Ντόναλντ Τούσκ, επικαλέστηκε τον Περικλή. Η ελευθερία είναι βέβαιη κατοχή μόνο εκείνων που έχουν το θάρρος να την υπερασπιστούν, είπε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, μιλώντας για την ανάγκη Ευρώπη να υπερασπιστεί τη δημοκρατία και την ασφάλειά της. Ίσως γιατί σε έναν κόσμο τεχνητής νοημοσύνης, πυρηνικών όπλων και οικονομικών πολέμων, οι ηγέτες εξακολουθούν να αναζητούν απαντήσεις σε κείμενα γραμμένα στην αρχαία Ελλάδα. Και ίσως αυτό να δείχνει κάτι παράξενα διαχρονικό, ότι οι αυτοκρατορίες αλλάζουν, τα όπλα αλλάζουν, αλλά ο φόβος της σύγκρουσης ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις παραμένει σχεδόν ίδιος εδώ και αιώνες.

παραμένοντας λίγο σε αυτή τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζιπίνγκ, στην διπλωματία πολλές φορές οι πιο παράξενες λύσεις γεννιούνται όταν οι κυβερνήσεις θέλουν να προχωρήσουν μπροστά, χωρίς όμως να παραδεχθούν ανοιχτά ότι αλλάζουν στάση. Κάπως έτσι, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, η Κίνα φαίνεται πως βρήκε έναν ασυνήθιστο τρόπο για να μπορέσει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, να επισκεφθεί το Πεκίνο συνοδεύοντας τον Ντόναλντ Τραμπ. Το πρόβλημα ήταν πως ο Ρούμπιο βρίσκεται από το 2020 υπό κινεζικές κυρώσεις εξαιτίας των ιδιαίτερα σκληρών τοποθετήσεών του απέναντι στην κινεζική ηγεσία. Ως γερουσιαστής είχε κατηγορήσει ανοιχτά το Πεκίνο για καταπίεση της μουσουλμανικής μειονότητας των Ιουγούρων στη Δυτική Κίνα, αλλά και για περιορισμό των πολιτικών ελευθεριών στο Χονγκ Κονγκ μετά τις μεγάλες διαδηλώσεις των προηγούμενων ετών. Θεωρητικά λοιπόν δεν θα μπορούσε καν να εισέλθει στη χώρα. Η λύση που βρέθηκε ήταν σχεδόν γλωσσική. Τα κινέζικα κρατικά μέσα άρχισαν να χρησιμοποιούν διαφορετικό ιδεόγραμμα για την απόδοση του επιθέτου Ρούμπιο, ουσιαστικά παρουσιάζοντας έναν άλλο Ρούμπιο από εκείνον που βρίσκεται στη λίστα των κυρώσεων. Και μπορεί αυτό να μοιάζει σχεδόν σουρεαλιστικό, όμως δείχνει πόσο συχνά στη διεθνή πολιτική οι μεγάλες δυνάμεις προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να κινηθούν πρακτικά χωρίς να αλλάξουν επίσημα τη δημόσια γραμμή τους. Γιατί το Πεκίνο δεν θέλει να εμφανιστεί ότι παίρνει πίσω τις κυρώσεις απέναντι σε έναν πολιτικό που για χρόνια κατηγορούσε ανοιχτά την Κίνα, ταυτόχρονα όμως δεν θέλει να δημιουργήσει και διπλωματική κρίση στη διάρκεια της επίσκεψης Τραμπ. Και κάπως έτσι μια μικρή αλλαγή σε ένα όνομα μετατρέπεται ξαφνικά σε ένα εργαλείο γεωπολιτικής ισορροπίας.

Να τα αποδώσουμε καλημέρες, καθώς μεγαλώνει εδώ η παρέα μας. Καλημέρα στον φίλο τον Σωτήρη από τα Μελίσια, που στέλνει καλημέρα και σε όλους εδώ τους συντελεστές του σταθμού. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στη φίλη την Κωνσταντίνα από την Ραφίνα. Καλή Κυριακή. Καλημέρα και στον φίλο τον Παναγιώτη από την Ηλιούπολη, που στο δικό του και στο δικό του σχόλιο αποτυπώνει το καινούριο πλέον δίπολο. Παλιότερα είχαμε Ηνωμένες Πολιτείες και Σοβιετική Ένωση. Τώρα Ουάσιγκτον και Πεκίνο. Αυτοί παίζουν και το ρόλο του παγκόσμιου χωροφύλακα, όπως αναφέρει στο σχόλιο του ο φίλος ο Παναγιώτης.

Μια μικρή είδηση που ίσως πέρασε σχεδόν με αθόρυβα μέσα στην καθημερινότητα της επικαιρότητας. Στους διαδρόμους του νοσοκομείου Μεταξά, εδώ και λίγες ημέρες, κυκλοφορεί ένας καινούριος συνάδελφος. Δεν φορά λευκή μπλούζα, δεν κρατάει ιατρικό φάκελο και δεν μιλά. Τον λένε Ντίλαν και είναι ο πρώτος σκύλος θεραπείας που εντάσσεται ως σταθερή παρουσία σε δημόσιο νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ο Ντίλαν ξεκίνησε τις επισκέψεις του στη μονάδα ημερήσιας νοσηλείας του νοσοκομείου Μεταξά, δίπλα σε ογκολογικούς ασθενείς που περνούν καθημερινά ώρες θεραπείων, αναμονής και αγωνίας. Αυτό που είχε ενδιαφέρον δεν είναι μόνο η εικόνα ενός σκύλου μέσα σε ένα νοσοκομείο, είναι ότι όλο ένα και περισσότερες επιστημονικές έρευνες δείχνουν πως η επαφή ανθρώπου και ζώου μπορεί να μειώσει το άγχος, να περιορίσει το αίσθημα μοναξιάς και να βοηθήσει ακόμη και στη συναισθηματική αντοχή ασθενών που βρίσκονται σε δύσκολες θεραπείες. Το πρόγραμμα ονομάζεται «Παρέα με ουρά». Λειτουργεί ήδη εδώ και ένα χρόνο στο νοσοκομείο, με ασθενείς και προσωπικό να μιλούν για μικρές στιγμές ανακούφισης μέσα σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον. Ο Ντίλαν θα πραγματοποιεί 2 επισκέψεις την εβδομάδα, ενώ στο πρόγραμμα συμμετέχει ήδη και ο σκύλος θεραπείας, ο Βαγγέλης. Ίσως μέσα σε ένα δημόσιο σύστημα υγείας που συχνά συζητείται μόνο μέσα από αριθμούς, ελλείψεις και πίεση, αυτή η μικρή είδηση να θυμίζει και κάτι απλό, ότι μερικές φορές η φροντίδα δεν έρχεται μόνο μέσα από φάρμακα και μηχανήματα, αλλά και μέσα από μια παρουσία που απλώς κάθεται δίπλα σου.

ναυραγικό κόλπο. Μία ακόμη είδηση που μας έκανε έτσι να την κοιτάξουμε λίγο με διαφορετική ματιά. Εδώ και μερικές ημέρες εκτελείται μια σιωπηλή εικόνα της άγριας ζωής που δύσκολα αφήνει κάποιον ασυγκίνητο. Μια μητέρα αρινοδέλφινου παραμένει συνεχώς δίπλα στο νεκρό νεογνό της, το συνοδεύει, το σπρώχνει απαλά μέσα στο νερό και προσπαθεί να το απομακρύνει από σκάφη και ανθρώπους που πλησιάζουν την περιοχή. Επιστήμονες και ερευνητές που παρακολουθούν το περιστατικό μιλούν για μια έντονη συμπεριφορά πένθους, μια σύνθετη κοινωνική συμπεριφορά που έχει καταγραφεί διεθνώς σε δελφίνια και φάλαινες, αλλά σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία ίσως καταγράφεται για πρώτη φορά τόσο τεκμηριωμένα στην Ελλάδα. Οι ειδικοί ζητούν από ψαράδες, από σκάφη αναψυχής και επισκέπτες να κρατούν μεγάλες αποστάσεις ασφαλείας, καθώς κάθε ανθρώπινη προσέγγιση φαίνεται να προκαλεί ακόμα μεγαλύτερο στρες στο ζώο. Αυτό που κάνει την εικόνα τόσο δυνατή δεν είναι μόνο η επιστημονική της διάσταση, είναι ότι μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο αριθμούς, γεμάτο κρίσεις και ειδήσεις που περνούν πάρα πολύ γρήγορα, ένα δελφίνι στον ναυραγικό κόλπο θυμίζει κάτι βαθιά ανθρώπινο, ότι το πένθος, η προστασία και ο δεσμός μιας μητέρας με το μικρό της δεν ανήκουν μόνο στον άνθρωπο. Οι επιστήμονες του Κέντρου Διάσωσης και Περίθαλψης Κοιτοδών, Αρίων, συνεχίζουν να παρακολουθούν το περιστατικό και όπως τονίζουν, ο σεβασμός στην ηρεμία του ζώου είναι πράξη πολιτισμού και ουσιαστικής προστασίας της άγριας ζωής.

Πριν δώσουμε τη σκητάλη για τους τίτλους των ειδήσεων, να στείλουμε τις δικές μας καλημέρες σε όσους μπήκατε στον κόπο να μας στείλετε τις δικές σας. Καλημέρα στην Χριστίνα, εδώ από τη γειτονιά μας στο Νεοφάλιρο. Καλημέρα Χριστίνα. Καλημέρα στον φίλο τον Γιάννη. Καλημέρα στον φίλο τον Κώστα τον Παπαδάκη. Καλημέρα σε όλους. Καλή Κυριακή.

0: Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Τσαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Τσαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο...

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, αναφέροντας «Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Υπολείπονται πολύ από τους τριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε χθες ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελου. Σε δήλωση του κ. Φάμελος κάνει λόγο για εσχρό, υπονοούμενο τον Παύλο Πολάκη, ότι ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ, σχολίασε ο Παύλος Πολάκης. Τρεις Πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα, ο τελευταίος χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία, τόνισε ο κ. Πολάκης. Τρόχιο ατύχημα με έναν τραυματίας μειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή των Αχαρνών. Αυτοκίνητο ξέφυγε τις πορείες του και προσέκουσε σε κολόνα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός και να χρειαστεί επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του. Τον τραυματία παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Ιερουσαλήμ κοντά στην πόλη Μπέιτ Σεμές σε εγκαταστάσεις κρατικής αμυντικής βιομηχανίας. Η βιομηχανία που αναπτύσσει πυραυλικά συστήματα και εκτοξευτές δορυφόρων απέδωσε την έκρηξη σε προγραμματισμένη δοκιμή. Η Ντάρα από τη Βουλγαρία αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια του φετινού διαγωνισμού της Eurovision που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας. Ο Ακυλλέας με το Φέρτο βρέθηκε στη 10η θέση, στη 19η θέση η Κύπρος με την Αντιγόνη και τον Τζάλα. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

Επιστρέφουμε εδώ στον Sky 100,3. Καλή σας ημέρα. Λίγο μετά τις 6.30 μπαίνουμε στο τελευταίο μέρος της σημερινής μας διαδρομής και μπαίνουμε με τη μουσική πινελιά του Johnny Logan. Hold Me Now, ο νικητής της Eurovision του 1987. Και όχι μόνο. Κάθε Μάιο για λίγες ώρες η Ευρώπη μοιάζει να αφήνει στην άκρη πολέμους, κρίσεις και σύνορα και να συγκεντρώνεται γύρω από μια κοινή σκηνή γεμάτη φώτα, μουσική αλλά και υπερβολή. Μόνο που η Eurovision δεν υπήρξε ποτέ πραγματικά έξω από την πολιτική. Η ίδια η διοργάνωση γεννήθηκε, να θυμίσουμε, το 1956 σε μια Ευρώπη που προσπαθούσε ακόμη να υπουλώσει τις πληγές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η ιδέα ήταν απλή, ένα κοινό τηλεοπτικό γεγονός που θα ένωνε χώρες και λαούς μέσα από τη μουσική. Πολύ γρήγορα όμως η Eurovision εξελίχθηκε σε κάτι περισσότερο από έναν διαγωνισμό τραγουδιού, γιατί πίσω από τα τραγούδια και τα πυροτεχνήματα η σκηνή της Eurovision λειτουργεί εδώ και δεκαετίες και σαν ένας μικρός καθρέφτης της ίδιας της Ευρώπης με τις συμμαχίες, με τις εντάσεις και τις γεωπολιτικές ισορροπίες της. Η Ελλάδα απήχε το 1975 μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Η Ρωσία αποκλείστηκε μετά την εισβολή στην Ουκρανία και μετά την πτώση του Ανατολικού Μπλοκ πολλές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης άρχισαν να τραγουδούν στα αγγλικά σαν μια πολιτισμική δήλωση ότι ανήκουν πλέον στη Δύση. Ταυτόχρονα η Eurovision εξελίχθηκε και σε κάτι ακόμη, σε μια σκηνή προσωπικής ταυτότητας, διαφορετικότητας και ατομικής έκφρασης. Για πολλούς Ευρωπαίους ο διαγωνισμός έγινε σταδιακά ένας χώρος που μπορούσαν να εμφανιστούν δημόσια εικόνες και πρόσωπα που για δεκαετίες έμεναν στο περιθώριο της τηλεόρασης και της pop κουλτούρας. Το 1998 η τρανς τραγουδίστρια η Dana International από το Ισραήλ έγινε η πρώτη τρανς νικήτρια του διαγωνισμού. Το 2014 η γενιοφόρος drag persona η Conchita κέρδισε για την Αυστρία, προκαλώντας ενθουσιασμό σε πολλές ευρωπαϊκές κοινωνίες αλλά και έντονες αντιδράσεις από συντηρητικούς κύκλους. Για αρκετούς αναλυτές η Eurovision λειτουργεί ως μια μορφή ήπιας ισχύως, ένα πεδίο όπου οι χώρες δεν διαγωνίζονται μόνο μουσικά αλλά προσπαθούν να δείξουν ποιοι είναι, πού ανήκουν και ποιες αξίες θέλουν να εκπροσωπούν. Και ίσως τελικά αυτό να είναι και το πραγματικό μυστικό της επιβίωσης του συγκεκριμένου μουσικού διαγωνισμού, ότι κάτω από το glitter, τα υπερβολικά σκηνικά, η Eurovision καταφέρνει κάθε χρόνο να μοιάζει λίγο με την ίδια την Ευρώπη. Θορυβώδης, αντιφατική, συχνά διχασμένη, αλλά ακόμη πρόθυμη έστω για ένα βράδυ να τραγουδήσει μαζί.

Καλημέρα και πάλι εδώ στο Sky 100,3. Μέχρι τις 7 θα κρατήσουμε ακόμη λίγη παρέα με ιστορίες που ίσως πέρασαν πιο χαμηλά μέσα στην εβδομάδα, με πλευρές της επικαιρότητας που αξίζει να σταθούν λίγο περισσότερο στο χρόνο, αλλά και με εκείνες τις μικρές μουσικές στιγμές που χωρούν μόνο σε ένα κυριακάτικο πρωινό ραδιόφωνο. Μένουμε μαζί λοιπόν.

η παρέα μας μεγαλώνει και θέλω να ανταποδώσω τις ζεστές καλημέρες που μας έχετε στείλει και ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα καλά σας λόγια. Καλημέρα στη φίλη τη Μαρία και τον Παύλο που μας ακούν από την Πάτρα, στον φίλο τον Ηλία από τον Βύρονα, στην Βούλα από το Παγκράτη, στον Σπύρο από το Βοτανικό, στον Νίκο από το Μοσχάτο, στον Στέφανο από το Γέρακα, στη Μαρία από το Χαλάνδρη. Να είστε καλά, να είστε δυνατοί. Καλή Κυριακή.

Για πρώτη φορά μετά από αιώνες, η γεραία Ήπειρος μοιάζει να δικαιώνει κυριολεκτικά το όνομά της. Οι παιδικές φωνές λιγοστεύουν, οι γενιές μικραίνουν και οι ευρωπαϊκές κοινωνίες αλλάζουν αργά πρόσωπο. Σήμερα σχεδόν 3 στα 4 νοικοκυριά στην Ευρώπη δεν έχουν παιδιά. Ενώ αν οι σημερινές τάσεις συνεχιστούν, μέχρι το τέλος του αιώνα σχεδόν 1 στους 3 Ευρωπαίους θα είναι άνω των 65 ετών. Και κάπως έτσι ένα θέμα που συχνά μοιάζει μακρινό ή τεχνικό, αρχίζει να αλλάζει αργά την ίδια την εικόνα της Ευρώπης. Γιατί την ώρα που άλλες περιοχές του πλανήτη, από την Ινδία και την Αφρική μέχρι μεγάλα τμήματα της Ασίας, διαθέτουν νεότερους και ολοένα αυξανόμενους πληθυσμούς, η Ευρώπη μικραίνει και γερνά. Μέχρι το τέλος του αιώνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να έχει χάσει περίπου 53 εκατομμύρια κατοίκους. Και αυτό δεν αφορά μόνο τους αριθμούς, αφορά το ποιος θα δουλεύει, ποιος θα στηρίζει τα ασφαλιστικά συστήματα, ποιος θα παράγει πλούτο, ποιος θα κρατά οικονομικά ισχυρές τις κοινωνίες. Πίσω από αυτή την αλλαγή βρίσκονται και πολλοί καθημερινές δυσκολίες, το υψηλό κόστος στέγασης, η αβεβαιότητα στην εργασία, η χαμηλή μισθή και η δυσκολία δημιουργίας οικογένειας είναι αυτά που οδηγούν πολλούς νέους.

συζήτηση αλλά και ζήτημα οικονομικής επιβίωσης. Είναι μια από τις μεγάλες σιωπηλές αλλαγές της εποχής μας. Μια Ευρώπη που μεγαλώνει σε ηλικία την ώρα που ο υπόλοιπος κόσμος κινείται όλο και πιο γρήγορα γύρω της.

Ακούστε μια είδηση που έχει και το χρηστικό της. Κάποτε ξεχνούσαμε ανοιχτό το φως στο σπίτι, σήμερα ξεχνάμε ανοιχτές συνδρομές. Μια νέα ψηφιακή συνήθεια φαίνεται πως μεγαλώνει σιωπηλά. Άνθρωποι που σταματούν να χρησιμοποιούν μια υπηρεσία, αλλά συνεχίζουν να την πληρώνουν κάθε μήνα χωρίς καν να το συνειδητοποιούν. Μια προσφατή έρευνα λοιπόν δείχνει πως ένας στους δύο Έλληνες πληρώνει συνδρομές που ουσιαστικά δεν χρησιμοποιεί πια. Άλλοι ξεχνούν μια πλατφόρμα streaming που άνοιξαν για να δουν μια τηλεοπτική σειρά. Άλλοι μια εφαρμογή γυμναστικής που χρησιμοποίησαν μόνο τον Ιανουάριο που πέρασε. Ένα παλιό λογισμικό, μια εφαρμογή στο κινητό ή ακόμη και τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες που μένουν σχεδόν ανενεργές. Το πιο ενδιαφέρον όμως είναι ίσως κάτι άλλο, ότι οι συνδρομές έχουν γίνει τόσο καθημερινές ώστε σχεδόν περνούν στο φόντος της ζωής μας. Δεν μοιάζουν πια με αγορά, είναι μικρές αυτόματες χρεώσεις που χάνονται ανάμεσα σε ειδοποιήσεις, σε λογαριασμούς και ψηφιακές πληρωμές. Και κάπως έτσι δημιουργείται αυτό που αρκετοί αποκαλούν πλέον φορολήθης, χρήματα δηλαδή που φεύγουν, όχι επειδή χρησιμοποιούμε κάτι, αλλά επειδή ξεχάσαμε να το σταματήσουμε. Σύμφωνα με την σχετική έρευνα, αρκετοί Έλληνες χάνουν κάθε μήνα από 5 μέχρι 15 ευρώ σε υπηρεσίες που δεν χρησιμοποιούν, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό δηλώνει πως το ποσό ξεπερνά ακόμη και τα 15 ευρώ το μήνα. Λέει κάτι ευρύτερο για την εποχή μας, ότι στην ψηφιακή καθημερινότητα το δύσκολο δεν είναι μόνο να αγοράσεις κάτι, είναι να θυμηθείς πως συνεχίζεις να το πληρώνεις.

Να βγούμε λιγάκι και πάλι εκτός συνόρων, να πάμε μέχρι την Αραβική έρημο. Εκεί όπου κάποτε κινούνταν καραβάνια με καμήλες φορτωμένες μπαχαρικά, με τάξη και πολύτιμα εμπορεύματα, σήμερα ταξιδεύουν χιλιάδες φορτηγά. Και αυτή ίσως είναι μια από τις πιο εντυπωσιακές εικόνες του νέου πολέμου στη Μέση Ανατολή. Με τα στενά του Ορμούς να παραμένουν κλειστά και την αυσιπλοεία στον Περσικό κόλπο να γίνεται όλο ένα και πιο δύσκολη, χώρες της Αραβικής Χερσονήσου στείνουν ένα τεράστιο εναλλακτικό εμπορικό διάδρομο μέσα από την έρημνο. Από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το Ομάν μέχρι τη Σαουδική Αραβία και τα λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας, αυτοκινητόδρομοι, σιδηροδρομικές γραμμές και αποθήκες λειτουργούν σχεδόν ασταμάτητα. Είναι σαν η γεωγραφία να επιστρέφει ξανά στο κέντρο της ιστορίας. Για δεκαετίες ολόκληρη η παγκόσμια οικονομία οργανώθηκε γρήγορα από γρήγορες και φθηνές θαλάσσιες διαδρομές. Όμως κάθε φορά που ένας πόλεμος κλείνει ένα στενό πέρασμα, ο κόσμος αναγκάζεται να ξανασχεδιάσει τους χάρτες του. Πριν από τα τάνκερ και τα γιγαντεία εμπορικά πλοία, οι ίδιες αυτές έρημοι λειτουργούσαν ως δρόμοι εμπορίου που συνέδεαν Ανατολή και Δύση. Καραβάνια με καμήλες μετέφεραν εμπορεύματα από λιμάνι σε λιμάνι και από αυτοκρατορία σε αυτοκρατορία. Σήμερα η εικόνα επαναλαμβάνεται με άλλους όρους. Χιλιάδες φορτηγά μεταφέρουν λιπάσματα, τρόφιμα, ανταλλακτικά, αυτοκίνητα και κοντέινερ από τη μία ακτή της Αραβικής Χερσονήσου στην άλλη, προσπαθώντας να κρατήσουν ζωντανό το εμπόριο και να περιορίσουν τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη υπενθύμηση της εποχής μας, ότι ακόμη και στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης και των δορυφόρων, οι μεγάλες δυνάμεις συνεχίζουν να εξαρτώνται από δρόμους, από λιμάνια, από στενά περάσματα και τελικά από τη γεωγραφία.

μεγαλώνει η παρέα μας εδώ στη συχνότητα του Sky 100,3 και στην εκπομπή μας, και θέλω να στείλω τις καλημέρες μου σε όσους έχετε μπει στον κόπο να στείλετε τα μηνύματά σας και τις ζεστές καλημέρες σας. Να είστε όλοι καλά, καλή Κυριακή. Καλημέρα και στον φίλο το Χαράλαμπο που μας στέλνει το μήνυμά του μέσα από τη διαδικτυακή υπηρεσία που μπορούμε να επικοινωνούμε. Σας ευχαριστώ και για τα καλά σας λόγια. Καλημέρα σε όλους, καλή Κυριακή.

βόλτα σε ένα μουσείο, λίγη μουσική στο σπίτι ή στο αυτοκίνητο, ένα βιβλίο πριν κοιμηθούμε. Μπορεί να μοιάζουν μικρές, απλές συνήθειες της καθημερινότητας, και όμως σύμφωνα με μια νέα έρευνα του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, ίσως τελικά να κάνουν πολύ περισσότερο καλό από όσο νομίζουμε. Οι ερευνητές διαπίστωσαν πως άνθρωποι που έχουν συχνή επαφή με την τέχνη και τον πολιτισμό φαίνεται να εμφανίζουν πιο αργό ρυθμό βιολογικής γύρανσης σε βαθμό που θυμίζει τα ωφέλη της σωματικής άσκησης. Όχι επειδή ένα μουσείο αντικαθιστά το περπάτημα ή το γυμναστήριο, αλλά επειδή όλες αυτές οι δραστηριότητες ενεργοποιούν κάτι βαθύτερο. Το μυαλό, το συναίσθημα, τη μνήμη, ακόμη και την ανάγκη του ανθρώπου να συνδέεται με εικόνες, ιστορίες και άλλους ανθρώπους. Οι επιστήμονες παρακολούθησαν χιλιάδες ανθρώπους στο Ηνωμένο Βασίλειο και είδαν πως όσοι διατηρούσαν αυτές τις μικρές πολιτιστικές συνήθειες μέσα στην εβδομάδα εμφάνιζαν χαμηλότερη βιολογική ηλικία και πολύ πιο αργή φθορά του οργανισμού. Αυτό είναι και το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της έρευνας, ότι μέσα σε μια εποχή γεμάτη ταχύτητα, γεμάτη οθόνες και συνεχή πίεση, ο ανθρώπινος οργανισμός φαίνεται να ηρεμεί όταν βρίσκει χώρο για μουσική, για εικόνες, για ανάγνωση, για μικρές παύσεις μέσα στην ημέρα. Ίσως τελικά να μην είναι τυχαίο που κάποιες φορές ένα τραγούδι μας αλλάζει τη διάθεση ή που ένα βιβλίο μας κάνει να χανόμαστε για λίγο από όλα τα υπόλοιπα. Μπορεί αυτές οι μικρές στιγμές να μην σταματούν το χρόνο, ίσως όμως τον κάνουν να περνά λίγο πιο ήρεμα από πάνω μας.

καλημέρες να στείλουμε. Καλημέρες πρώτα εκτός συνόρων. Ευχαριστούμε το φίλο τον Αλέξανδρο που μας στέλνει την καλημέρα του από το Connecticut των Ηνωμένων Πολιτειών, την πρωτεύουσα της πίτσας στην Αμερική όπως μας αναφέρει και την πόλη βεβαίως του Πανεπιστημίου Yale. Να είσαι καλά Αλέξανδρε, καλή σου μέρα. Καλημέρα και στον φίλο τον Θωμά από την Αύπακτο, τον Μαστροντίνο από το Γαρδίκι, τον φίλο τον Λάμπρο που μας στέλνει τη δική του καλημέρα από τον Μαραθώνα και στη Σεμίνα από την Σαρονίδα. Καλή Κυριακή, να είστε όλοι καλά. Thank you.

Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η σημερινή μας παρέα. Η πόλη έχει πλέον ξυπνήσει για τα καλά. Οι πρώτοι ήχοι της Κυριακής έχουν πάρει τη θέση της πρωινής ησυχίας και μια νέα εβδομάδα αρχίζει σιγά σιγά να φαίνεται μπροστά μας. Σας ευχαριστούμε που περάσατε αυτό το πρωινό μαζί μας εδώ στο Sky 100,3. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή με λίγο περισσότερο χρόνο για ξεκούραση, για ανθρώπους και για μικρές ανάσες μέσα στην ημέρα. Από όλους εμάς εδώ στο στούντιο, καλή συνέχεια, καλή σας ημέρα.

0: απολαύστε στην καθημερινή της Κυριακής. Ο πόλεμος των αδέσποτων drones από τη Βαλτική έως το Ιόνιο. Η αγορά αξιολογεί το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Deal και απειλές κάτω από το κόκκινο χαλί του Πεκίνου. Θα μπορούσε η άλωση της Κωνσταντινούπολης να είχε αποφευθεί. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω καθημερινή της Κυριακής.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα.
8: Η ώρα στο πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο α.gr/bonus.

0: Sky 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μήνυμα για τις εκλογές έστειλε χθες ο Πρωθυπουργός σε παρέμβασή του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμεινο του 2027 και οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας στο συνέδριο, εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, αναφέροντας: «Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Υπολείπονται πολλοί από τους τριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023. Στις επόμενες εθνικές εκλογές δεν θα ζητήσουμε ψήφο ευγνωμοσύνης, θα ζητήσουμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας, ψήφο προοπτικής», υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επεσήμανε πως η χώρα δεν ακολουθεί πλέον παθητικά τις εξελίξεις, αλλά διαμορφώνει ίδια τους όρους του παιχνιδιού στην περιοχή. Ο κ. Γεραπετρίτης στάθηκε ιδιαίτερα στις κινήσεις που, όπως είπε, έκλεισαν κενά 50 ετών στα εθνικά θέματα. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε χθες ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελου. Σε δήλωσή του, ο κ. Φάμελος κάνει λόγο για εσχρό, υπονοούμενο από τον Παύλο Πολάκη ότι ο Προέδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ σχολίας ο Παύλος Πολάκης. Τρεις Προέδροι στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα, ο τελευταίος χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία. Τροχείο ατύχημα με έναν τραυματία σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή των Αχαρνών επί της οδού Αγίου Διονυσίου. Αυτοκίνητο εξετράπη τις πορείες του και προσέκουσε σε κολόνα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός και να χρειαστεί επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του. Τον τραυματία παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στους 8 ανέρχονται οι τραυματίες στην πόλη Μόντενα στη βορειοδυτική Ιταλία, όταν ο οδηγός γιοταχή αυτοκινήτου έπεσε με το όχημά του χθες σε πεζού στο πεζοδρόμιο πριν καταλήξει σε βιτρίνα. Κρίσιμη κρίνεται η κατάσταση της υγείας μιας 55χρονης γυναίκας εκ των τραυματιών. Ο δράστης, ο οποίος συνελήφθηκε, ανακρίνεται, είναι 31 ετών ιταλικής υπηκότητας με καταγωγή από το Μαρόκο και ονομάζεται Σαλίμ Ελ Κούντρι. Φέρεται να λάμβανε αγωγή καθώς αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Δεν φέρεται να συνδέεται με τρομοκρατικές ομάδες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αξιολογεί ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ανησυχίας για τη δημόσια υγεία το ξέσπασμα του ιού έμπολα σε Κονγκό και Ουγκάντα. Σε νέα ανακοίνωση επισημαίνεται πάντως ότι η εικόνα δεν αντιστοιχεί σε πανδημική. Στο Κονγκό έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής συνολικά 80 θάνατοι, για τους οποίους υπάρχει η υποψία ότι οφείλονται στον ιό έμπολα. Η Ντάρα από τη Βουλγαρία αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια του φετινού διαγωνισμού της Eurovision που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας, συγκεντρώνοντας 516 βαθμούς. Ο Ακύλας με το Φέρτο απέσπασε 220 βαθμούς και βρέθηκε στη 10η θέση. Πάντως η ελληνική συμμετοχή κέρδισε τις εντυπώσεις και το χειροκρότημα του κοινού. Στη 19η θέση βρέθηκε η Κύπρος με την Αντιγόνη και τον Τζάλα.
3: Γιατρέ μου,
4: πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη Super League 2 θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν η ΑΕΛ, παρά το γεγονός ότι οι Θεσσαλοί για την ένατη αγωνιστική των play-out της Super League επικράτησαν το Ατρόμητο με 2-1 και ο Αστέρας αναδείχθηκε ισόπαλος χωρίς τέρματα με την Κηφισιά. Αναβλήθηκε λόγω κακιογερίας η αναμέτρηση Πανσεραϊκός Πανετολικός, η οποία θα διεξαχθεί σήμερα. Στη βαθμολογία, ο Ατρόμητος έχει 43 βαθμούς, η Κηφισιά 38, ο Πανετολικός 35, ο Αστέρας 33, η ΑΕΛ 30 και ο Πανσεραϊκός 28. Για την έκτη και τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League θα παίξουν ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και οι δύο αναμετρήσεις θα αρχίσουν στις 7.30 το απόγευμα. Την πρόκριση στο Final Four του Champions League πανηγυρίζει η γυναική ομάδα πόλου του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκες επικράτησαν τη Ισπανική Σαμπατέλ με 18. Με κορυφαίους τους Χολ και Πίτερς, οι οποίοι σημείωσαν 21 και 18 πόντους αντίστοιχα, ο Ολυμπιακός επικράτησε στη Ρόδο του Κολοσσού με 97-58 και πήρε την πρόκριση για την ημιτελική φάση των play-off της Basket League. Με γκολ του Σεμενιό, σε 72ο λεπτό, η Manchester City νίκησε την Τζέλσι με 1-0 και κατέκτησε το κύπελλο Αγγλίας για 8η φορά στην ιστορία της.
6: Μόνος του, κάτω!
3: παντού. Μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε, τι ε.
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 και στα δυτικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα για μπόρες στα ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της Δυτικής Θερεάς. Η ορατότητα της πρωινές και βραδινές ώρες στα υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας Γιάννης Πιτεράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ καλημέρα σας εδώ, πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα του, τον Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου, η Πέρσα Μπόλια στη μοσεραφική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyrated.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε έτσι μια ωραία κυριακάτικη παρέα με καλό καιρό επιτέλους. Τώρα είναι τόσο μεγάλη η επικαιρότητα που δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω, ρε Γιάννη, ξεκίνα εσύ.
0: Ξεκίνα την τελευταία είδηση.
1: Ποια είναι την τελευταία είδηση?
0: Ντάρα.

0: Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.
1: Εν τω μεταξύ, εμείς το τραγούδι αυτό το πήραμε χαμπάρι μόλις εχθές.
0: Εσύ το πήρες χαμπάρι.
1: Ναι, δεν το είχαμε ξαναδεί. Και του δώσαμε ιδιαίτερη σημασία.
0: Πες το story. Έρχεται μετά από δύο εβδομάδες ταλαιπωρημένος με τη μέση και λέει. Του λέω, κοίτα εδώ τη Γερμανία, τον Ακύλα, ξέρω εγώ, μου λέει, ρε, μου λέει, τη Βουλγαρία την έχεις δει, τον Μπαγκαράγκα. Και κάνω μια έτσι και δεν το είχα προσέξει και εγώ τώρα μέσα και βάζω Μπαγκαράγκα. Και να που βγήκε τον Μπαγκαράγκα.
1: Μπαγκαράγκα, με την τάρα. Και πολλούς Έλληνες από πίσω. Δηλαδή, ο Κοντόπουλος έχει γράψει τραγούδι.
0: Κερδίσαμε.
1: Η Βικτόρια Χαλκίτη έχει κάνει τα φωνητικά και σκηνική παρουσία. Γενικώς, δηλαδή, και που ο Ακύλας πήγε κουβά, που είπε και ο ίδιος, δέκατη θέση.
0: Ναι.
1: Οι Έλληνες είναι στην πρώτη θέση στην πραγματικότητα. Δηλαδή, χαμένοι δεν βγήκαμε.
0: Δηλαδή, να βγούμε να πανηγυρίσουμε.
1: Κανονικά πρέπει να πανηγυρίσεις.
0: Εντάξει, κοίταξε. Ως Παναθηναϊκοί, πρέπει με κάτι να πανηγυρίσουμε.
1: Από κάπου πρέπει να πιάσουμε.
0: Να πιάσουμε από κάπου.
1: Εγώ πανηγύρισα χθες.
0: Τι?
1: Η ΚΑΠΑ 17 του Παναθηναϊκού.
0: Το πήραμε, ναι. Αυτό το είδα.
1: Σηκώσαμε την κούπα.
0: Και το βόλεϊ το πήραμε.
1: Και το βόλεϊ, double. Τι άλλο θες που απαντούς, όλα τα αθλήματα δεν γίνεται.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Να πάρουν και άλλοι τίποτα, παίρνουμε μόνο εμείς.
0: Και τι είναι, λέει τον Μπαγκαράγκα, ξέρεις τι είναι τον Μπαγκαράγκα.
1: Ναι, έχω μπει και διαβάζω εδώ, έχει διάφορα. Ρε παιδί μου, εδώ λέει, ας πούμε, γιατί προσπαθείς να βρεις τα κρυφά νοήματα πίσω από αυτά τα τραγούδια. Λέει εδώ, ας πούμε, τώρα, ότι το κυρίως νόημα είναι γύρω από την εσωτερική δύναμη. Λέει την επανάσταση απέναντι στο φόβο, την ελευθερία έκφρασης. Τώρα δεν ξέρω που τα ήταν όλα αυτά.
0: Είναι, λέει, τζαμαϊκανή αργό.
1: Ναι, τζαμαϊκανή αργό, η λέξη μπαγκαράγκα που σημαίνει κάτι σαν εξέγερση, κάτι σαν χαμός, λέει, αλλά με θετική απελευθερωτική έννοια.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά εδώ μεταξύ τα έχει κάνει η Ντάρα στη πάνω σκηνή. Όλα αυτά.
0: Του στίχη του άκουσε, του ξέρει στα ελληνικά. Είμαι άγγελος, είμαι δαίμονας, είμαι ψυχοπαθής, λέει, χωρίς κανένα λόγο. Είμαι αυτή που ξεσηκώνει, είμαι αυτή που προκαλεί. Δεν σε ακολουθώ, είμαι η αρχηγός.
1: Ναι.
0: Άσε με να σε μπορώσω, να σε ξεσηκώσω. Θα σε κάνω να κολλήσεις τόσο πολύ που θα σε αφήσω άναυδο. Μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα. Είμαι μπαγκαράγκα. Ματαράγκας.
1: Η σκηνική παρουσία, λέει, είναι επηρεασμένη από βουλγαρικά λαϊκά δρόμενα των Κουκέρι. Παραδοσιακές τελετές που συμβολίζουν το διώξιμο του κακού και την αναγέννηση. Πού τα είδατε, ρε παιδιά, όλα αυτά οι σκηνή χθες? Εγώ έβλεπα μόνο την Τάρα, δηλαδή όλα τα υπόλοιπα δεν τα πρόσεξα.
0: House reggaeton του 2000 είναι αυτό. House reggaeton του 2000.
1: Πού τα είδαν όλα, ρε Βραχνέ, εσύ τα είδες όλα αυτά? Τα κουκέρι, τα τζαμαϊκανά, εδώ το χαμό, την εξέγερση. Γιατί. Μεταξύ, διάβαζα και διάφορα για το τραγούδι το δικό μας, τα κρυφά νοήματα. Και πάλι έψαχνα να τα βρω. Ένα πατίνι έβλεπα να πηγαίνω, έρχεται πάνω σε μια σκηνή.
0: Καλά, άστο αυτό. Ξυπνάω πρωί-πρωί, βάζω TikTok και βγαίνει συνάδελφος δημοσιογράφος τρομερός και λέει: ποια είναι τα κρυφά νοήματα, λέει. Δεν είναι αυτά που σας λένε.
1: Ναι.
0: Το σκουφάκι, λέει, τι είναι.
1: Τι είναι.
0: Μικρά κέρατα του Σατανά. Τι θέση ήμασταν, σε τι θέση διαγωνιστήκαμε?
1: Έκτη.
0: Πόσες φορές είπε ο Ακύλας ψηφίστε έκτη θέση?
1: Έξι.
0: Τρεις. 666 και να τας. Να το λέω. Αυτό το είπε ο άνθρωπος που δηλώνει δημοσιογράφος Instagramικός.
1: Και να σου πω και επίσης κάτι που δεν ξέρεις για τον Ακύλα.
0: Το που πεις.
1: Δεν είχε εμβολιαστεί στον κορονοϊό.
0: Τώρα την πας αλλού τη δουλειά. Τώρα κανονικά πρέπει να τα παρατήσουμε.
1: Όχι, για να δεις ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή.
0: Και επειδή όλοι αυτοί κάνουν κόλπα, ποιος γιορτάζει σήμερα?
1: Ποιος?
0: Ο Ιούνιος.
1: Ο Ιούνιος. Ο Ιούνιος Κέσσαρας.
0: Ο Ιούνιος, ο Ιουνιάς, η Ιουνία γιορτάζουν το Μάιο. Πώς γίνεται αυτό?
1: Όλα στραβά.
0: Δηλαδή.
1: Καλά, βασικά να σου πω το λόγο γιατί δεν πήγαμε καλά.
0: Από το μεσημέρι
1: βρώμησε. Ένα είναι ο λόγος και τα έχει πει ο άνθρωπος εχθές. Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Προσπάθησε να τα πει. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας μίλησε για την Eurovision. Τι, δεν το έχεις?
0: Όχι.
1: Γιατί δεν το έχεις, παιδιά, αφού εδώ το λέει το χαρτί?
0: Πες το ρε εσύ, Γιάννη, πού είναι το χαρτί? Βρείτε ρε παιδιά το χαρτί εδώ, να βοηθήσουμε. Ναι. Το συνάδελφο Εχολύπτη.
1: Λέει, απευθύνεται στο Βέμπερ, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που είναι στο συνέδριο. Και του λέει, θέλω να σε ευχαριστήσω, Βέμπερ μου, που δεσμεύτηκες ότι τα αδελφά κόμματα στο ΕΛΚ θα κάνουν ό,τι μπορούν για να στηρίξουν τη σημερινή παρουσία του Ακύλα στη Eurovision. Και αντίστοιχα λέει και στο Χριστοδουλίδη, τον Κύπριο πρόεδρο. Λέει, κοίταξε, ελπίζω μην μας κάνετε καμιά κουτσουκέλα σήμερα. Αμοιβαία τα δωδεκάρια να τα ανταλλάξουμε λίγο. Τα ανταλλάξαμε με τη.
0: Αυτή είναι η διαφορά μας. Εσύ τα λες μόνος σου, εγώ βοηθάω τον άνθρωπο. Πάμε.
2: Να σε ευχαριστήσω επίσης που δεσμεύτηκες ότι τα αδερφά κόμματα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα κάνουν ό,τι μπορούν για να στηρίξουν τη σημερινή παρουσία του Ακύλα στη Eurovision. Παρότι είμαστε ανταγωνιστική με την αδερφή Κύπρο. Αγαπητέ μου Νίκο, είμαι σίγουρος ότι η αμοιβαία στήριξη, η οποία πάντα εκδηλώνεται στο πλαίσιο της Eurovision, θα συνεχιστεί και σήμερα, μόνο που η παρουσία σου εδώ σηματοδοτεί κάτι πολύ περισσότερο.
1: Αυτός είναι ο πρώτος λόγος. Ο δεύτερος είναι μια φωτογραφία που τώρα δεν μπορούμε να τη δείξουμε εμείς εδώ. Θα τη δείτε στους τηλεοπτικούς Ζεγατιανούς. Γιατί πήγαν όλα στραβά? Γιατί εμφανίζεται ξαφνικά στις εξέδρες του γηπέδου που
0: γίνει. Θα το πεις αυτό?
1: Θα το πω, γιατί δεν είναι.
0: Ωραία, πες το.
1: Δεν παρεξηγεί το άνθρωπο, ίσα.
0: Αφού λες ότι πήγαν όλα στραβά επειδή εμφανίστηκε.
1: Ναι, γιατί μέχρι τώρα εγώ τον ήξερα να πηγαίνει στη Ομέγαρο Μουσικής, να πηγαίνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή, ναι, να πηγαίνει στην Εθνική Βιβλιοθήκη, να πηγαίνει στη Σκάλα του Μιλάνου, στην Όπερα της Βιέννης, να παρακολουθεί την πρωτοχρονιάτικη της Φιλαρμονικής της Βιέννης.
0: Ωραία.
1: Δεν τον είχα για να μου πάει τώρα μες στην αρένα να παρακολουθεί.
0: Για ποιο λες τώρα?
1: Τον Πορτοσάλτε, καλέ. Ο οποίος πήγε μέσα στην αρένα και φωτογραφήθηκε πάνω στις εξέδρες με τους γονείς του, με την οικογένεια Κύλα.
0: Κοίταξε, ο Άρης ο Πορτοσάλτε έκανε παλαιότερα αμιγώς πολιτικές εκπομπές, έτσι.
1: Ναι.
0: Τώρα πλέον με το live view το έχει γυρίσει και λίγο στο πιο τσάμικο, ας πούμε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά.
0: Οπότε διευρύνει και τους ορίζοντες.
1: Ας πήγαινε αλλού, σε άλλη
0: εκδήλωση.
1: Έπρεπε να. Δηλαδή, περιμέναμε όλοι πώς και πώς μπας και ο Ακύλας κάνει κάτι χθες.
0: Τι είσαι στεναχωρημένος τώρα?
1: Όχι, αλλά ψάχνω να βρω τον λόγο γιατί δεν πήγαμε καλά.
0: Ο Γιώργος σου λέει ένα λόγο εδώ πέρα. Καλημέρα, ξενυχτισμένες και απογοητευμένες Ακύλες.
1: Ναι, ναι. Ποιος πήρε δωδεκάρι όμως?
0: Ποιος πήρε δωδεκάρι?
1: Ο δικός σου, ο Μητσοτάκης.
0: Πού το πήρε?
1: Στο συνέδριο.
0: Το πήρε?
1: Το πήρε, του το δώσανε, του το έδωσε ο Ρουσόπουλος.
3: Κύριε Πρόεδρε, εξισορροπήσατε τόσο αριστοτεχνικά το θέμα Ελλάδος-Κύπρου στη Eurovision, που αν βαθμολογούσα τη διατύπωση θα έλεγα ντους πουν.
1: Ντους, ντους, ντους.
0: Δέκατη Ελλάδα, δέκατη ένατη Κύπρος.
1: Ο Γιώργος εδώ λέει τι να πει και η Αγγλία, ρε παιδιά. Η Αγγλία τι έπαθε? Α, τελευταία, ένα βαθμό.
0: Ναι.
1: Α, πω, τόσο χαλιά. Κοίτα, αντικειμενικά τώρα, άμα τα κριτήρια ήταν αμιγώς καλλιτεχνικά, τραγουδιστικά, σύνθεση κτλ., το τραγούδι ήταν ένα, ήταν Αυστραλία. Δηλαδή, οι καλλιτέχνες που πήγε εκεί ήταν super duper. Δεν μιλάμε φωνή, παρουσία.
0: Άλλο στυλ από την Eurovision όμως.
1: Καλά, δεν φταίει αυτή όμως τώρα. Υποτίθεται είναι διαγωνισμός μουσικής.
0: Τώρα να σου πω κάτι, επειδή εμείς θέλουμε να χαιρόμαστε συνέχεια σαν χώρα και θέλουμε συνέχεια να έχουμε διαγωνισμούς και ανταγωνισμούς. Τώρα η Eurovision, εντάξει, έχει εξελιχθεί σε μια ιστορία πολύ συγκεκριμένη. Πολύ συγκεκριμένα πράγματα θα δεις, πολύ συγκεκριμένα πράγματα θα ακούσεις.
1: Ναι.
0: Τώρα δηλαδή δεν είναι και ο μουσικός διαγωνισμός που θα ακούσει αριστουργήματα.
1: Περισσότερο
0: έχει γίνει. Συγγνώμη κιόλας. Ωραία, τραγουδάκια.
1: Εμένα μου δίνει εντύπωση ότι γίνει ένας διαγωνισμός βίντεο κλιπ. Περισσότερο παρά τραγουδιστικό.
0: Μα αυτό τώρα που λες, ο Ακύλας, σαν βίντεο κλιπ, όταν το βλέπες, ήταν όντως για να πάει πάρα πολύ ψηλά.
1: Ναι.
0: Όμως αυτά που έδειχνε στο βίντεο κλιπ δεν μπορούσε να τα μεταφέρει στη σκηνή, δηλαδή αυτή τη σκηνοθεσία, αυτά τα μονταρίσματα, το μοντάζ αυτό κτλ. Οπότε στη σκηνική παρουσία όντως έχανε το τραγούδι, ναι, σε σχέση με το βίντεο κλιπ.
1: Ήταν λίγο χαοτικό.
0: Ενώ η Ντάρα.
1: Η Ντάρα δεν χρειαζόταν τίποτα. Από μόνη της ήταν μπαγκαράγκα, από μόνη της.
0: Ναι. Η Γερμανία που βγήκε τρίτη πριν από το τέλος με αυτές τις υπέροχες φωνές.
1: Ναι.
0: Η Γερμανία. Τρίτη πριν από το τέλος.
1: Εντάξει,
0: το
1: Ισραήλ. Συμβαίνουν αυτά.
0: Το Ισραήλ,
1: δεύτερο. Το Ισραήλ ήταν πρώτο μέχρι να μπουν η τελευταία ψηφοφορία.
0: Ναι.
1: Βουλγαρία, η σειρά, Βουλγαρία. Λέμε πρώτη δεκάδα τώρα. Βουλγαρία, Ισραήλ, Ρουμανία, Αυστραλία, Ιταλία, Φιλανδία, Δανία, Μολδαβία, Ουκρανία και Ελλάδα.
0: Και Ελλάδα.
1: Και από εκεί κάτω το χάος. 19η Κύπρος.
0: Εμείς πήραμε 12 βαθμούς από την Κύπρο, 12 από τη Σερβία, 8 από τη Μολδαβία, 8 από την Πολωνία, 6 από το Σαν Μαρίνο, 6 από το Μαυροβούνιο, 5 από το Ισραήλ, 4 από τη Σουηδία, 4 από την Εστονία και τέλος.
1: Ναι.
0: Και τέλος.
1: Και γιατί πήγε επίσης άσχημα το πράγμα?
0: Γιατί?
1: Γιατί ποιος μίλησε επίσης? Καλά, δεν είναι θα μίλα για το συζητάμε. Ο Άδωνης για τον Ακύλα.
0: Τα είπε και ο Άδωνης.
1: Ναι.
4: Πιστεύω ότι θα πάει την πρώτη θέση. Μου αρέσει πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ αυτό το τραγούδι και μου αρέσει πολύ αυτό το παιδί. Βγάζει μια φοβερά θετική ενέργεια. Δεν ξέρω προσωπικά καθόλου, αλλά πολύ τον έχω συμπαθήσει.
1: Καταλαβες.
0: Ναι, ευτυχώς δεν ήταν κάπου κοντά η Κωνσταντοπούλα, τσακωθούνε.
1: Τέλος πάντων.
0: Αυτά λοιπόν με την Eurovision. Τέλος. Εδώ, Γιάννης, καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Ξεχάσατε, λέει, το κύπελο στο μπάσκετ. Έχουμε που έχουμε λίγα, όχι να τα ξεχνάμε, λέει κιόλας. Βάζελο στη Θεσσαλονίκη, φίλοι, δεν ξεχνάμε τίποτα.
1: Ναι, εντάξει, ρε παιδιά. Ναι, δεν μπορεί να τα παίρνει κιόλα. Δηλαδή, υπάρχουν και άλλε ομάδε στον το πλανήτη Γη. Τι να κάνουμε. Εντάξει, απλά θα, την άλλη εβδομάδα που θα παίζουν οι άλλοι μπάσκετ, εμεί θα πετάμε
0: τα πέτρα. Ο Γιάννη λέει καλημέρα, παιδιά. Τώρα χωρί πλάκα την περιμένατε, λέει.
1: Ναι.
0: Δεν πειράζει.
1: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν. Ξεχάσαμε να πούμε, γιατί το απιαστήκαμε με την Eurovision. Είχαμε κι άλλο διαγωνισμό Eurovision στο ΣΥΡΙΖΑ χθες. Ο κακός χαμός. Ξαφνικά, εκεί που κάθεσαι και βλέπεις Manchester City με Chelsea, τελικός κυπέλλου Αγγλίας, και είναι κάπου στο 60, ναι, και έχει μπει και ένα φοβερό γκολ, σου έρχεται ένα μήνυμα, διαγραφή, λέει, Πολάκη από Φάμελο. Και λες, παιδιά, τι έγινε. Σήμερα ο κόσμος, η επικαιρότητα είναι αλλού. Τι έχει γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ ξαφνικά. Λοιπόν, η αφορμή τι ήτανε τώρα.
0: Συγγνώμη, τι ώρα έπαιζε ο τελικός, μπορείς να μου πεις.
1: Απόγευμα ήτανε.
0: Απόγευμα ήτανε.
1: 5-6 ώρα κάπου.
0: Ναι, νωρίς σχετικά. Ναι.
1: Έχει δώσει μια συνέντευξη ο Δημήτρης Χατζησοκράτης του ΣΥΡΙΖΑ, όπου λίγο πολύ λέει ότι μετά την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ναι, προτείνω ένα πολύ απλό πράγμα. Ενσωμάτωση του ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα. Ενσωμάτωση. Καθαρός ο άνθρωπος. Και ό,τι έχει να κάνει με το όνομα, το σήμα του ΣΥΡΙΖΑ, το κτίριο που κοστίζει και πάρα πολλά λεφτά, ναι, γιατί είναι και σε κεντρικότατο σημείο, ναι, τα αφημί και τα λοιπά, ναι, τα καταθέτουμε στον Άριο Πάγο και όλη η περιουσία και η κρατική επιχορήγηση μεταβιβάζεται εξ ολοκλήρου στο νέο κόμμα.
0: Τώρα, συγγνώμη, αυτό τι λογική μπορεί να έχει, δηλαδή, για να το καταλάβω κι εγώ.
1: Σου λέει, ρε παιδί μου, εμείς εδώ πέρα είμαστε ένα θρησιγενές πολιτικό κόμμα τώρα, το οποίο δεν έχει στον ήλιο μοίρα. Έρχεται ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να μαζέψει γύρω του όλες τις προοδευτικές δυνάμεις. Οπότε πάμε.
0: Συγγνώμη, ρε Γιάννη, ο κύριος Τσίπρας γιατί έφυγε.
1: Να κάνουμε κι εμείς ένα rebranding.
0: Ο κύριος Τσίπρας γιατί έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ. Και πριν πόσο καιρό έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Έφυγε γιατί δεν του έκανε αυτό που είχε.
0: Και τότε πώς θα το ξαναπάρει πίσω αυτό που είχε και δεν του
1: έκανε. Δεν το ζήτησε αυτός.
0: Και γιατί να το δώσουν οι άλλοι.
1: Άμα θέλουνε.
0: Άμα θέλουνε. Λάβε τα σκυπαλαγία. Ρε Γιάννη, αφού εκεί ήταν και έφυγε γιατί δεν του ήθελε.
1: Το τραγούδι του Ακύλα Φέρτο ήταν για αυτό, για τον Τσίπρα.
0: Και τέλο πάντων.
1: Το κρυφό μήνυμα ήταν για τον Τσίπρα. Φέρτο. Φέρτο χωρί βάρη, χωρί τίποτα. Το αφημί θέλω εγώ και το κτίριο. Τίποτα άλλο.
0: Ωραία,
1: κάνει χάρη ο κράτη αυτό το πράγμα. Βγαίνει ο Πολάκης που το παίρνει χαμπάρι, κάνει μια ανάρτηση και απευθύνεται στο Φάμελο και του λέει Σοκράτη, Φάμελε.
0: Ναι.
1: Του βάζει και 4-5 θαυμαστικά.
0: Τσαντισμένος, φαντάζομαι.
1: Εννοείται. Μετά από αυτά, λέει, που προτείνει ο Χατζησοκράτης για αναστολή λειτουργίας κόμματος και τα λοιπά, ακόμα να συγκαλέσει πολιτική γραμματεία και κεντρική επιτροπή. Τι ακριβώς υπηρετείς, λέει, με την αφωνία. Έλλειψη πρωτοβουλίας και την αναποφασιστικότητα. Το διαβάζει αυτό.
0: Ή δεν είπε και ή.
1: Όχι, ρε παιδί μου.
0: Το ή το συμπεράνανε την πλευρά Φάμελο.
1: Ναι, γιατί τώρα λες το Φάμελο ότι τι υπηρετείς, ότι έχει κρυφό σχέδιο. Αυτό του λέει.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Και βγαίνει ο Φάμελος, του λέει ότι αυτά που λες είναι προσβλητικά. Εσχρώ υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα, ότι υπηρετώ συμφέροντα κτλ. Πάρε και μια διαγραφή.
0: Και μόλις παίρνει διαγραφή, βγαίνει και πανηγυρίζει.
1: Βγαίνει και πανηγυρίζει.
0: Και σου λέει για
1: τρίτο αρχηγό, λέει.
0: Που με διαγράφει.
1: Που με διαγράφει.
0: Άρα κάτι κάνω σωστά.
1: Για το μεταξύ, παίρνω τηλέφωνο του Χατζησοκράτη λίγο να δω τι γίνεται και αυτά.
0: Ναι.
1: Λέει, παιδιά, δεν ξέρω, λέει. Εγώ έβλεπα τον τελικό κυπέλλου, λέει. Manchester City, Chelsea. Και μάλιστα λέει, ήθελα να το δω, γιατί μ' αρέσει η Manchester City. Με πήρε ο ύπνος, ξύπνησα στο 60. Είναι, βλέπω και την κολάρα και ξαφνικά βλέπω αν γίνεται χαμός.
0: Το βλέπεις όταν γίνονται πολιτικές ζυμώσεις, τι συμβαίνει.
1: Όλα γίνανε για τη Manchester City χθες, το πήρε χαμπάρι.
0: Και τον πήρε και ο ύπνος.
1: Και τον πήρε και ο ύπνος.
0: Δηλαδή,
1: συμβαίνουν αυτά, εντάξει.
0: Ναι. Τέλος πάντων, μπερδεμένα είναι. Τώρα κοίταξε πέρα από την πλάκα. Μπερδεμένα είναι τα πράγματα.
1: Δεν είναι πλάκα, είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα.
0: Ναι, διότι. Αν νομίζω ότι κάνει για break. Για πες. Διότι δεν μπορεί τώρα σε ένα κόμμα που έχει αποχωρήσει ένα. Ο ηγέτης του έχει παραιτηθεί και από βουλευτής για να δημιουργήσει κάτι καινούριο. Όλοι οι υπόλοιποι να λένε πάμε να ακολουθήσουμε αυτόν που έφυγε.
1: Καλά, και φταίει αυτός.
0: Ποιος φταίει, το κόμμα, η ταμπέλα ΣΥΡΙΖΑ
1: φταίει. Ο Τσίπρας, παιδί μου,
0: ο Τσίπρας γιατί έφυγε, με συγχωρείς.
1: Δεν άντεχε μέσα εκεί.
0: Δεν άντεχε.
1: Είχε σκάσει, ήθελε να κάνει τέλος πάντων μια αλλαγή εν κινήσει, δεν μπόρεσε να την κάνει. Έφερε τον Κασελάκη, ναι, και αυτός τον έφερε.
0: Αυτό είναι πιο παλιά. Μετά παραιτήθηκε από βουλευτής.
1: Ναι.
0: Μετά παραιτήθηκε.
1: Όχι, απλά να πάρουμε από την αρχή το νήμα.
0: Ναι, γιατί
1: από κάπου ξεκινάνε όλα.
0: Ναι, okay.
1: Με το που το Κασελάκη άρχισε μετά να γίνεται ο κακός χαμός.
0: Τον Κασελάκη γιατί τον έφερε.
1: Γιατί έβλεπε μπροστά.
0: Μήπως τον ενοχλούσαν κάποια άλλα στελέχη.
1: Ρε παιδί μου, τι σημασία έχει.
0: Πώς δεν έχει σημασία.
1: Το ψηφίσαν τον Κασελάκη.
0: Συγγνώμη τώρα, άμα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ και είναι αριστερά με τον Τζίπρα.
1: Άμα σου φέρουν όποιον σου φέρουν, θα το πάρει σε αμάσιτο. Το ψηφίσαν τον Κασελάκη ή όχι.
0: Σου λέω εγώ, κοίτα, δεν σε γουστάρω, φεύγω. Τέρμα η Δεκατιάνη, φεύγω, άντε γεια σου. Κάτσε και κάνε μόνο σε
1: κουβέντα. Φύγε, εντάξει.
0: Ωραία, και εσύ έρχεσαι μαζί μου. Και πήγε από πίσω μου να πάμε μαζί. Μα τότε τι σου είπα να φύγει. Ή τι σε παράτησα και φύγα.
1: Παιδί μου, εσύ γιατί φεύγει.
0: Γιατί εγώ φεύγω, γιατί θέλω να φύγω.
1: Ωραία, φύγε. Σου είπε κανεί τίποτα.
0: Ωραία, εσύ γιατί έρχεσαι.
1: Ήρθα εγώ. Μήπω να
0: σε βλέπω ότι πάντα έρθει, α πούμε.
1: Εμένα, ποτέ. Σε καμία περίπτωση.
0: Έλα, τέλο πάντων. Εντάξει. Ενδεχομένω οι πολιτικοί ξέρουν κάτι παραπάνω. Ή εγώ δεν το καταλαβαίνω σωστά, γιατί δεν είμαι και πάρα πολύ έξυπνο.
1: Στη Νέα Δημοκρατία έχουν γίνει διάφορα.
0: Καλά, εκεί.
1: Η αλήθεια είναι. Και νομίζω τον τόνο τον έδωσε ο Δένδια εχθέ, ο οποίο είχε αρκετά καρφιά εναντίον κυβερνητικών στελεχών για το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας, για το λαϊκισμό που δεν περιέχει, που δεν πρέπει να περιέχει κιόλας, ότι εμάς το γενετικό μας υλικό δεν έχει ύβρις, δεν έχει φανατισμούς, δεν έχει κραυγές, ότι οι ευρωεκλογές ήταν καμπανάκι κινδύνου, ότι έχουμε χάσει το
5: δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
6: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
7: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
8: Yes! Γιώργο, τρως. Και ψεύεσαι και τρως.
9: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
8: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
9: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
7: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
10: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Άι Νικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
7: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
11: Η νέα εποχή έφτασε
7: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
11: Infonet Πληροφορική.
7: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
11: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
7: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
11: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
7: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
11: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
11: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνα 26820 21 149 και 2310-99-740
11: και στο www.infonetpληροφορική.gr. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81-069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
7: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. www.ktismabathandroom.gr.
11: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26820-22-181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.

0: από βήματα, step.
1: Μόδα.
0: Ποιότητα.
1: Επωνυμία.
0: Αξιοπιστία. Υποδήματα step. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
1: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
0: Geox,
1: Lacoste,
0: Gant,
1: Replay,
0: Sakiris Malas,
1: US Polo,
0: Boss,
1: Cricket,
0: Damiani,
1: Skechers,
0: Versace,
1: Robinson
0: και πολλές άλλες.
1: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
0: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
1: Aerosola,
0: Piccadilly, Maxi Therapy,
1: Face Comfort,
0: Skechers Memory Foam.
1: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
0: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέριστο
1: Μας. Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
0: και Σκουφά 24 στην Άρτα
1: και στο stepbrandshoes.gr.
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
3: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

0: Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβες.
1: Εντάξει, τώρα ήταν και λίγο προφητικό τραγούδι. Βέβαια, άμα κερδίσω, λέει, όλα αυτά, σπίτια, λεφτά, αμάξια, ιστορίες. Υπάρχει ένα τραγούδι, πάντως, κύριε Γιώργο, πρέπει να σου πω, το οποίο, αν πήγαινε Eurovision, πιστεύω θα πήγαινε πολύ καλύτερα. Και είναι από εχθές. Ναι, από χθες. Είναι σε εκδήλωση του Πατούλη, ο οποίος κηρύσσει την προεκλογική του εκστρατεία για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και παράλληλα την ίδια βραδιά και τα γενέθλιά του. Και κάνει μια μεγάλη εκδήλωση, έχει ένα μεγάλο κάλεσμα στο κέντρο της Αθήνας, σε ένα πολύ ωραίο χώρο. Έχουν πάει εκεί διάφοροι και επειδή υπάρχει μικρόφωνο και ανάμεσά τους είναι και ο Άδωνης Γεωργιάδης, παίρνει το μικρόφωνο και τραγουδάει στον Πατούλη.
2: Ο Άδωνης.
1: Άκου φωνή, εκτέλεση, ερμηνεία, Eurovisioniακή.
2: Έχει και τη σκηνική παρουσία.
1: Τη σκηνική παρουσία την έχει έτσι κι αλλιώς.
2: Έτσι κι αλλιώς. Έχει και το ταπεραμέντο.
1: Βέβαια.
2: Και βέβαια αυτή τη φοβερή, εκπληκτική, συγκλονιστική φωνή. Την οποία κάθε φορά που ακούσε γεμίζει την πλημμυρίζει συναισθήματα. Ευχάριστα.
1: Ευχάριστα. Μια χαρά τα πήγε. Όλα καλά. Λοιπόν, αυτά έτσι, έχουν γίνει διάφορα όπως έχετε πάρει χαμπάρι. Θα τα συζητάμε εδώ καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Βλέπω εδώ μηνύματα τώρα που έχετε στείλει. Λέω πολλά ψέματα για το θέμα που λέγαμε για το ΣΥΡΙΖΑ, για την ενσωμάτωση, τον Τζίπρα κτλ. Να κλείσουν τα γραφεία, να κλείσουν αφημί κτλ. Λέει καλημέρα στους Δεκατιανούς και σε όλους τους φίλους συνακροατές. Αν εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ βγάλουν το κτίριο σε διαμερίσματα Airbnb, πιο πολλά θα οικονομήσουν. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι.
2: Είναι φιλέτο.
1: Ο φιλέτο, φιλετάρα.
2: Αναπτύσσεται την περιοχή εκεί, Ραγδαία.
1: Πάνω στην πλατεία Κομονδούρου, ναι, ναι. Γωνιακό κτίριο, πολυόροφο. Βγάζεις εκεί ό,τι θες.
2: Βγαίνει τουλάχιστον. Βγαίνει μπουτίκ ξενοδοχείο καλό. Καλό.
1: Όλα πλάκα κάνει.
2: Καλό.
1: Συζητάμε. Τρελό κτίριο.
2: Ωραία, ας το κάνουν Airbnb.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ, η αξία του στην πραγματικότητα, οικονομοτεχνικά μιλώντας, είναι το κτίριό του.
2: Κάτι χρήματα δεν είχε δανείσει ο Κασελάκης στην αρχή.
1: Ναι.
2: Όταν είχε πρωτοπάει.
1: Ναι, υποτίθεται τα πήρε πίσω.
2: Τα πήρε.
1: Ναι, τα πήρε. Λογικά τα πήρε.
2: Ναι.
1: Εσύ θα δάνειζες και δεν τα παίρνεις πίσω. Θα φεύγεις έτσι.
2: Εδώ γράφουνε πολλά, γι' αυτό σε ρωτώ.
1: Γιατί τι λέει.
2: Λέει τα. Ναι, μήπως συνεχίζει, λέει ο Πολάκης, να έχει διπλά βιβλία. Οι δημοσιογράφοι της Αυγής, λέει, πληρωθήκαν οι άνθρωποι. Καλημέρα, ο τραγουδιστής και το φέρτο μου θύμισε το Βαρβάκι που όταν ζητούσε δανεικά από την Ευρωπαϊκή για την Παγκόσμια Τράπεζα. Αν τραγουδάγαμε μπαρακούντα, θα παίρναμε το δεκάρι από τη Γαλλία. Ναι, αυτό που σου είπα για τα χρήματα και πολλά άλλα. Πήγε ο ανιψιός μου, λέει, να πιάσει δουλειά σερβιτόρος και του ζητήσε να ξέρει τρεις γλώσσες. Ποιοι πάνε για πρωθυπουργοί,
1: ναι.
2: Και πολλά άλλα.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε.
2: Κοίταξε, εγώ θα φύγω άμα θες έλα.
1: Άμα θες έλα.
2: Εντάξει, θα φύγω τσακωμένος όμως.
1: Για τσακώσω άμα θες.
2: Και άμα θες ακολούθησέ με. Εντάξει, παράξενα τα πράγματα, θα δούμε τώρα. Βέβαια είναι προεκλογική περίοδος ξεκάθαρα πλέον. Έτσι έχουμε μπει.
1: Καλά, έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς. Είμαστε τσακωμένοι για την ώρα με τσέπη μας. Εδώ και καιρό δηλαδή βασικά συμβαίνει αυτό. Και ειδικά τώρα που έχουν αρχίσει και έρχονται και κάτι καλοκαιρινά φρούτα, ο τσακωμός αρχίζει και μεγαλώνει.
2: Λευτέρης και ο ΣΕΣ πρόεδρος ΙΕΛΚΑ Ινστιτούτο Έρευνας Λιαλεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών στην παρέα μας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα στους κρατές σας. Καλή Κυριακή.
1: Βλέπουμε λίγο περίεργα πράγματα τις τελευταίες μέρες, ειδικά με κάτι φρούτα. Έχουμε εστιάσει λίγο στα κεράσια παραπάνω, γιατί εκεί βλέπουμε διάφορες τιμές οι οποίες δεν έχουν εξήγηση. Δηλαδή, καταλαβαίνω κάποιος να θέλει να πουλήσει στην τιμή που ο ίδιος θεωρεί, αλλά οι αποκλήσεις είναι τεράστιες. Δηλαδή, βρίσκεις κεράσια με 5 ευρώ, βρίσκεις κεράσια με 4 ευρώ, βρίσκεις με 10, βρίσκεις με 15, βρίσκεις με 18.
3: Λοιπόν, ναι.

0: Ανάλογα τι συμφωνίες έχουν γίνει και για την κάθε ποιότητα μπορεί να υπάρχει πολύ διαφορετική συμπεριφορά ανάλογα την περιοχή και την παραγωγή. Δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς τι έχει γίνει, γιατί όπως είπα είναι πολύ νωρίς ακόμα, αλλά ενδεχομένως εκεί να οφείλεται. Υπάρχουν χρονιές που παρότι είναι καλή η παραγωγή στο κεράσι, επειδή φεύγει πολύ μεγάλη ποσότητα στο εξωτερικό, δυστυχώς στην Ελλάδα τρώμε ποιοτικά και χαμηλότερα και με κάποιες τιμές που δεν θα έπρεπε να τρώμε. Άλλες χρονιές πάλι τρώμε πολύ ποιοτικά κεράσια στην Ελλάδα, επειδή δεν έχουν γίνει σωστές συμφωνίες με το εξωτερικό, σε πολύ χαμηλότερες τιμές.
1: Χθεσινό ρεπορτάζ, έτσι, με αγροτικό συνεταιρισμό της Μαγνησίας. Χωράφι 1,60 με 2 ευρώ. Παίρνει ο αγροτικός συνεταιρισμός. Πουλάει 2,5 έως 4,5. Mm-hmm. Παίρνει η λαχαναγορά, Ρέντις. Πουλάει έως 6 ευρώ. Σου λέω τώρα τα στάδια.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έως 6 ευρώ. Στο συνοικιακό μανάβικο τα βρίσκεις σε ό,τι τιμή νομίζει ο μανάβης. Από 7, 8, 10, 12, 18. Σου λέω πώς σου φτάνει η τιμή από το 1,60 έως 2 ευρώ που πουλάει στο χωράφι, να σου φτάνει σε ένα μέχρι και 17,90 σε ακραία περίπτωση προφανώς, αλλά και τόσο. Αντίθετα τώρα, πάμε αντίθετα. Παίρνει ο παραγωγός τα κεράσια και πάει και τα πουλάει σε λαϊκή στη Θεσσαλονίκη, που το κάναμε, ναι, και χθες σύνδεση. 2,5 ευρώ το κιλό.
2: Ναι, τίποτα. 1 ευρώ παραπάνω από το χωράφι του. Ναι.
1: Με τα μεταφορικά του άνθρωπος και με το κέρδος του. Λοιπόν, αυτή είναι η αγορά λοιπόν στα φρούτα, και αυτό είναι το πώς οι άνθρωποι εμπλέκονται μέχρι να φτάσει το προϊόν στο τοπικό μανάβικο. Έτσι.
2: Ναι, στην πραγματικότητα εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
1: Δηλαδή
2: το
1: αγοράζεις, Γιάννη.
2: Το μόνο που μπορεί να κάνεις είναι να αρχίσεις να κάνεις έρευνα αγοράς. Αλλά το να κάνεις έρευνα αγοράς σημαίνει πρέπει να γυρίσεις όλα τα μανάβικα για να δεις ποια είναι η πιο ιδανική τιμή.
1: Ναι, ή αν το δεις 17 ευρώ, με συγχωρείς κιόλας, ή 12, μην το πάρεις.
2: Καλά, εντάξει, εκεί είναι θεματικό σου.
1: Δεν θα το ξαναπουλήσουμε.
2: Εκεί δεν σου φταίει κανείς.
1: Όχι, εννοώ να αποκτήσουμε και καταναλωτική συνείδηση, ναι, κύριε Κωσέ.
0: Έχει ανοίξει πολλά θέματα. Ναι, σίγουρα παίζει ρόλο η καταναλωτική συνείδηση. Σίγουρα πρέπει να επιβραβεύουμε το σωστό επιχειρηματία και να μην αγοράζουμε από τον επιχειρηματία που έχει αυτή τη συμπεριφορά. Οπότε αυτό σίγουρα ισχύει. Υπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα είναι το κομμάτι που συνειδητοποιημένη αγορά. Η αγορά έχει, ειδικά στα προκυπαιστικά, έχει αρκετούς κόμβους, γιατί είναι συνειδητοποιημένο το προϊόν. Εδώ πέρα στην Ελλάδα έχουμε το εργαλείο που φέρνει σε επαφή τον παραγωγό με τον καταναλωτή, που είναι η λαϊκή αγορά, που είναι από τις χώρες η Ελλάδα που έχει ίσως στην Ευρώπη την πιο δυνατή λαϊκή αγορά, με την έννοια ότι έχει το μεγαλύτερο μερίδιο αγορά στην Ελλάδα. Η λαϊκή αγορά στα φρούτα και τα λαχανικά έχει περίπου 65% αγορά. Όταν σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης έχει ποσοστά της τάξης του 10-15%. Mm-hmm. Άρα αυτό σίγουρα μας βοηθάει και σαν καταναλωτές να ερχόμαστε σε επαφή με τον παραγωγό και τον παραγωγό να ξεπερνάει τα στάδια μεταφοράς μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Οπότε στα απορροκυπαιστικά υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Το τρίτο που βγήκε από την κουβέντα είναι τα κόστη που μπαίνουν πάνω στο προϊόν. Αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλά προϊόντα και ανάλογα με το βάρος και τις ιδιαιτερότητες του.
2: Τα κόστη που είναι, παίρνει το πολύ μεγάλο. Μεταφορικό εννοείται ως επιτοπλίστων.
0: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
2: Μεταφορικό εννοείται ως επιτοπλίστων.
0: Όχι, δεν είναι μόνο το μεταφορικό. Το μεταφορικό είναι ένα μεγάλο κόστος. Τα μεγαλύτερα κόστη που έχουμε στα προκυπαιστικά είναι η φύρα.
2: Ναι.
0: Είναι το μισθολογικό κόστος που μπαίνει σε διάφορα σημεία της παραγωγής και της μεταφοράς. Mm. Μετά είναι καύσιμα, μεταφορά ενέργεια που έχει ανάλογα το προϊόν πολύ μεγάλη διαφοροποίηση. Είναι διαφορετικό να μεταφέρει καρπούζια και να μεταφέρει κεράσια προφανώς. Είναι διαφορετικό να συντηρεί μήλα από το να συντηρεί κεράσια πάλι. Δηλαδή έχει πολύ μεγάλε διαφορέ στο συγκεκριμένη κατηγορία κόστου. Και είναι και μια σειρά από άλλα κόστη που μπαίνουν πάνω στο προϊόν, όπως είναι ακόμα και η φορολογία και το ΦΠΑ εννοείται.
1: Σωστά.
0: Περίπου το 20-25% του κόστους είναι αφορά την πολιτεία, για παράδειγμα. Είναι 11% είναι το ΦΠΑ πάνω στην τιμή. Δεν είναι 11% του ΦΠΑ συντελεστής. Αλλά σαν ποσοστά της τιμής είναι το 11%. Και επίσης υπάρχουν περίπου 10-15% που είναι τα διάφορα κόστη που υπάρχουν από τις εισφορές στην πολιτεία, από τη φορολογία εισοδήματος, τους διάφορους εμπλεκομένους από τα κέρδη που βγάζουν. Οπότε περίπου είναι αυτό. Η φύρα που δεν μπορεί να την αντιληφθεί κάποιος που δεν έχει δουλέψει την παραγωγή είναι πολύ μεγάλη. Δηλαδή, με το που βγαίνει από το χωράφι, φεύγει ένα 20% περίπου από προϊόντα που είναι προβληματικά, είναι χτυπημένα,
2: ναι,
0: οτιδήποτε. Και στη συνέχεια, ανάλογα το προϊόν, φεύγουν σε όλους τους εμπλεκόμενους προϊόντα. Δηλαδή.
2: Γι' αυτό που λέτε εδώ, έχει στείλει ο Σωτήρης ένα μήνυμα και λέει: καλημέρα σας. Μετά τα θερμοκήπια, το μέλλον της γεωργίας για λαχανικά είναι οι μονάδες υδροκαλλιέργειας. ελεγχόμενη ποιότητα χωρίς

0: κινδύνους από φυτό, ασθένειες και καιρικές συνθήκες. Και
1: ναι, ακριβώς. Ακριβώς, και τα επόμενα χρόνια πίσω το μεγάλο πρόβλημά μας στα Βόρεια Βαλκάνια θα είναι το νερό. Που αυτή τη στιγμή έχουμε τεράστιο ήδη θέμα με το διαθέσιμο νερό για τα ποτιστικά και γενικότερα για τα αυτοκαταλαχανικά. Οι γιατροί πάνε πολύ πιο βαθιά από ό,τι πηγαίνανε πριν από 10-20 χρόνια για να βρουν νερό ή παραγωγή να μπορέσουν να παράξουν. Είναι πολύ ακριβό να έχει νερό από τις δημόσιες υποδομές. Ο καιρός βλέπουμε τι κάνει κάθε χρόνο. Έχουμε
2: ξεχάσει. Αυτό είναι και ένα ζήτημα που έχουμε ασχοληθεί και εκτενώς εδώ στην εποχή. Στην εκπομπή, συγγνώμη, δώστε μας λίγο και τη μεγάλη εικόνα της αγοράς μετά την έναρξη του πολέμου.
1: Λοιπόν, ακόμα δεν μας έχει περάσει ιδιαίτερα η επίδραση του πολέμου. Διότι ένα τιμή βλέπουμε που είναι περίπου στα σούπερ μάρκετ γύρω στο 2,5%, 2,5% μεσοσταθμικά. Είναι αυξήσεις που είχαμε ούτως ή άλλως. Κατά βάση έχουμε τρεις κατηγορίες που μας επηρεάζουν αυτή την περίοδο. Η μία, την είπαμε ήδη, είναι φούτα τα λαχανικά. Κατά βάση αυτό είναι περίπου ο μισός πληθωρισμός που καταγράφουμε.
2: Σωστά.
1: Στα σούπερ μάρκετ. Έχει να κάνει με την εποχικότητα, έχει να κάνει με τις καιρικές συνθήκες, έχει να κάνει με διάφορα προβλήματα αυτή την περίοδο. Πάντα Απρίλιο-Μάιο ή είμαστε πολύ κάτω ή είμαστε πολύ πάνω από την προηγούμενη χρονιά, γιατί είναι μεταβατική περίοδος. Η δεύτερη κατηγορία είναι νοπό κρέας, το οποίο έχουμε το μοσχάρι, μας έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ το τελευταίο 18μήνο. Φαίνεται ότι σιγά σιγά σταθεροποιείται η κατάσταση, αλλά σε ένα υψηλό προφανώς, δεν έχουμε μειώσεις και δεν προβλέπεται να έχουμε και μειώσεις για το μοσχάρι, όπως πάει η παραγωγή.
2: Μάλιστα.
1: Και μετά είναι κάποια είδη παντοπολίου που σχετίζεται πάλι με το, όπως λέω, με κάποια βούτυρα, κάποια αλαμπικά κτλ.
2: Είστε κατανοητός. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Λευτέρης Κιωσές, πρόεδρος του ΕΛΚΑ, του Ινστιτούτου Έρευνας Λιαλεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, για τις τσέπες μας και για τα του πολέμου και πώς αυτά επηρεάζουν την τσέπη μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κιωσέ.
0: Λοιπόν,
2: καλή δύναμη. Καλημέρα.
0: Μια ανάσα,
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
5: Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ.
8: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζαν. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
9: Ο Παναθηναϊκός.
8: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
9: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
8: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
9: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
8: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681.
5: 210-72-550. Βρείτε μας και στο tenta.gr. Tenta Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
10: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
11: Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του νησιού δεν είναι απλώς ένας αγώνας.
12: Είναι εμπειρία.
11: Ο 13ος Πράσινος Ημιμαραθώνιος Λευκάδας έρχεται ανανεωμένος με τη νέα διαδρομή των 8 χιλιόμετρων. Σάββατο 23 Μαΐου 2026 η Λευκάδα γίνεται μια μεγάλη διαδρομή για όλους. Με την συμμετοχή της ομάδας Τρέξε Μαζί Μου στα 21 χιλιόμετρα, παιδιά που τρέχουν με την ψυχή τους μας θυμίζουν τι σημαίνει πραγματική δύναμη. Τρεις εκκινήσεις με φόντο το Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας. Αποκλειστικό μεγάλος χορηγός η D Marine Lefkas. Δηλώστε συμμετοχή στο greenhalfmarathon.com. Green Half Marathon Night Run Λευκάδας. Ένας αγώνας για όλους.
13: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
14: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.oikosdecor.gr.
11: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
13: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος.
12: τρόπος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
15: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
16: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
17: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
16: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
17: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
18: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
19: Ο Πρίσμα 91,6 σε σύνδεση με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Λευκάδας για την μετάδοση της Θείας Λειτουργίας.

των όσων έκλε παρέκυψεν εις το μνήμα εις το μνημείον και θεωρεί δύο αγγέλους εν λευκής καθεζωμένους, ένα προς την κεφαλή και ένα προς τη σποσίν, όπου έκυτο το σώμα του Ιησού. Και λέγουσιν αυτή εκείνη, γίνε τι κλαίεις, λέγει αυτής, ότι ήραν των Κυριών μου και ουκ είδα που έθηκαν αυτόν. Και ταύτα υπούσα εστράφιστα ο πίσω και θεωρεί τον Ιησούν εστώτα και ουκ είδη ότι ο Ιησούς εστίν. Λέγει αυτή ο Ιησούς, γίνε τι κλαίεις, τι να ζητήσεις.

Στραφίσα εκείνη λέγει αυτό, ραβουνί ο λέγεται διδάσκαλε, λέγει αυτή ο Ιησούς μη μου άπτου, ούπο γαραναβεύηκα προς τον πατέρα μου, πορεύου δε προς τους αδελφούς μου και υπέ αυτής.

0: Εσύ,
1: παλάβει τη Χριστουδά, Σάββα, να προσκυνήσω με Άγιον Κύριο Ιησούν, τον ομόνο ονομάτων. Το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία σου Ανάστα, σε ύμνουμε και δοξάζουμε, εσύ καλυφθώσουμε όλο το σάλλον και δαμένει το όνομά σου ονομάζουμε. Δεύτε πάντα σε μισή προσκυνήσω με τον Χριστό Αγία Ανάστα, είναι το καλύτερο για Σταυρό χαρά ενώ τον κόσμο διαπαντό ολόγονται στον Κύριο Ιησούν με την Ανάστα είναι αυτού. Σταυρό γαρύπωμένο δήμα, στον άτο, θάνατον όλε είναι.

Σιμών Αθανασίου, Επισκόπου Χριστιανού Πόλεως του Ιφιλίας και του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Νικολάου του Εκμετσόβου, του Εναγίης Πατρός Σιμών Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού και την Πάροντον του Ιερού Λειψάνου εκ της Νήσου ημών εορτάζουμεν και της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας ο και το πέρας εις το θαύμα εκ της Νήσου ημών εορτάζουμεν εκετεύομαι και πάντων στον Αγίον εκετεύομαι.

0: Μα μην τη ψυχή στα όματα επιπυρωμένου, Σι Χριστέ προσέρχομαι ω ο τυφλό εγγενετή. Εν μετανία κραυγάζουν Σι. Σι τον εν σκότη το φω το υπέρλαμπρο.
1: Σι τον εν σκότη το φω το υπέρλαμπρο.
0: Ρίθρο μηδόρη σε Χριστέ σοφία τη Αρήτου και γνώσεω τη άνω το φω το εν το σκότη και προνομένων οδηγέ. Ή να διηγήσουμε άπερη θεία βίβλο σε δίδαξη του Ευαγγελίου τη Ειρήνη δηλωνότη την του τυφλού θαυματοποιία. Ότι εγγενετή τυφλό υπάρχουν, ο φθαλμό του αισθητού απολαμβάνει και του τη ψυχή εν πίστη ανακραυγάζουν. Σι τον εν σκότη το φω το υπέρλαμπρο.
1: Σι τον εν σκότη το φω το υπέρλαμπρο.
0: Η 17η του αυτομηνό μου των Αγίων Αποστόλων Ανδρονίκου και Ιουνία. Και αυτή η μέρα μνήμη του εναγεί πατρό Σιμών Αθανασίου του νέου επισκόπου Χριστιανοπόλεω του Αματουργού. Και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρο Σολόχωνος και τον συναυτό Παμφαμίρ και Παμφιλών. Και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Θεοφανούς και Νεκταρίου, κτητόρων της Ιεράς Μονής Βαλάμ Μετεώρων. Και αυτή η μέρα την πάροδο του Σεβούλη Ψάνου των Αγίων Πατρών Σιμών Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκείας του Θαυματουργού εορτάζομαι. Και αυτή η μέρα, τρίτη Κυριακή του Μαΐου, μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας, εις το θαύμα κατά της ευλογιάς εν την ίσο ημών εορτάζομαι. Τι αυτή η μέρα, Κυριακή έκτη από του Πάσχα, το εις τον εγγενετή τυφλών εορτάζουμε του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών εις ο Χριστού θαύμα, φωτός χορηγός εκφάος πλέον φάος, τον εγγενετής οματής τυφλών λόγιν, το απείρο ελέησον φωτοδότα Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

κηρύξει υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη την ίσο ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών τη Αγία Εκκλησία ταύτη και των δούλων του Θεού, Κική Νικολάου Αρσενία, Στεφάνου Γεωργία Ιωάννου, Ακριβούλε Νικολάου Μαριάνθη, Αναστασίου Ελέγγη Ιωάννου, Μελίνα Ιωάννου, Τούλα Κωνσταντίνου, Βασιλική Κυριακή Ιωάννου, Άννα Σκοφό Ιωάννου, Μαρία Ραφαέλα, Φίβου Απόλουνο, Σοφία, Αντωνίου Γεωργίου Λάμπρου, Αγγελική Δημοσθένου, Αγγελική Δημοσθένου Αφροδίτη, Ιωάννου Αριστούλα Σωτηρίου Μαρία, Βασιλική Αριστούλα Παναγιώτου, Ιωάννου Ευσταθίου, Ιωάννου Ελευθερίου, Ιωάννα Αθανασία Ναταλία, Δημητρή.

τον Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, Ανδρονίκου και Ιουνίας, των εκ των Εβδομήκοντα, των Αγίης Πατρός Μονοθανασίου Αρχιεπ

τη ενορία και την ίσο ταύτη, εν της οίκης των εορταζόντων, την Αγία νεορτήν και πανήγυριν ταύτην, των και προσφερόντων τα δώρα ταύτα, και εν το κόσμο σου άπαντη.

0: Δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός εκτήρησε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο.

Διαπονηθείστε ο Παύλος και επιστρέψα στο πνεύματι είπε παραγγέλλον.

λοιπόν ούτε οι άνθρωποι εκταράσσουσιν ημών την πόλη, οι Ιουδαίοι υπάρχοντες και καταγγέλουσιν έθι αουκ έξεστιν ημίν παραδέχεστε ουδέ πειν Ρωμαίης ουσίν.

θέσιν, πολλάς τα επιθέντες αυτής πληγάς έβαλον εις φυλακήν, παραγγείλαντες το δεσμοφύλακι.

Τον επεθυκέμι επί της οφθαλμούς και ενυψάμιν και βλέπω. Ελεγονούν εκ των Φαρισαίων τινές, ούτως ο άνθρωπος σου και στην παρά του Θεού.

Λέγου σι το τυφλό πάλιν, σι τι λέγεις περί αυτού ότι είναι ξέσου τους οφθαλμούς. Ο δε είπεν ότι προφήτης εστίν, ουκ επί

0: έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Σοφία.
1: Χάρισε δε Θεός και της ευχομένης ημίν προκοπήν βίου και πίστης της νέσους πνευματικής. Δώσε αυτή πάντοτε με τα φόβου και αγάπη λατρεύου σύση, ενόχο και κατακλείτω μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και τη εμπορανίου σου βασιλεία αξίωθήνε.

ημών Θεοφίλου, των αδελφών και συντουργών ημών Γερασίμου Πρεσβυτέρου και Παναγιώτου Διακόνου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φλοχρίστου ημών στρατού, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών και ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των μετευλαβίας και κατανοίξεως συμμετεχόντων εις την Ιεράν Μυσταγωγίαν ταύτην, των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων αυτής, των εορταζόντων την Αγίαν Εορτήν και Πανήγυριν ταύτην και πάντων των προσφερόντων δώρα εν αυτή, των μακαρίων και αηδημοκτητώρων του Αγίου Ναού τούτου και πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, των εν της ιερής του έθνους μοναγώσιν, ηρωικώς αγωνισαμένων και ενδόξως πεσόντων πάλι.

Αγία Εκκλησία ταύτη των εν τη ιερά προθέση μνημονευθέντων ζώντων τέτοι και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και αιώνε και στους κατά διάνοια νέχει.

Όλοι μαζί πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και ορατών, και εις ένα Κύριο Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεό εκ θυμών, εκ θεού

και σας προσθέτε να είμαι του Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και Ανθρωπίσαντα, στα προσθέτα τη υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανεφθώντα εις τους ουρανούς και καθεσόντων εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενων με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτε βασιλείες τους και στέλνους, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός χορευόμενον, το συμπατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν

Υιός του Πνεύματος του Άγιου, εκ του μειόντος του ενή μας παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησες πάλιν και ο κοπές της πάντα ποιών έως ημάς εις τον ουρανό και της βασιλείας τους χαριστούν μέλουσαν υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν εσύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματις του Αγίου υπέρ πάντων ονείσμεν και ονοκίσμεν των φανερών και φανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων ευχαριστούμεν εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης εκ των οχυρών μονδέξης την κατηξίω σας και έτσι παριστικές χιλιάδες αγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χεροβήμ και τα σεραφήμ, εξατέρυγα απολυώματα μετάρση απτερωτά. Τον επινοικίων ύμνων άδοντα, βόοντα και κραβώτα και ρέγοντα,

Δήμος Τέρος Χρήστου Νικολάου Ηλία Χρήστου Λαμπρίνης Βασιλικής Θεοδούλης Αθηνά Στεφάνου Λένης Νικολάου Κυριακής Βασιλείου Σπύρδας Πρίνος Αγγέλου Βρυκής Αλκίου Γιάδρου Φίλτσα Έκτορος Μιλιάς Γεωργίου Μαρίου Αγγελικής Βασιλικής Νικολάου Παναγιώτης Γεωργίου Ευτυχίας Χαραλάμπους Κικής Στεφάνου Γεωργίας Αγγελικής Νικολάου Αρσενίας Ιωάννου Κρυγούλας Νικολάου Μαριάνθης Αναστασίου Ελένης Ιωάννου Ελληνας Ιωάννου Τούλας Κωνσταντίνου Βασιλικής Κυριακής Ιωάννου Άνης Νικηφόρο Ιωάννου Μαρία Ραφαέλα Φίβο Απόλων Σοφία Αντωνίου Γεωργίου Λάμπρου Αγγελική Δημοσταίνου Αγγελική Δημοσταίνου Αφροδίτη Ιωάννου Αριστούλα Σωτηρίου Μαρία Βασιλική Αριστούλα Παναγιώτου Ιωάννη Αφσταθίου Ιωάννου Ελευθερίου Αθανασία Ναταλία Δημητρίου Εκατερίνη Ιωάννου Αριστίδου Δημητρίου Νίκη Εκατερίνη Κυριακή και οικογένεια Γεωργίου Σοφία Καρδάου Εκατερίνη Γεωργίου Αγγέλου Θωμά Ιωάννη Παναγιώτου Σοφία Χελσταβούλα Γεωργίου Μαργαρίτα Σοφία και λοιπόν συγγενών Ασπασία Δήμητρα Πρίνο Ελένη Νεκταρίου Χρήστου Σπυρίδων Ελένη Αλεξάνδρου Θεοδόρου Πρίνο Εξάρχου Αγγελική Ανδρέου Αναστασία Θεοδόρου Ποτίου Κωνσταντίνα Μαρία Χρήστου Σπυρίδων Ανδρομάκη Αλεξάνδρου Αναστασία Εφροσύνη Χρήσα Έλλη Γεωργίου Παντελήμου Πέτρου Ευαγγέλου Μιλτιάδου Θεμελή Ιωάννου και Εμμανουήλ και πάντων των καρποφόρδων τη Αγίου Εκκλησία και μονιμένων των Πενήτων και πάντα σημάστε λέει σου εξ Απόστηλων.

και σωτήρας ημών Ιησού Χριστού μετά πάντων ημών. Κανονικά σήμερα, αγαπητοί αδελφοί, θα είμαστε στο νησάκι του Αγίου Νικολάου και θα πανηγυρίζαμε το πέρασμα του Ιερού του Λειψάνου. Το ίδιο βεβαίως κάνουμε και εδώ στον Ιερό Ναό της Ευαγγελιστρίας σήμερα και ελπίζουμε ο Θεός να θέλει και ο καιρός να επιτρέψει το ερχόμενο Σάββατο να λειτουργήσουμε στον Άγιο Νικόλαο, να κάνουμε την λιτανία της εικόνας του και να ξαναφέρουμε στην μνήμη και στην καρδιά μας τον ιερό και ιστορικό εκείνο τόπο του νησιού μας. Γνωρίζετε το πρόβλημα της διάβρωσης που υπάρχει τις τελευταίες δεκαετίες ξανά στο νησί, το ίδιο υπήρχε και παλιότερα. Χρειάζεται να γίνει μεγάλο έργο, μεγάλη προσπάθεια από εξειδικευμένους μηχανικούς και τεχνίτες σήμερα, αλλά εκείνο που σε πρώτη φάση μπορούμε ως ενορία να κάνουμε, πέρα από τις ενέργειες που γίνονται ήδη παράλληλα στην κατεύθυνση της διάσωσης του νησιού, εκείνο που σε πρώτη φάση μπορούμε να κάνουμε και γι' αυτό απευθύνουμε έκκληση σε όλους να βοηθήσουμε στην συντήρηση και την ευπρέπεια του ίδιου του ναού. Γνωρίζετε ότι βρίσκεται μέσα στη θάλασσα ουσιαστικά, η υγρασία διαβρώνει τα πάντα, ήδη τον χειμώνα συντηρήθηκαν όπως θα θυμάστε οι εικόνες από το τέμπλο εκεί της εκκλησίας και αυτές τις μέρες ετοιμάζονται και θα τοποθετηθούν σύντομα τα νέα κουφώματα για όλον τον ναό. Και ταυτόχρονα, παρά την δυσκολία που υπάρχει να βρεθούν συνεργεία να πάνε εκεί και να εργαστούν για τα επιχρήσματα και τις υπόλοιπες αναγκαίες συντηρήσεις, προσπαθούμε να έρθει εις πέρας και αυτό το έργο εδώ στην ενορία. Ο δίσκος που θα περιεχθεί λοιπόν, στον σκοπό αυτό έρχεται να συνεισφέρει και αυτό που μπορεί και θέλει ο καθένας ας διαθέσει.

Ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει Πάτερ ημών, ο Ιησούς ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρχον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέχεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά λύσε ημάς από τον πονηρό. Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δυναμισκή δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

να τα πάντα δημιουργήσει, ας το πείθει του ελέους οξυκόντων στο είναι τα πάντα παραγωγόν. Αυτός δε σπουδαν όλες την έμπτυπη τους μετυκλικότητας σε αυτόν κεφαλάς, ούγα ρέκλιναν σαρκή και αίμα διαλασή του φόρο Θεού. Σύον δε σπουδαν τα προκείμενα πας, την μήνες αγαθών εξομάλιψουν κατά την εκάστου διαχρία, τις πλέους εσύμπλευσουν, τις οδηπορούς συνόδευσουν, τους νοσούντας χείες ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρητη και ηκτυρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητός.

sigorta yok, üstünün sözüm ortaya 10 gün.

0: και ζωπιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ηλικήν και αλαμάρτητον ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Ευχαριστούμεν σε δέστα φλάνπευα για τον ψυχονιμόνο και την παρούση ημέρα κατηξίωσης ημάς των υπουρανίων σου και θανάτων μυστηρίων ορθοτόμησον ημών την οδόν στρίξον ημάς το φόβο στους πάντας φρούρισον ημών την ζωή να ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές και οικεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν σου επισυπεπιθώντας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευφρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξησον θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε της Εκκλησίας σου, της ιερεύσεν το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάντο ρήμα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων. Και σε την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Χριστέ ο Θεός, μόνο ευλογήσα στους πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντακισχυλίους άνδρας χορτά σας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους των σύτων, των ίνων και το έλεον, και πλήθυνον αυτά εν τη πόλη, τη ενορία και την ίσο ταύτη, εν τη οίκης των εορταζόντων, την Αγία Νεορτήν και πανήγυριν ταύτην, Χρήστου Σπυρίδωνος Ελένης Αλεξάνδρου Θεοδόρας Σπυρίδωνος Εξάρχου Αγγελικής Ανδρέου Αναστασίας Θεοδόρου Φωτίου Κωνσταντίνας Μαρίας Χρήστου Σπυρίδωνος Ανδρομάκης Αλεξάνδρου Αναστασίας Εφροσύνης Χρήσας Έλλης Γεωργίου Παντελεήμονος Πέτρου Ευαγγέλου Μιλτιάδου Θέμελη Ιωάννου και Εμμανουήλ και εν το κόσμο σου άπαντη και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον ότι σοι ευλογών και αγιάζουν τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός.

0: Prism 91,6 είχε συνδεθεί με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρία στη Λευκάδα για τη μετάδοση της Θείας Λειτουργίας.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
1: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψήξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980-432-830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
2: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει. Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3. Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 26 82 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
4: Τι να λέμε τώρα. Όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά. Κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμικοί και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμικοί με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμικοί. Το συμφέρον σου. Εκεί.
5: Για την Πρέβεζα, Κώστας Γιώτης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 2682-0-22655.
2: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
6: Για Σεπτέμβριο θα ανακοινώσει το κόμμα, γιατί και ο ίδιος το είχε πει, στη συνέντευξή του δηλαδή, στη συνέντευξη που έδωσε στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ήσουν πολύ εγκρατής. Θεωρείς ότι τελικά στο τέλος αυτής της διαδρομής τι θα γίνει?
7: Τι θα γίνει? Με κάποιο τρόπο συνεδριακό ίσως θα βρεθεί κάποιος τρόπος ώστε να υπάρξει μια ενσωμάτωση του ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Mm-hmm. Τη στιγμή βεβαίως ο Αλέξης Τσίπρας είχε πει όχι σε συμμαχίες, έτσι.
6: Mm-hmm.
7: Άρα λοιπόν θα πρέπει κάποιος να βάλει νερό στο κρασί του.
6: Mm-hmm.
7: Ίσως να βάλει και νερό στο κρασί του σε σχέση με το θέμα των παρετήσεων των βουλευτών. Γιατί αν οι εκλογές γίνουν τελικά τον Απρίλιο,
6: mm-hmm,
7: έχουμε σχεδόν ένα χρόνο μπροστά. Το κόμμα θα ανακοινωθεί σε 10 μέρες. Θα μείνουν όλοι αυτοί οι βουλευτές χωρίς τη βουλευτική αποζημίωση, που κάποιοι ζουν από αυτή την βουλευτική αποζημίωση. Αυτά είναι τώρα παράπονα των ίδιων που σου μεταφέρω, ότι δεν είναι ρεαλιστικό. Και εκτός των άλλων, θα παραιτηθούν αυτοί οι βουλευτές. Λέμε τώρα κάποιοι. Ποιοι θα μπουν στη θέση τους? Ποιοι είναι οι επιλαχόντες? Είναι πρόσωπα τα οποία πρόσχεται στο ΣΥΡΙΖΑ ή πρόσχεται στη Νέα Αριστερά? Που εκεί στη Νέα Αριστερά έχει ανοίξει άλλο.
6: Πάντως αξίζει να παρατηρήσουμε πως από τη στιγμή που άνοιξε και σε επίπεδο φημολογίας η συζήτηση για εκλογές στις αρχές του φθινοπόρου, επιταχύνθηκαν και όλες οι διαδικασίες, για όλους.
7: Είναι βέβαια.
6: Τον Τσίπρα και για την Καριστιανού. Δηλαδή δεν ξέρω τι θα γίνει, ένας γνωρίζει πότε θα πάμε σε εκλογές, ο ίδιος θα το αποφασίσει και είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλλά οι διαδικασίες έτρεξαν από εκεί που όλα τα βλέπαμε να πηγαίνουν με πολύ χαλαρούς ρυθμούς, ξαφνικά μπήκε Τετάρτη.
7: Μα δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, και πλέον ετοιμάζουν και ψηφοδέλτια κανονικά.
6: Ναι.
7: Υπάρχει μια ομάδα στο Τσίπρα από 8 πρόσωπα που είναι το οργανωτικό και κάτι και ασχολείται με αυτά, με εθελοντές και πρόσωπα ανά την Ελλάδα. Αλλά όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, είπε πριν ότι ναι, δεν ήμασταν σίγουροι για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήμασταν σίγουροι, γιατί βλέπει σιγά σιγά το ΠΑΣΟΚ δημοσκοπικά να ανεβαίνει. Έχει πάει στην εκτίμηση ψήφου πάνω από το 15%.
6: Ναι.
7: Η Μαρία Καριστιανού φτιάχνει ένα κόμμα. Θα περίμενε ο Αλέξης Τσίπρας μέχρι το Σεπτέμβριο? Δύσκολο.
6: Όχι, και επίσης στην περίπτωση που γίνει αυτός ο ευνηδιασμός ο εκλογικός, μετά δεν θα έχει κανένα περιθώριο για να πάει οργανωμένα, να κατέβει στις εκλογές σε ένα οργανωμένο κόμμα με οργανώσεις, με στελέχη. Όλα αυτά είναι πολύ δύσκολα πράγματα, και ειδικά σε ένα σκηνικό με τα χαρακτηριστικά που έχει αυτή τη στιγμή Αντώνη σε κάθε περίπτωση. Κατά τα άλλα, στη Νέα Δημοκρατία σε λίγο θα ακούσουμε τον Πρωθυπουργό που θα κλείσει το 16ο συνέδριο, και όλοι συζητάνε σήμερα το πρωί για την ατάκα του κυρίου Δένδια σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις.
7: Ναι, ναι. Γενικά ο κύριος Δένδιας, όπως τον ακούσαμε χθες, κατέθεσε μια δική του πλατφόρμα Δεν, πάντα μιλάμε για μετά τις εκλογές, έτσι. Δεν υπάρχει θέμα αφισβήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην πορεία προς τις κάλπες. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι σήμερα στην ομιλία του Μητσοτάκη έχει ενδιαφέρον να δούμε αυτό. Αν έστω και λίγο σηκώσει το γάντι να υπάρχει μία απάντηση.
6: Πάντως το δίλημα που βάζει, επειδή έχουν τεθεί πάρα πολλά διλήμματα σε όλες αυτές τις εκλογές και πάρα πολλές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, έχουμε ακούσει και τα Μητσοτάκης χάος, δεν είμαστε σε αυτή τη γραμμή, είμαστε όμως σε μία άλλη. Το δίλημα που βάζει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για τις επόμενες εκλογές είναι

Ειδική μουσικολόγοι όλα και Eurovisionολόγοι, δεν το συζητάμε, αλλά συνέβη αυτό χθες και φάνηκε και από την τηλεθέαση της βραδιάς. Αν δεν κάνω λάθος, έχει ένα πολύ ωραίο δημοσίευμα σήμερα το Zapit και το έβλεπα πριν από λίγο, τις τηλεθεάσεις που έχουν κάνει οι βραδιές της Eurovision τα τελευταία χρόνια. Εχθές λοιπόν άγγιξε το 83,8% σε τέταρτο ή λεπτό, προφανώς συζητάμε εδώ. Κατά μέσο όρο ήταν στο 72,1% στο δυναμικό κοινό. Και βλέπω πέρυσι, για παράδειγμα, η Κλαβδία είχε κάνει 70, άρα πήγαμε ακόμα καλύτερα φέτος. Με Μαρίνα Σάτ ήμασταν στο 68. Κάτσε να δω αν υπάρχει κάποιο που είχε κάνει. Όχι. Και Μαρία Έλληνα Κυριάκου. Μαρία Έλληνα Κυριάκου, άνοιξε το ένα. What's that? Τι? Το 15 ήταν αυτό, δεν είχε πάρα πολύ παλιά. Το 15 είχαμε άλλα θέματα. Το Μάιο, αφήστε το.

0: ο Ακύλας μας που σήμερα είναι αρκετά στεναχωρημένος και δεν το κρύβει. Και αυτό είναι τόσο ειλικρινές και τόσο Ακύλας, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τόσο δεν βγαίνει να πει και διό του οποίου και αυτά. Παιδιά, είμαι λέει κάτι στεναχωρημένος, κυρίως γιατί δεν ήθελα να στεναχωρήσω εσάς. Πριν από λίγο η ανάρτηση αυτή στο λογαριασμό του στο Instagram.
1: Να το ζήσω όλο αυτό. Είμαι παντοτινά ευγνώμων για αυτήν την αγάπη που έλαβα αυτούς τους 5 μήνες. Η ζωή μου ήταν ένα πυροτέχνημα. Πήγα σε 10 χώρες. Παράλληλα, τελείωσα το πρώτο άλμπουμ το οποίο έγινε σε μια εβδομάδα. Στήσαμε το tour που είναι να γίνει το καλοκαίρι. Συνεντεύξεις. Χάος, τόσο πολύ αγάπη. Ήταν μαγικό όλο αυτό πραγματικά. Βέβαια δεν μπορούσα να κοιμηθώ γιατί είχα ένα βάρος στο στήθος μου. Γιατί στενοχωρήθηκα λίγο. Κυρίως γιατί δεν ήθελα να στενοχωρήσω εσάς. Δεν ήθελα να απογοητεύσω κανέναν. Δεν μπορούσα να ανοίξω το κινητό μου μετά τα αποτελέσματα. Δεν ήξερα τι θα δω, τι θα αντικρίσω. Βέβαια έλαβα πάρα πολλά μηνύματα αγάπης και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Γιατί έτσι μου γλύκαναν την καρδούλα. Να ξέρετε ότι όλη η ομάδα δούλεψε πάρα πολύ σκληρά για αυτό το project. Δώσαμε ψυχή και αίμα πραγματικά. Δούλεψαμε πάρα πολλές ώρες και το αγαπήσαμε πάρα πολύ. Ακόμη δεν μπορώ να το πιστέψω ότι τελείωσε. Βέβαια τίποτα δεν τελείωσε. Τώρα αρχίζει το καλό. Και το καλοκαίρι σας έχω... Σας έχω jet. Θα τα σπάσουμε όλα. Θα χορεύουμε σε beach bar παντού και club. Σας έχω λιμάρα, εντάξει.

Υπάρχει εντωμεταξύ αυτή η πάρα πολύ περίεργη ιστορία στις Μαλδίβες. Προσπαθούμε να καταλάβουμε κι εμείς τι έχει γίνει. Έχουμε νέο θάνατο δίτη κατά τις έρευνες για τις ορούς των Ιταλών θυμάτων. Καταφθάνουν τώρα που μιλάμε εξειδικευμένοι Ευρωπαίοι σπηλαιοδίτες που θα μετέχουν στην επικίνδυνη αυτή επιχείρηση και θεωρούν ότι οι σωροί των τεσσάρων που δεν έχουν βρεθεί μέχρι τώρα αναμένεται να μιλήσουν σε εισαγωγικά και σε ό,τι αφορά τα αίτια της τραγωδίας. Οι Μαλδιβιανές αρχές, διαβάζουμε, λόγω της κακοκαιρίας που επικρατεί και μετά τη νέα αυτή τραγωδία με το δίτη των ενόπλων δυνάμεων που συμμετείχε στις έρευνες και βρήκε το θάνατο από νόσο από συμπίεσης, έχουν αναστείλει τώρα την επιχείρηση ανέβρεσης των σωρών. Αυτή τη φορά θα αναλάβουν Ευρωπαίοι ιδιώτες που έχουν προσληφθεί από τους συγγενείς των θυμάτων και την Ιταλική κυβέρνηση. Προφανώς και τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά και το λέμε αυτό γιατί όλοι αναρωτιόμαστε πώς γίνεται μια ομάδα από επιστήμονες και πάρα πολλοί έμπειρους δίτες να χαθεί. Τι μπορεί να συνέβη? Η μία μάλιστα από τις τέσσερις, η Μόνικα Μοντεφαλκόνε,

λένε, μία από τις εμπειρότερες, από τις πλέον γνωστές παγκοσμίως και διάσημες στην Ιταλία επιστήμονας, κυρίως λόγω τηλεοπτικών εμφανίσεων που έχει κάνει στο πλαίσιο ενός επιστημονικού προγράμματος για την κλιματική αλλαγή και τις θάλασσες. Είχε δίπλωμα σπηλοκαταδύσεων, θεωρείται μία από τις καλύτερες βήτριες στον κόσμο και είχε μαζί της και την 23χρονη κόρη της.

Σε ό,τι αφορά τα σενάρια που εξετάζονται αυτή τη στιγμή, υπάρχουν διαφορετικές υποθέσεις ή έντονες καιρικές συνθήκες και ισχυρά ρεύματα, ή από προσανατολισμός και εγκλωβισμός στο σπήλαιο, είτε νάρκωση από άζωτο ή τοξικότητα από οξυγόνο και πιθανά ισχυρά ρεύματα που ενδέχεται να έχουν παρασύρει τα θύματα στο βαθύ αυτό υποθαλάσσιο σπήλαιο. Όμως, ακόμα και έτσι να είναι, πάλι προκύπτουν ερωτήματα, πάλι δεν εξηγούνται όλα. Σε εμάς είναι τόσο, που είμαστε άσχετοι με όλα αυτά, είναι τόσο άγνωστος αυτός ο κόσμος, τόσο περίπλοκος, που όλα αυτά τα διαβάζουμε και είναι σαν να διαβάζεις ένα μυθιστόρημα, σαν να βλέπεις μια ταινία, σου προκαλεί φόβο, δέος, πραγματικά, αλλά και πάρα πολλές απορίες. Μακάρι να εξελιχθεί η επιχείρηση έτσι όπως έχουν στο μυαλό τους προφανώς οι ειδικοί και οι αρχές, και να έχουμε σύντομα όλες αυτές τις απαντήσεις.

0: Έλα, εντάξει, παιδιά, μισό λεπτάκι. Ο Δήμος λέει: έχετε δίκιο προς την ομορφιά της συνάντησης, της σύναξης σε σπίτια, αλλά μόνο ως θέαμα. Η Eurovision Musical είναι κατά 95% στον πάτο και αυτή τη διαφορά είναι καλό να την κατανοήσουμε. Εντάξει, Δήμο μου, ξέρεις ότι δεν θα δεις τώρα. Προφανώς, όταν αποφασίζεις να δεις Eurovision, που από ό,τι κατάλαβα, όλη η Ελλάδα χθες έβλεπε Eurovision, αντιλαμβάνεσαι ότι θα δεις πιο πολύ προφανώς θέαμα. Παρόλα αυτά, θα διαφωνήσω μαζί σου, γιατί υπήρχαν και εξαιρετικές φωνές. Ειδικά στη χθεσινή βραδιά, ειδικά φέτος, υπήρχαν τραγούδια τα οποία, ας πούμε, η Αυστραλία, δεν μπορείς να πεις τώρα ότι αυτό το τραγούδι και αυτή η ερμηνεία αυτής της καλλιτέχνητας δεν ήταν πραγματικά αποστομωτική. Ναι, προφανώς η Eurovision βασίζεται στην εικόνα, στην τεράστια σκηνή, ειδικά χθες που είχαν και αυτή η δύσκολη αποστολή να γεμίσουν όλες οι αποστολές, αλλά προφανώς και ξέρεις τι βλέπεις. Φίλος μας ο Γιώργος Τσιφουτίδης λέει: ο σκηνοθέτης επέλεξε στη στιγμή που ο Ακύλας ανέβηκε στο κουβούκλιο να εστιάσει το πρόσωπό του και να μην δείξει την οθόνη με όλα τα συγκινητικά λόγια στη μαμά του που εξηγούν όλο το τραγούδι. Αυτά μου είπε φίλος από τη Βρετανία. Λέτε να έγινε και αυτό, δεν το παρατήρησα τώρα αυτό, αλλά δεν ξέρω αν και αυτό θα έκανε την απόλυτη διαφορά, παιδιά, εδώ που τα λέμε. Είχαμε στην αρχή όλη την ελπίδα, γιατί βλέπαμε τις βαθμολογίες από τις επιτροπές και ήταν εντελώς άβολο, γιατί δεν ερχόταν τίποτα. Τίποτα, κάτι ασάκια παίρναμε. Λέω, ρε παιδιά, τι γίνεται? Μου λένε περίμενε, θα πάρουμε από το κοινό. Και από το κοινό όμως μάλλον δεν πήραμε αυτό που περιμέναμε. Και ο Ακύλας ο ίδιος το έχει πει, δηλαδή. Πάντων, καινούργια μέρα. Πάμε παρακάτω και δεν χρειάζεται να του προσθέτουμε και άλλο βάρος. Έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν και επιστρέφουν με το καλό εδώ να τα συζητήσουμε και να τα δούμε όλα. Άσε που πίσω από τη Βουλγαρία και την Τάρα είναι ο Δημήτρης Κοντόπουλος και η Βικτόρια Χαλκίτη. Άρα μπορούμε να πούμε με έναν τρόπο το ψιλοπήραμε, ε? Εννοείται, θα ακουστεί αυτό, εννοείται. Η Βικτόρια ήταν στα φωνητικά επί σκηνής. Και ο Δημήτρης Κοντόπουλος ήταν ένας από τους δημιουργούς του νικητήριου τραγουδιού Μπανκαράγκα, Μπανκαράγκα. Λοιπόν, αυτά για τώρα. Θα κάνουμε μια πολύ πολύ σύντομη διακοπή. Έχουμε άλλη μια ωρίτσα εδώ μαζί. Μόλις επιστρέψουμε θα διαβάσουμε παρεούλα εφημερίδες. Οπότε όσοι είστε το...
1: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
2: Απόσταξης. Μακρόχρονης παλαίωσης. Single Malt. Blend. Κάθε ποτό έχει τη δική του ταυτότητα που ταιριάζει σε κάθε περίσταση. Κάθε ποτό βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Γκάβας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-06800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
3: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
4: Σ
3: ζήσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars. Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η ώρα είναι 11 και 1 πρώτα λεπτά.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
7: Μισό.
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
7: Μισό.
6: Πάλι μισό.
7: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκτόσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί επιχειρησιακή άσκηση ετοιμότητας αστυνομικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή του Παλαιού Ψυχικού. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η ελληνική αστυνομία, στο πλαίσιο της άσκησης εφαρμόζονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, μεταξύ άλλων στη συμβολή των λεωφορών Κηφισίας και Κατεχάκη, με γνώμονα την ασφάλεια των κατοίκων και των διερχόμενων πολιτών. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να αποφασίσει ο Ντόναλντ Τραμπ αν θα ξεκινήσει εκ νέου τις επιθέσεις κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πόσταρε σε ανάρτησή του φωτογραφία προϊόν τέχνητης νοημοσύνης με τη λεζάντα «Ήταν ήρεμα πριν την καταιγίδα», όπου εμφανίζεται να περιβάλλεται από πολεμικά πλοία μέσω θαλασσοταραχής και καταιγίδας. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε χθες το Ιράν ότι θα περάσει πολύ δύσκολη περίοδο αν δεν επιτευχθεί σύντομα ειρηνευτική συμφωνία. Την επιβίβαση ένοπλων ομάδων ασφαλείας σε εμπορικά πλοία ως μέτρο αντιμετώπισης πιθανών επιθέσεων από θαλάσσια drones προτείνει η εταιρεία ναυτιλικής ασφάλειας Διάπλους. Επισημαίνει ότι ο εντοπισμός μικρών μη επανδρομένων σκαφών παραμένει ιδιαίτερα δύσκολος από τα συμβατικά μέσα θαλάσσιας επιτήρησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση φαίνεται να αντιμετωπίζεται θετικά από πλοιοκτήτες που δραστηριοποιούνται σε περιοχές αυξημένου κινδύνου. Με τις ψηφοφορίες για την ανάδειξη της νέας πολιτικής επιτροπής, παρεμβάσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων και την καταληκτική ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός θέλει να εκπέμψει το μήνυμα πως η Νέα Δημοκρατία εξέρχεται από το συνέδριό της, έτοιμη να διεκδικήσει μια τρίτη κυβερνητική θητεία. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε χθες ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του Κόμματος Σωκράτη Φάμελου. Σε δήλωση του κ. Φάμελου κάνει λόγο για εσχρό υπονοούμενο τον Παύλο Πολάκη ότι ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ, σχολίασε ο Παύλος Πολάκης. Τρεις Πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα, ο τελευταίος χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία. Εν μέσω αναταράξεων στην Κουμουνδούρου και μετά τη χθεσινή ανάρτηση που έγραφε τον Μάρτη, ήταν νωρίς, ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε σήμερα με νέο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το χρόνο που θα κάνει τις ανακοινώσεις για τον νέο πολιτικό φορέα, γράφοντας το Σεπτέμβρη θα είναι αργά. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στη Σκιάθο. Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στην είσοδο ξενοδοχειακής μονάδας στην περιοχή Βασιλιάς. Εξαιτίας του τροχαίου τραυματίστηκαν ο οδηγός και συνοδηγός του οχήματος. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο κέντρο υγείας Σκιάθου. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής τους, αποφασίστηκε η αεροδιακομιδή τους στην Αθήνα με στρατιωτικό αεροσκάφος 130. Οι τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΑΚΑΒ στο Θριάσιο νοσοκομείο. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνούνται από τις αρμόδιες αρχές. Ένα σκάφος σημαίας Πολωνίας με δύο αλλοδαπούς προσάραξε σε αμμώδη ακτή στη θαλάσσια περιοχή έξω από το λιμάνι της Αίγινας. Στο σημείο βρίσκονται δύο ιδιωτικά σκάφη. Η Νταρά από τη Βουλγαρία με το τραγούδι Μπαγκαράνκα αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια του φετινού διαγωνισμού της Eurovision που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας. Μεταξύ των δημιουργών του τραγουδιού, Έλληνας συνθέτης και παραγωγός Δημήτρης Κοντόπουλος. Ο Ακύλας με το Φέρτο βρέθηκε στη 10η θέση. Πάντως η ελληνική συμμετοχή κέρδισε τις εντυπώσεις και το χειροκρότημα του κοινού. Στη 19η θέση βρέθηκε η Κύπρος με την Αντιγόνη και τον Τζάλα. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά εύθρος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ή βορειοδυτική, 4 με 5 μποφόρ και στα δυτικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή με μονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε υπάρχει πιθανότητα για μπόρες στα ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της Δυτικής Θερεάς. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ή βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει η αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας η Μαριάννα Στασοπούλου.
1: Ο Κυριάκος!
2: Κυριάκος όπως Κυριάκος.
1: Χαίρετε κύριε Κυριάκος.
3: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Σας καλώς ήρθατε εδώ στον Sky 100,3. Μέχρι τις 12 θα είμαστε εδώ παρέα και έχουμε να συζητήσουμε αρκετά. Ολοκληρώνεται το μεταξύ, επειδή θα μπούμε σιγά σιγά και στις εφημερίδες μας, το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού και ψηφοφορία που θα διαρκέσει από τη 1 μέχρι και τις 5.

μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους γαλάζιους αυτή τη στιγμή, για το γαλάζιο οικοσύστημα, είναι τα 150 πρόσωπα που θα στελεχώσουν τη νέα πολιτική επιτροπή. Έχουν κατατεθεί 214 υποψηφιότητες χθες, κατά τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου, και πηγές της Πειραιώς μιλούν για ένα συνδυασμό εμπειρίας και ανανέωσης στο ψηφοδέλτιο. Είναι το κορυφαίο, όπως καταλαβαίνετε, κομματικό όργανο, και συγκριτικά με το 2022, γιατί όλα αυτά έχουν την αξία τους για να τα συζητάμε, καταγράφεται και αύξηση στον αριθμό των γυναικών που έθεσαν υποψηφιότητα, όπως και των υποψηφίων που κατεβαίνουν για πρώτη φορά. Μήπως, επειδή σας είπα, φτιάξτε το καφεδάκι σας, χαλαρώστε, είναι Κυριακή πρωί, όλα θέλουμε να είναι λίγο πιο χαλαρά, λίγο πιο ήρεμα κλπ. Ήρθε η ώρα να πάμε εμείς στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Γιώργο, έχω αρχίσει ήδη να κουράζομαι με μπαγκαράγκα. Σας το δηλώνω από τώρα. Ακόμα δεν πρόλαβε να κερδίσει. Δε μας το γυρνάς λιγάκι. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με την Καθημερινή. Μητσοτάκη, σταθερά στη μάχη του μεσαίου χώρου το πρώτο θέμα, τα μηνύματα του Πρωθυπουργού στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Θα δούμε τι θα πει και σε λίγες ώρες από τώρα. Και ΑΟΣ 200 μιλίων μόνο με μία υπογραφή Ερντογάν. Νέα διαρροή της Άγκυρας για υπερεξουσίες στο νέο νόμο. Το κάζους Μπέλι του 1995 εξακολουθεί να βρίσκεται σε πλήρη ισχύ σε περίπτωση που η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά ύδατα από τα 6 μίλια, έστω και κατά ένα εκατοστό. Αυτό υπενθύμησε η Άγκυρα μέσω συμβούλου του Προέδρου της Τουρκίας, Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία από όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι διαρροές και για το υποδιαμόρφωση νομοσχέδιο της τουρκικής κυβέρνησης για τις θαλάσσιες ζώνες σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Πηγές του κυβερνώντος κόμματος προαναγγέλουν μέσω του Bloomberg μάλιστα υπερεξουσία στα χέρια του Προέδρου της Τουρκίας και δυνατότητα χάραξης ΑΟΣ μέχρι και τα 200 ναυτικά μίλια.

Επίσης βλέπω εδώ ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα για σκραπ 1000 βαγόνια στην Καθημερινή σήμερα. Πάνω από 1000 παλιά βαγόνια τρένου παραμένουν εγκαταλελειμμένα και σκουριασμένα. Κάποια από αυτά στο πέρασμα των χρόνων έχουν λαϊλατηθεί, ενώ άλλα έχουν μετατραπεί σε πρόχειρα καταφύγια περιθωριακών ατόμων. Πλέον ο ΟΣΕ προχωρά στην αποσυμφόρηση των σιδηροδρομικών χώρων, προκηρύσσοντας διαγωνισμό για την αποκομιδή των βαγονιών. Εκτιμάται ότι από το παλιό τροχαίο υλικό θα προκύψουν πάνω. Πώς τον σκραπ λέτε? Από τα 1000 παλιά βαγόνια. 25.000 τόνοι σκραπ. Πρώτο θέμα, τα της Τουρκίας και τα της ΑΟΣ και στο βήμα της Κυριακής, γιατί η Άγκυρα ταράζει τα ήρεμα νερά. Σύνδρομο περικύκλωσης από το πάρκο στο Αιγαίο έως τη Γαλλική Συμμαχία. Αυτό κυριαρχεί ως αφήγημα τώρα στη γειτονική μας χώρα. Δηλαδή, τι είναι το σύνδρομο της περικύκλωσης? Ο κατασκευασμένος αυτός φόβος ότι ξένες δυνάμεις επιβουλεύονται την κυριαρχία και τα εδάφη της Τουρκίας. Δηλαδή, ο Ταγί Περντογάν φαίνεται ότι αναζητά όσο γίνεται νομοθετικά αντίδοτα σε αυτό. Το τουρκικό νομοσχέδιο λοιπόν για το θαλάσσιο χωροταξικό θεωρείται η απάντηση ακόμα σε ένα πρόγραμμα με ισχυρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, όπως είναι το θαλάσσιο πάρκο στις Νότιες Κυκλάδες. Το σχέδιο προεδρικού διατάγματος, το οποίο παρουσιάζει σήμερα η εφημερίδα. Και από κάτω, μετά το Πεκίνο, Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ και η παγίδα του Θουκυδίδη, που υπόθηκε στη συνάντηση και αυτή την τρομερή υποδοχή και όλο το λειτουργικό που παρακολουθήσαμε μεταξύ των δύο ηγετών. Ο Ντόναλντ Τραμπ πολύ πιο εγκάρδιος, χαμογελαστός βέβαια. Δεν ξέρεις και πίσω από αυτή την έκφραση, αυτό το χαμόγελο, τι άλλο μπορεί να κρύβεται? Μπορεί αυτό να αλλάξει μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα. Από την άλλη, ο Σι Τζιπίνγκ κράτησε μία απόσταση, ήταν πολύ πιο αυστηρός, το γνωστό του ύφος δηλαδή.

βγει τώρα. Τρέμει το νέο σκηνικό, κρατάει το κόμμα με φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στόχος του έλεγχος μιας νέας μικρής Νέας Δημοκρατίας για να σώσει τον εαυτό του. Συνέδριο με φυγόκεντρες τάσεις, μάχη μηχανισμών Χατζηδάκη, Δημητριάδη, Μαρινάκη, Γεωργιάδη. Και στα της αριστεράς, μάχη στη Βουλή και στην κοινωνία με ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Δεν προσπαθώ να δω πού είναι η είδηση για τον κύριο Πολάκη, για να είμαι ειλικρινής. Φαντάζομαι θα είναι μέσα στην εφημερίδα. Θα υπάρχει και αναλυτικό ρεπορτάζ για το θέμα. Γιατί εχθές αυτή η είδηση ήταν μια. Αυτή η κίνηση, μάλλον, τον κύριο Φάμελ, ήταν μια ευνηδιαστική κίνηση. Αναφέρομαι φυσικά στη διαγραφή του κύριου Πολάκη.

Πάντως το κόμμα Τσίπρα ανακοινώνεται, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, στις 26 Μαΐου, λέει η εφημερίδα. Κάτσε μήπως έχουμε και άλλο ρεπορτάζ εδώ. Διαβάζω εδώ το ρεπορτάζ των συναδέλφων. Ο Κύβος ερήφθη, ναι, 26 Μαΐου από ό,τι φαίνεται το νέο κόμμα, γιατί οι πληροφορίες έλεγαν, όπως θυμάστε, πριν από όχι πάρα πολύ καιρό, πριν τη Ρεματιά όμως, το Χαλάνδριο που μίλησε ο κύριος Τσίπρας, ότι πάμε για Σεπτέμβρη. Προφανώς όλα αυτά τρέχουν πολύ περισσότερο, τρέχει το όλο εγχείρημα και αυτή τη στιγμή προφανώς βολιδοσκοπούνται και τα πρόσωπα που θα είναι, που θα παρτίξουν αυτό το κόμμα. Πολύ δύσκολη όλη η διαδικασία, δεν είναι απλό πράγμα και ειδικά με όλα όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τα συζητούσαμε και πριν από λίγο με τον Αντώνη Ατζολέτο. Στο πρώτο θέμα, Final Four στην αντιπολίτευση. Καυτό δεκαήμερο και στο πολιτικό σκηνικό. Final Four τώρα, λείπει και ο Κολοκυθάς σήμερα. Τι μας το θυμίζετε. Ανακοινώνει στις 26-27 ο Τσίπρας, 21 η Καριστιανού. Κάτσε τώρα, γιατί ο ένας γράφει 26, ο άλλος 26-27. Λοιπόν, 26 είναι Τρίτη Μαΐου, 27 είναι Τετάρτη, όπως καταλαβαίνετε. Το ζυγίζει ακόμη ο Σαμαράς, λέει το πρώτο θέμα. Πολεμούν τον Ανδρουλάκη για να τον βγάλουν τρίτο, λένε στο Πασόκ.

ελεύθερος τύπος για τη συνέχεια, η στρατηγική και το πρόγραμμα για τρίτη τετραετία. Τα μηνύματα Μητσοτάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Άλπισμα συσπήρωσης για τις κάλπες του 2027.

Και σιωπή των Δελφίνων αναταραχή στο Πασόκ από το Κάζο Ανδρουλάκη με το ενίκιο που είχαμε και αυτή την εβδομάδα. Έχει έναν τίτλο εδώ, βλέπω, ελεύθερος τύπος, το ακίνητο Ανδρουλάκη γκρεμίζει τον Νίκο, ο οποίος κύριος Ανδρουλάκης καταγγέλει σχέδιο εξόντωσής του, αλλά αδυνατεί να δώσει πιστικές απαντήσεις.

Τώρα ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο μπαράζ προκλήσεων από τον Τούρκο πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκτρωμα. Το επέσχυντο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, με το οποίο το καθεστώς της Άγκυρας αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία, επιδιώκοντας παράλληλα να αλλάξει την εσωτερική ατζέντα. Και η αύξηση των περιπολιών από το πολεμικό μας ναυτικό και οι προετοιμασίες για

την απογευματινή fast track επιστροφές φόρων άνω των 8 δις, άμεσες πληρωμές για πάνω από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η νέα στρατηγική της φορολογικής διοίκησης προβλέπει επιτάχυνση των διαδικασιών και δραστική μείωση του χρόνου αναμονής. Ως προς το εισόδημα τώρα, τα βήματα ολοκληρώνονται πλέον μέσα σε μόλις μία εβδομάδα από την υποβολή της δήλωσης για πιστωτικά ή καθαριστικά.

περίοδο και διαβάζω μεταξύ όλων των άλλων, γιατί αυτή η περίοδος των Πανελληνίων, τουλάχιστον εγώ μιλώ για τον εαυτό μου, αλλά νομίζω ότι πάρα πολλοί συντάσσεστε με αυτό, θεωρώ ότι ήταν μία από τις δυσκολότερες περίοδους της ζωής μου. Δηλαδή, αν μου έλεγαν τώρα, θέλεις να ξαναγίνεις 17 και να... ναι, θα έλεγα με τίποτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν θα πάρω, να είστε καλά. Εδώ λοιπόν, επειδή μπαίνει αρκετά βαθιά ο Βασίλης Βενιζέλος στη συνέντευξη που έχει πάρει από τον ειδικό, λέει ποια είναι η κόκκινη γραμμή που διαχωρίζει το δημιουργικό άγχος από το ψυχοπαθολογικό άγχος. Η κόκκινη γραμμή, λέει, εμφανίζεται όταν το άγχος αρχίζει να γίνεται επιβαρυντικό. Δηλαδή, το δημιουργικό άγχος βοηθά τον μαθητή να κινητοποιηθεί. Το δυσλειτουργικό άγχος συνοδεύεται από πολύ έντονη δυσφορία, από μπλοκάρισμα, από μειωμένη απόδοση. Οι παράγοντες που συμβάλλουν στο μη λειτουργικό άγχος είναι συχνά πολυδιάστατοι, όπως για παράδειγμα οι αυξημένες προσδοκίες. Τεράστιο κεφάλαιο αυτό. Η πίεση από το περιβάλλον. Τεράστιο κεφάλαιο και αυτό. Ο περιορισμένος χρόνος χαλάρωσης και η συνεχής σύγκριση με τους άλλους. Και στο ερώτημα αν έχει τη δυνατότητα ένας μαθητής, όντας μέσα στο φρενήρι ρυθμό της προετοιμασίας για τις εξετάσεις του, να διαπιστώσει από μόνος του ότι το άγχος του έχει λάβει πια άλλες διαστάσεις, είναι έξω από τα κανονικά πλαίσια, ή εδώ χρειάζεται να είναι προσεκτικοί και οι ίδιοι οι γονείς, πάντα πρέπει να είναι οι γονείς προσεκτικοί προφανώς και να πιάνουν με τις κεραίες τους όσο περισσότερο γίνεται τα σημάδια, όσο γίνεται. Λέει ο ειδικός, λέει ο κύριος Γιώτης, ότι ένας μαθητής

ένταση, αϊπνία, δυσκολία συγκέντρωσης, να μην αξιολογούνται σωστά. Δηλαδή να υπάρχουν όλες αυτές οι ενδείξεις, αλλά λες τώρα αυτή είναι αυτή η δύσκολη περίοδος, θα περάσει. Υπάρχουν όμως σημάδια, ειδικά όταν γίνονται πάρα πολύ έντονα και αρχίζει το παιδί να γίνεται δυσλειτουργικό, που πρέπει να μας κινητοποιήσει. Πάρα πολλοί γονείς, όσες φορές τα συζητάμε, μου λένε τι περιμένετε, δεν είμαστε σούπερ ήρωες, δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε όλα, και το αντιλαμβάνομαι απόλυτα. Γι' αυτό, επειδή ούτε η μαμά, ούτε ο μπαμπάς, ούτε η γιαγιά και ο παππούς είναι ειδικός για να κάνει διάγνωση, παίρνουμε το παιδί και πηγαίνουμε σε έναν ειδικό. Αυτή είναι η μόνη λύση. Προκειμένου ο ειδικός είτε να μας καθησυχάσει, είτε να μας πει πως πρέπει να προσέξουμε 1, 2, 3. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ απλό. Τώρα, επειδή πάντα το ζητάμε και θέλω να γίνουμε χρήσιμοι και έχει σημασία, στο ερώτημα που τέθηκε από τον συνάδελφο τον Βασίλη Βενιζέλο στον κύριο Γιώτη, αν υπάρχουν κάποια tips για να, αν μπορούμε τώρα να πούμε tips, για να διώξουμε λιγάκι αυτό το ελεφαντάκι που πατάει το στήθος των παιδιών αυτή την περίοδο, να οργανωθεί το διάβασμα σε μικρά και διαχειρίσιμα βήματα, να γίνονται συχνά διαλύματα, η ξεκούραση γενικώς βοηθάει τη συγκέντρωση και αυτό το restart. Επίσης, μιλήστε για αυτό που νιώθετε, το άγχος μειώνεται όταν το μοιράζεστε, δηλαδή να δίνουμε την ευκαιρία στο παιδί να μοιράζεται το άγχος και να μην του το υποβαθμίζουμε, να μην το υποτιμάμε, να αποδεχθούμε το άγχος ως κάτι φυσιολογικό χωρίς να προσπαθούμε να το εξαφανίσουμε, όχι δεν είναι τίποτα, να φροντίσουν τα παιδιά το σώμα τους, ύπνος, φαγητό, όσο γίνεται, να περπατάνε, να βρίσκονται σε μια κάποια κίνηση, και φυσικά να αποφεύγεται όσο περισσότερο γίνεται η υπερβολική σύγκριση με τους άλλους. Εκεί είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι, το οποίο καταλαβαίνω ότι γίνεται αυτόματα, αλλά ξέρετε ποιο είναι το κρίμα, ότι μπορεί ένας μαθητής ο οποίος έχει διαβάσει πάρα πολύ και έχει προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά, όλοι αυτοί οι παράγοντες που συζητάμε τώρα να τον μπλοκάρουν, και είναι πάρα πολύ κρίμα. Βέβαια, αυτό το λέω κάθε χρόνο τέτοια μέρα, γιατί είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό προσωπικό παράδειγμα, γι' αυτό το μοιράζομαι. Αν είχα περάσει στη σχολή της πρώτης μου επιλογής, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είχα μπορέσει να υλοποιήσω το όνειρό μου. Τότε το έβλεπα ως αποτυχία. Έλεγα, δεν κατάφερα να περάσω εκεί που ήθελα. Τελικά, η ζωή κάπως σε πιάνει από το μανίκι και σου λέει, έλα εδώ, για κοίτα προς τα εκεί. Αν έχεις τα μάτια σου ανοιχτά και κοιτάξεις προς τα εκεί, το δρόμο θα τον βρεις. Και επίσης να έχετε στο μυαλό σας, αν μας ακούτε παιδιά τώρα, ότι στα 17-18 πρέπει να σκέφτεσαι μόνο ένα πράγμα. Η ζωή σου μπορεί να αλλάξει 562 φορές και λίγες, λέω. Πρέπει να αλλάζει, πρέπει να αλλάζει. Και επίσης έχεις κυριολεκτικά όλη τη ζωή μπροστά σου. Τώρα ξεκινάει το καλό. Αυτό να ξέρετε. Τώρα ξεκινάει το καλό.

Λοιπόν, ο Παύλος λέει, ενθαρρύνει στο παιδί, κάτσε τώρα γιατί έχουμε και τους γονείς εδώ που πρέπει να τους ακούσουμε. Ενθαρρύνει στο παιδί να εργαστεί σκληρά ώστε να φέρει ένα καλό αποτέλεσμα στις εξετάσεις και κατηγορείς ότι το αγχώνεις και το πιέζεις. Αφήνεις το παιδί και του λες κάνω ό,τι μπορείς και δεν πειράζει, μην αγχώνεσαι, τότε δεν κινητοποιείς το παιδί αρκετά και δεν ενδιαφέρεσαι για το μέλλον. Ό,τι και να κάνεις ως γονιός, τον πελάς θα τον βρεις.

0: κάνουμε μια πολύ σύντομη διακοπή. Πώς περνάει η ώρα, βρε Γιώργο μου. Φοβερά πράγματα συμβαίνουν. Εδώ θα είμαστε για το επόμενο ήρωα. Η μία ώρα πάμε τώρα για την τελευταία στροφή. Σας έχω καλεσμένη έκπληξη. Τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε πει πώς θα τα πούμε και αμέσως μετά τον τελικό. Έφτασε στιγμή αυτή. Είχε κάνει τα προγνωστικά της. Είχε κινητοποιήσει όλες τις δυνάμεις του περιβάλλοντός της για το τι θα συμβεί. Πάμε να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι έγινε χθες. Είμαστε όλοι κάπως μουδιασμένοι, αλλά τραγουδάμε μπαγκαραγκά. Μπαγκαραγκά. Ασταμάτητα από το πρωί, μου έχει κολλήσει, μου έχει καρφωθεί. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Επιστρέφει και ο κύριος Άρης μας. Αύριο θα είμαστε παρέα, εννοείται τηλεοπτικά. Επιστρέφει από τη Βιέννη, οπότε θα μας τα πει και όλα από πρώτο χέρι, όπως αντιλαμβάνεστε. Διάλειμμα γρήγορα, γρήγορα και επιστρέφουμε.
1: Seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς. Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Novivers.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Ζεζής γλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Ο πόλεμος των αδέσποτων drones από τη Βαλτική έως το Ιόνιο. Η αγορά αξιολογεί το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Deal και απειλές κάτω από το κόκκινο χαλί του Πεκίνου. Θα μπορούσε η άλωση της Κωνσταντινούπολης να είχε αποφευθεί. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μόνος του. Κάντου. Μόνος του. Είσαι μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε
5: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Με τις ψηφοφορίες για την ανάδειξη της νέας πολιτικής επιτροπής και την καταληκτική ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε χθες ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σοκράτη Φάμελου. Ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε σήμερα με νέο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το χρόνο που θα κάνει τις ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα, γράφοντας το Σεπτέμβρη θα είναι αργά. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να αποφασίσει ο Ντόναλντ Τραμπ αν θα ξεκινήσει εκ νέου τις επιθέσεις κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πόσταρε σε ανάρτησή του φωτογραφία προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, με τη Λεσάντα ήταν ήρεμα πριν την καταιγίδα, όπου εμφανίστηκε να περιβάλλεται από πολεμικά πλοία εν μέσω θαλασσοταραχής και καταιγίδας. Την επιβίβαση ένοπλων ομάδων ασφαλείας σε εμπορικά πλοία ως μέτρο αντιμετώπισης πιθανών επιθέσεων από θαλάσσια ντρόνς προτείνει η Εταιρεία Ναυτιλιακής Ασφάλειας Διάπλους. Επισημαίνει ότι ο εντοπισμός μικρών μη επανδρωμένων σκαφών παραμένει ιδιαίτερα δύσκολος από τα συμβατικά μέσα θαλάσσιας επιτήρησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση φαίνεται να αντιμετωπίσεται θετικά από πλοιοκτήτες που δραστηριοποιούνται σε περιοχές αυξημένου κινδύνου. Σε επέμβαση για αφαίρεση των κάτω άκρων υποβλήθηκαν δύο από τους τραυματίες των χθεσινών συμβάν στο κέντρο της Μόντενα στη βορειοδυτική Ιταλία, με οδηγό γεωταχή αυτοκίνητου που έπεσε με το όχημά του πάνω σε πεζού σε πεζοδρόμιο πριν καταλήξει σε βιτρίνα καταστήματος. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί επιχειρησιακή άσκηση ετοιμότητας αστυνομικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή του Παλαιού Ψυχικού. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η ελληνική αστυνομία, στο πλαίσιο της άσκησης εφαρμόζονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μεταξύ άλλων στη συμβολή των λεωφόρων Κηφισίας και Κατεχάκη, με γνώμονα την ασφάλεια των κατοίκων και των διερχόμενων πολιτών. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.
8: Κάτι τσακφίνες.
9: Τι θέλετε τίποτα?
8: Έχετε από πορτοκαλάδα, ρε.
9: Πορτοκαλάδα θέλετε?
8: Ναι.
9: Από πορτοκάλια?
8: Όχι, από μουσμούλα.
9: Γκάλι.

0: 35 λεπτά μετά τις 11. Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε. Καλή Κυριακή να έχουμε. Έχετε ξενυχτήσει περισσότεροι, το ξέρω. Βλέπω πάρα πολλές νυσταγμένες φατσούλες. Η αλήθεια είναι από το πρωί. Όλοι είμαστε κάπως, γιατί κοιμηθήκαμε. Προφανώς, αν δεις τώρα τις βαθμολογίες και την ψηφοφορία, τι νόημα έχει όλο το προηγούμενο. Στην προηγούμενη φάση, βλέπεις κυρίως τις χώρες που σε ενδιαφέρουν. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι το βλέμμα μας πιο πολύ το στρέψαμε αλλού, γιατί μας ήρθε η Βουλγαρία, παμ, και αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια με μια πολύ δυναμική σκηνική εμφάνιση, που εκρηκτική ερμηνεία, φοβερή χορογραφία, η Ντάρα χορεύει καταπληκτικά, όλη η παρουσίαση ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Η αγαπημένη μου φίλη που είναι στην καρδιά μου, Άννα Ζαχαριάκη, ήταν εδώ και την προηγούμενη εβδομάδα. Τρελαθήκατε όλοι, και η Άννα και τη Τσαχπίνα και την Μπρίο και τι γνώσεις. Να πω ότι ασχολείται εντελώς ερασιτεχνικά με τη Eurovision, δηλαδή της αρέσει μαζί με τη Μαρέα να παρακολουθεί τα τραγούδια και να κάνει και τις δικές της προγνώσεις. Θα μας πει λοιπόν αν αυτή ήταν μια δύσκολη για πρόβλεψη Eurovision ή όχι. Άννα μας, καλή Κυριακή, καλημέρα.
1: Καλημέρα Μαρία, τι κάνετε?
0: Το καταδίνω.
1: Σήμερα, όπως το είπες, όλοι είμαστε κάπως, όχι απογοητευμένοι δεν θα το πω, είμαστε κάπως, όπως το είπες και εσύ, μοδιασμένοι σε σχέση με το χτεσινό αποτέλεσμα. Η αλήθεια είναι ότι ο Ακύλας και καταφέρει να μας ενώσει, να μας φέρει όλους μαζί, να μαζευτούμε σε σπίτια, να κάνουμε όλοι βραδιές Eurovision για να παρακολουθήσουμε την πορεία του και την Ελλάδα να νικήσει τη Eurovision του 2026. Εντάξει, δεν πειράζει όμως, να πούμε σε αυτό το σημείο.
0: Γιατί ποια η φάση τόσο κουβά, Άννα?
1: Όπως το είπε και ο Καημενούλης, τον πήγαμε κουβά και απολογήθηκε κιόλας από το ελληνικό κοινό. Θεωρώ ότι δεν χρειάζεται καθόλου να απολογείται, διότι τα πήγε καταπληκτικά, έκανε μια καταπληκτική εμφάνιση.
0: Ωραία, να είμαστε τώρα λίγο ρεαλιστές. Τώρα που τελείωσε.
1: Ναι, να είμαστε λίγο ρεαλιστές.
0: Ωραία, πάμε λοιπόν να τα δούμε τώρα όπως είναι. Εχθές, γιατί άλλο να βλέπεις τους συμμετελικούς και άλλο να βλέπεις τους καλύτερους που έχουν πάει στον τελικό. Εχθές, όποιος είδε, και από ό,τι φάνηκε από την τηλεθέαση της χθεσινής βραδιάς, το είδε όλη η Ελλάδα. Όσοι είδαν όλη τη βραδιά, καταλάβαιναν ότι υπήρχαν τραγούδια τα οποία ήταν πραγματικά φοβερά προετοιμασμένα και πολύ ψηλού επίπεδου. Το δικό μας τραγούδι είναι ένα πάρα πολύ χαρούμενο τραγούδι. Ο Ακύλας είναι στην καρδιά μας για πάντα. Έχει τελειώσει αυτό, δεν το συζητώ καν. Ο Φωκάς έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Αλλά συγκριτικά με τα άλλα τραγούδια, αυτά που ήταν τελικά στην πεντάδα, εξαιρώ το Ισραήλ, γιατί εμένα το Ισραήλ δεν μου άρεσε, είχαν πολύ μεγάλη διαφορά από το δικό μας, από το Φέρτο. Τι να κάνουμε.
1: Λοιπόν, το Φέρτο ήταν ένα τραγούδι και ήταν αυτό που ήταν. Δηλαδή είχε ένα τρομερό hype, υπηρέτησε πάρα πολύ σωστά αυτό το οποίο ήταν ένα πλασάρι. Mm-hmm. Με την έννοια ότι ήταν ένα χιουμοριστικό τραγούδι, η εμφάνιση δεν μπορούσε να είναι μια σοβαρή εμφάνιση, έπρεπε να είναι ακριβώς αυτή που ήταν. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, είδαμε πάρα πολλές εκπλήξεις κατά την τελική βαθμολογία σε όλες τις χώρες. Διότι κατάφεραν να μπουν σε δεκάδα χώρες όπως η Μολδαβία ή η Ουκρανία, που δεν είχαν κανένα ρεύμα και κανένα hype όλο αυτό το διάστημα, ούτε σε πλατφόρμες αλλά ούτε και πρακτικά κατά τη διάρκεια της προβολής. Δεν κατάφεραν να μας αγγίξουν, ας πούμε, τέτοιες χώρες, χωρίς να θέλω να πω κάτι για τις
0: συγκεκριμένες. Το Μπαγκαράγκα.
1: Θα πάνε πιο ψηλά.
0: Και η Ντάρα ήταν μέσα στα ραντάρ σου?
1: Λοιπόν, το Μπαγκαράγκα με είχε κεντρήσει λόγω του ότι συμμετείχε στη σύνθεση ο Κοντόπουλος
0: και η Βικτόρια Χαλκίτη.
1: Η Βικτόρια Χαλκίτη, πολύ ωραία. Οπότε γι' αυτό το λόγο με είχε κεντρήσει, γιατί αυτή η συγκεκριμένη ομάδα είναι ομάδα που φέρνει πολύ ωραία αποτελέσματα στην Ευρώπη. Είναι σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Δεν είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνουν μια ξένη αποστολή και τείνουν να τα πηγαίνουν αρκετά καλά. Ωστόσο, δεν περίμενα να βγει σε υψηλές θέσεις, πως μάλλον πρώτη.
0: Περίμενες μέχρι τέλους ο Ακύλας ότι θα είναι πρώτος ή η Αυστραλία, ας πούμε?
1: Δεν θα εγκαταλείψει τη μάχη. Εγώ ήλπιζα και πίστευα στην Ελλάδα τον Ακύλα ότι θα το φέρει, και που δεν το έφερε δεν πειράζει όμως, γιατί θεωρώ ότι έχει πράγματι μπει στο Pantheon των Eurovision Icons ο Ακύλας αυτή τη στιγμή. Θα καλείται και θα ξανακαλείται κάθε χρόνο σε Eurovision Party και το έχει κερδίσει αυτό. Είναι το μόνο βέβαιο. Από εκεί και πέρα τώρα, το τραγούδι της Βουλγαρίας, πράγματι, τώρα που κέρδισε, αρχίζω και το παραδέχομαι.
0: Ναι.
1: Πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Προσέξτε τη Φιλανδία που βρέθηκε στην έκτη θέση, ναι. Ή ας πούμε τη Αυστραλία που βρέθηκε στην τέταρτη, και πόσο μάλλον τη Γαλλία που βρέθηκε στην εντέκατη θέση, κάτω και από εμάς.
0: Ναι, επίσης τώρα πρόσεξε, την ώρα της βαθμολογίας όλοι στις πρώτες 10 χώρες ήμασταν, είναι αυτό το άβολο που κοιτάζεις και λες δεν μπορεί. Παίρναμε κάτι ασάκι από εδώ, ασάκι από εκεί, τέλος πάντων κάποια στιγμή, μην μπορώντας να χάσουμε εντελώς την ελπίδα μας, λέμε οκ, θα ψηφίσει το κοινό. Τελικά και το κοινό μας έδωσε 147 βαθμούς, δηλαδή δεν μας έδωσε και κάτι τρομερό.
1: Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε κάτι παραπάνω, ωστόσο μην ξεχνάμε ότι το κοινό μας έβγαλε πρακτικά στην έκτη θέση. Δηλαδή,
0: ναι, σωστά. Αν βγάλουμε τις επιτροπές.
1: Ναι, συνδυαζόμενοι με τις επιτροπές που μας έβγαλαν στη 12η, καταλήξαμε να πάρουμε τη 10η θέση. Αλλά γενικότερα υπήρχε ένα κλίμα στο οποίο δεν μπορούν να δικαιολογηθούν, ας πούμε, κάποιες χώρες στο βαθμολογικό πίνακα. Για κάποιο λόγο κάποιες χώρες οι οποίες ήταν αρκετά δυνατές βρέθηκαν χαμηλότερα στο βαθμολογικό πίνακα, το οποίο προκάλεσε αίσθηση.
0: Το Ισραήλ σου άρεσε, Άννα?
1: Το Ισραήλ είχε μια δυνατή εμφάνιση, αλλά πλέον έχει καταντήσει και λίγο
0: εθιμοτυπικό το
1: φαινόμενο. Ναι, ένα σύνθεση φαινόμενο να παρακολουθούμε όλη τη βραδιά για να καταλήξει το Ισραήλ στη δεύτερη θέση. Τα τετάλα ξέρουμε ότι έχουν όμως πολύ σπυρωμένη την διασπορά τους, έτσι, από τις όλες τις χώρες.
0: Άννα, υπάρχει και κάτι άλλο που θέλω να σχολιάσουμε. Επειδή ο Ακύλας είναι νομίζω ο πιο συμπαθής καλλιτέχνης που έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα, εννοώ από τους πιο νέους. Τώρα δεν μιλάμε για τους superstar, την Παπαρίζου, τον Ρουβά και την Άννα Βύση που έχουν πάει στη Eurovision. Όλοι τον έχουμε μέσα στην ψυχούλα μας, στην καρδούλα μας, στο μυαλό μας κλπ. Ο τρόπος που χειρίστηκε ακόμη και τη 10η θέση κόντρα σε όλα τα προγνωστικά είναι τρομερός, λέει. Είμαι πολύ στεναχωρημένος και είναι τόσο ok που το λέει. Κυρίως όμως λέει, και το έλεγε και πριν τον τελικό, φοβάμαι μη σας στενοχωρήσω. Επειδή ακριβώς είχε δημιουργηθεί όλο αυτό το κλίμα και η ατμόσφαιρα ότι η Ελλάδα πάει μετά από πάρα πολλά χρόνια για την πρωτιά, αλλά βγαίνει με τόση ειλικρίνεια και λέει στεναχωριέμαι γιατί σας απογοήτευσα.
1: Ναι, είχε πάρα πολύ υψηλές προσδοκίες, τις οποίες είναι πολύ δύσκολο να υπηρετήσει κανείς σε οποιαδήποτε περίσταση.
0: Ναι.
1: Εκείνος έδωσε σίγουρα το 100% των ιδιωτήτων τους, μας κέρδισε εξ αρχής με την ειλικρίνεια του, διότι και με αυτή την απλότητα ανέβηκε στη σκηνή της Eurovision, εμφανίζοντας βασικά, προβάλλοντας τον αληθινό του χαρακτήρα, τα στοιχεία του χαρακτήρα του.
0: Ναι,
1: ήταν
0: ναι.
1: Πολλές φορές μόνο στη σκηνή και από την αρχή που παρουσίασε το κομμάτι του, το έκανε πόνος του και είχε στηριχθεί σε μία κινησιολογία η οποία ήταν νομίζω σαν οργανική για εκείνο.
0: Σωστά.
1: Κατά τα άλλα, το ίδιο πήγαινε να παράγει και στη σκηνή της Eurovision, που πολύ σωστά έκανε. Έδωσε τον καλύτερο του εαυτό.
0: Το ευχαριστηθήκατε χθες, αυτό έχει σημασία.
1: Ναι, ήταν καταπληκτική η βραδιά.
0: Η
1: διοργάνωση, να πούμε σε αυτό το σημείο, ότι ήταν λίγο κάπως
0: και οι παρουσιαστές, η κυρία Σμαρόφσκι
1: και οι παρουσιαστές κυρίως, δεν κατάφεραν, ναι, πιστεύω, να το βρούνε. Δηλαδή, εντάξει, το είχαμε, ναι, αυτό ισχύει. Και στον πρώτο ημιτελικό.
0: Ισχύει.
1: Στο δεύτερο ημιτελικό είχαν μια δεύτερη ευκαιρία. Στην τρίτη βαδιά του τελικού θεωρήσαμε ότι θα το βρίσκαμε.
0: Αλλά δεν. Κυρία Ζαχαριάκη, λέω να σας αποδεσμεύσω για να συνεχίσετε την Κυριακή σας ξεκούραστα και ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά πρόσεξε, δεν θα τα ξαναπούμε ραδιοφωνικώς του χρόνου. Έχουμε πολλές αφορμές να τα ξαναπούμε.
1: Ας ελπίσουμε ότι η Eurovision Asia θα γίνει πραγματικότητα και θα μπορώ και εγώ να έρχομαι σε επικοινωνία μαζί σας πιο συχνά.
0: Εννοείται γιατί πως θα γίνει αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Υπάρχει μια θυμολογία, να ξέρετε, από χθες.
0: Ναι.
1: για να αποφευχθεί όλη αυτή η αντιπαράθεση που δημιουργείται κάθε χρόνο. Ίσως μετά την έναρξη του διαγωνισμού της Eurovision Asia το Ισραήλ να ενταχθεί σε αυτή και όλες οι χώρες, ας πούμε. Τι,
0: για να δούμε, για να δούμε. Πέρασε τώρα αυτή, πάμε για του χρόνου. Ευχαριστούμε πολύ, πάλι Άννα.
1: Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς, εμείς.
1: Η κυρία καταπληκτικά έχει μείνει στην καρδιά μας, έχει γίνει Eurovision Icon.
0: Την οπότε... αγάπη μας στο άλλο Icon στο στρατή, σε παρακαλώ. Φιλιά πολλά.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια.

Εν τω μεταξύ, επειδή λέγαμε νωρίτερα για τις πανελλαδικές, αύριο ξεκινούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια. Πρώτη και δευτέρα λυκείου θα εξετάζονται μέχρι τις 12 Ιουνίου, η τρίτη λυκείου μέχρι τις 25 Μαΐου και οι πανελλαδικές, θυμίζουμε, ξεκινούν στα τέλη.

στην παρέα υπήρχε ένα 11χρονο αγόρι, ο Βασίλης, και αποφασίσαμε όλοι να κάνουμε ένα καθόλου αστείο, κακόγουστο θα το έλεγα, γιατί γυρίζει και λέει στη μαμά του πότε είπαμε τελειώνουν τα σχολεία, και λέμε δεν τα μάθες, φέτος θα πάνε μέχρι μέσα Αυγούστου λογικά. Αν μπορούσα να αποτυπώσω, δεν το έκανα, το βλέμμα του εκείνη τη στιγμή. Νομίζω ότι το πίστεψε για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου και μετά σκέφτηκε αποκλείεται. Ξεχάστε το αυτό.

πάμε τώρα με τον κύριο Βραχνό. Ένα θέμα που έχει κυκλοφορήσει πάρα πολύ στα ταμπλόιντς και λοιπά, και λένε ότι μπορεί η Πάμελα Άντερσον να τα έχει με τον Τόμ Κρούζ. Ναι, ότι έχει τραβήξει

Γιώργο, άκου μια είδηση τώρα που μάλλον δεν έχεις ακούσει, γιατί βγήκε πριν από λίγο. Το Ντουμπάι λέει εγκαινιάζει την πρώτη παραλία αποκλειστικά για γυναίκες με 24ωρο νυχτερινό κολύμπι, αυστηρή ιδιωτικότητα και πλήρως γυναικείο προσωπικό. Παγκόσμια πρωτιά. Δεν συμβαίνει πουθενά αλλού, όπως καταλαβαίνετε. Χωρίς κάμερες εννοείται, με πρόσβαση μόνο σε γυναίκες και μικρά παιδιά. Βρίσκεται στην περιοχή Αλ-Μαμζάρ και απευθύνεται και σε κατοίκους και σε τουρίστριες που αναζητούν ένα ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον. Μιλάμε τώρα για ένα έργο, λέει, 500 εκατομμυρίων τέλος πάντων ευρώ, που έχει ενταχθεί στο γενικό σχέδιο Ντουμπάι 2040. Για να καταλάβω, στο αστικό γενικό σχέδιο δηλαδή. Απόλυτη ιδιωτικότητα. Θα είναι ναυαγοσώστριες γυναίκες προφανώς, φύλακες ασφαλείας επίσης γυναίκες, αυστηροί κανόνες απαγόρευσης φωτογράφησης και χρήσης συσκευών καταγραφής. Επιτρέπονται παιδιά, όμως αγόρια άνω των 6 ετών δεν έχουν πρόσβαση και οι άνδρες αποκλείονται πλήρως. Καλά, μία παραλία είναι, μην κάνετε έτσι. Έχει και απλό το πεζόδρομο για να περπατάμε. Γιατί όμως δημιουργήθηκε αυτή η ανάγκη? Αυτό εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Γιατί λέει ο Γιώργος, ρατσισμός, ρατσισμός. Το καταλαβαίνω. Ήθελες να πας σε αυτή την παραλία. Έχει 500. Σε αυτή τη συγκεκριμένη. Έχει και. Μπορείς να τρέξεις κιόλας, να κάνεις και το ποδηλατάκι σου. 5,5 χιλιόμετρα ποδηλατόδρομο. Ε, όνειρο. Έχει και χώρους γυμναστικής και γήπεδα πάντελ. Δεν πας για μπάνιο εκεί, πας για να γίνεις ντούκι, κατάλαβες. Και jet ski και καγιάκ και flyboarding και θαλάσσια ποδήλατα. Αυτή δουλειά θα κάνεις, θα κάνουμε εμείς, εσείς δεν μπορείτε, κατάλαβες.

0: εσύ για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 2682-021-401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.

0: 91,6.
1: Η εταιρεία Γιώργος Κακαραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
2: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Φέρνι Τέκο. Αυτή Καραγιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες, πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Φέρνι Τέκο. Αυτή Καραγιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341 και στο fernideco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
1: Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.
3: Τώρα το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.

0: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
1: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
0: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
1: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στον χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες.
0: Αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
1: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
0: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
1: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στον χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
0: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
2: Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του νησιού δεν είναι απλώς ένας αγώνας.
3: Είναι εμπειρία.
2: Ο 13ος Πράσινος Ημιμαραθώνιος Λευκάδας έρχεται ανανεωμένος με τη νέα διαδρομή των 8 χιλιόμετρων. Σάββατο 23 Μαΐου 2026 η Λευκάδα γίνεται μια μεγάλη διαδρομή για όλους. Με την συμμετοχή της ομάδας «Τρέξε μαζί μου» στα 21 χιλιόμετρα, παιδιά που τρέχουν με την ψυχή τους μας θυμίζουν τι σημαίνει πραγματική δύναμη. Τρεις εκκινήσεις με φόντο το Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας. Αποκλειστικός μεγάλος χορηγός η D-Marine Λευκάς. Δηλώστε συμμετοχή στο greenhalfmarathon.com. Green Half Marathon Night Run Λευκάδας. Ένας αγώνας για όλους.
0: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 12.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος παρέστη στην έπαρση της σημαίας. Εδώ στον Εύρο υπάρχει ένας αέρας ο οποίος γεμίζει αυτοπεποίθηση. Η ελληνική σημαία κυματίζει διαφορετικά, συναντά τον άνεμο της Ελλάδας και υπερήφανα δείχνει προς όλους πως οποιαδήποτε πρόκληση και οποιαδήποτε απειλή δεν πρόκειται να περάσει, δήλωσε ο κύριος Στασούλας. Με την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την ψηφοφορία για την ανάδειξη της νέας σύνθεσης της Πολιτικής Επιτροπής, ολοκληρώνεται σήμερα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός θέλει να εκπέμψει το μήνυμα πως η Νέα Δημοκρατία εξέρχεται από το συνέδριο της, έτοιμη να διεκδικήσει μια τρίτη κυβερνητική θητεία. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε χθες ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελου. Σε δήλωση του ο κύριος Φάμελος κάνει λόγο για εσχρό υπονοούμενο από τον Παύλο Πολάκη ότι ο Προέδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ, σχολίασε ο Παύλος Πολάκης. Τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα, ο τελευταίος χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία. Εν μέσω αναταράξεων στην Κουμουνδούρου και μετά τη χθεσινή ανάρτηση που έγραφε τον Μάρτη, ήταν νωρίς, ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε σήμερα με νέο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το χρόνο που θα κάνει τις ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα, γράφοντας το Σεπτέμβρη θα είναι αργά. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ο κύριος Τσίπρας στις 26-27 Μαΐου, λίγο πιο μετά, θα βάλει τις σφραγίδες στο νέο του εγχείρημα. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να αποφασίσει ο Ντόναλντ Τραμπ αν θα ξεκινήσει εκ νέου τις επιθέσεις κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος πόσταρε σε αναρτήση του φωτογραφία προϊόν τέχνητης νοημοσύνης με τη λεζάντα «Ήταν ήρεμα πριν την καταιγίδα», όπου εμφανίζεται να περιβάλλεται από πολεμικά πλοία εν μέσω θαλασσοταραχής και καταιγίδας. Την επιβίβαση ένοπλων ομάδων ασφαλείας σε εμπορικά πλοία ως μέτρο αντιμετώπισης πιθανών επιθέσεων από θαλάσσια drones προτείνει η Εταιρεία Ναυτιλιακής Ασφάλειας Διάπλους. Επισημαίνει ότι ο εντοπισμός μικρών μη επανδρομένων σκαφών παραμένει ιδιαίτερα δύσκολος από τα συμβατικά μέσα θαλάσσιας επιτήρησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση φαίνεται να αντιμετωπίζεται θετικά από πλοιοκτήτες που δραστηριοποιούνται σε περιοχές αυξημένου κινδύνου. Σε επέμβαση για αφαίρεση των κάτω άκρων υποβλήθηκαν δύο από τους τραυματίες στο χθεσινό συμβάν στο κέντρο της Μόντενα στη βορειοδυτική Ιταλία, με οδηγό γεωταχή αυτοκινήτου που έπεσε με το όχημά του πάνω σε πεζούσε πεζοδρόμιο πριν καταλήξει σε βιτρίνα καταστήματος. Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας μιας 55χρονης, η οποία τραυματίστηκε πολύ σοβαρά όταν εγκλωβίστηκε μεταξύ του γεωταχή και της βιτρίνας. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αποφάσισε να ακυρώσει τη σημερινή προγραμματισμένη επίσκεψή της στην Κύπρο και πρόκειται να μεταβεί άμεσα στη Μόντενα.
2: Γιατρέ μου,
3: πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη Super League 2 θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν η ΑΕΛ, παρά το γεγονός ότι οι Θεσσαλοί για την ένατη αγωνιστική των play-out της Super League επικράτησαν το Ατρόμητο με 2-1 και ο Αστέρας αναδείχθηκε ισόπαλος χωρίς τέρματα με την Κηφισιά. Αναβλήθηκε λόγω κακοκαιρίας η χθεσινή αναμέτρηση Πανσεραϊκός Πανετολικός, η οποία θα διεξαχθεί σήμερα. Για την έκτη και τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League θα παίξουν ΑΕΚ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και οι δύο αναμετρήσεις θα αρχίσουν στις 7.30 το απόγευμα. Την πρόκριση στο Final Four του Champions League πανηγυρίζει η γυναική ομάδα πόλου του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκες επικράτησαν τη Ισπανική Σαμπατέλ με 18. Με κορυφαίους τους Χολ και Πίτερς, οι οποίοι σημείωσαν 21 και 18 πόντους αντίστοιχα, ο Ολυμπιακός επικράτησε στη Ρόδο του Κολοσσού με 97-58 και πήρε την πρόκριση για την ημιτελική φάση των play-off της Basket League. Με γκολ του Σεμενιό στο 72ο λεπτό, η Manchester City νίκησε την Τζέλσι με 1-0 και κατέκτησε το κύπελο Αγγλίας για 8η φορά στην ιστορία της.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα.
6: Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
7: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Γενικά ήθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πρέπουν δυτική, βορειοδυτική, 4 με 5 μποφόρ και στα δυτικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα για μπόρες στα ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της Δυτικής Θερεάς. Οι άνεμοι θα πρέπουν δυτική, βορειοδυτική, 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολογή μεταβολή.
3: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
7: Λες για την Πατητή Τσιμεντοκονία. Την Πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και Πατητή της Ντουροστή.
3: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
7: Εννοείται.
3: Κοίτα, Προκόπη μου, και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι. Παντού!
7: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
8: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
7: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: Λοιπόν, ξέρω να σου πω αυτά που λέγανε οι βουλευτές και οι υπουργοί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν θα τα λένε στις τηλεοράσεις από Δευτέρα.
1: Πού να τα πούνε, είμαι σίγουρος πως ξέρεις. Ξέρω να σου πω τα πάντα για το κόμμα Τσίπρα, ονόματα, διευθύνσεις, ακόμα και νέα γραφεία και βέβαια το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη.
0: Μην μπει στη διεύθυνση, γιατί θα πηγαίνουν βουλευτές στο ΣΥΡΙΖΑ για το χτυπάνε τα κοδούνια.
1: Θα την πω.
0: Θα σου πω ποιος εκπρόσωπος κόμματος έκανε γκέλ στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εκτιμήθηκε η παρουσία του.
1: Εγώ θα σου πω για την επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά και γιατί είναι χαρούμενοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Παραδόξως.

0: Είναι η εκπομπή, ξέρω να σου πω, με τον κύριο Γιάννη Καντέλη.
1: Και τον κύριο Αντώνη Ατζολέτο.
0: Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός. Στην επιμέλεια τη δημοσιογραφική ο Πέτρος Κυρκυλής και η Πέρσα Μπόλια. Μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραήτης 210-48-00-170-174. Και βέβαια μέχρι τη 1 το μεσημέρι περιμένουμε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr.

Ρέτσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ναι, τώρα δεν πρέπει να πέσαμε σε κανένα.
2: Όχι, ήταν περίεργη η βαθμολογία.
1: Ισραήλ δεύτερο.
2: Ισραήλ δεύτερο, που και
1: Ρουμανία
2: πολιτικά
1: τρίτη.
2: Και γεωπολιτικά δεν το περίμενε κανείς να ψηφιστεί.
1: Ναι, το στάδιο Γιούχαρε.
2: Ναι,
1: βέβαια,
2: ναι.
1: Αυτοί που δεν θέλουν το Ισραήλ δεν συμμετείχαν στην Eurovision.
2: Σωστό και αυτό, πάρα πολλά, ναι.
1: Οπότε.
2: Πέντε
1: φορές
2: είπαν κιόλας και.
1: Ναι, το ψηφίζανε
2: κιόλας.
1: Ναι,
2: έχεις δίκιο.
1: Το βοήθησαν να ανέβει, άρα παίζει και αυτό το ρόλο του. Πάντως το ρόλο του Eurovision είναι όταν πέφτουν βαθμολογίες.
2: Ναι, μάλλον.
1: Δεν με ενδιαφέρουν όλα τα άλλα.
2: Όχι, αυτό
1: να βλέπω μόνο τις βαθμολογίες. Α μην ξέρω τι έχει. Ποιο είναι το κάθε τραγούδι.
2: Και τώρα με αυτό που γίνεται με το που δεν λέει συνολικά στο τέλος αυτή τη βαθμολογία και ο άλλος παίρνει ξαφνικά 300 πόντους και άλλος 18, η Μεγάλη Βρετανία δεν τα πάει πολύ καλά.
1: Φαντάζεσαι να γίνεται σε εκλογές αυτό.
2: Ω, πολύ καλό.
1: Να μην βγαίνει με τη μία ένα αποτέλεσμα.
2: Όχι.
1: Να μπαίνουν τώρα αυτές οι περιφέρειες. Φουπ.
2: Και στο τέλος να ανεβαίνει μέσα σε
1: πρώτη είναι αριστερά.
2: Ναι.
1: Πρώτη είναι αριστερά.
2: Πρώτη στο τάδε εκλογικό.
1: Δεν έχουν μπει ακόμα οι μεγάλες περιφέρειες. Άρα και να βλέπεις μετά που να ανεβαίνουν οι άλλες μπάρες. Και πώς θα. Και φαντάζεσαι τις μπάρες Πασόκ, Τσίπρα, πώς θα πηγαίνουν.
2: Εκεί θα πέσει η αδρεναλίνη, θα ανέβει στο κόκκινο.
1: Θα είναι σαν τις καρδούλες.
2: Και Χριστιανού δίπλα.
1: Θα είναι σαν τις καρδούλες που είχε γυροβίζει δύο καρδούλες. Μία το Ισραήλ και μία που ανέβαινε Βουλγαρία. Που ερχόταν από κάτω και
2: να ανεβαίνει μία ή η άλλη, ναι, να πέφτει μία ή η άλλη και να λύσεις εδώ τι γίνεται εδώ πέρα. Κούγκι. Και άντε να πεις εσύ έξω από τα γραφεία του κόμματος τι συμβαίνει.
1: Καλά, άντε που θα είναι κούγκι εκλογές έτσι κι αλλιώς.
2: Ναι. Μα ψηφίζεις για δύο λόγους. Ψηφίζεις για κυβέρνηση και για αξιωματική αντιπολίτευση. Έχει ξαναγίνει αυτό.
1: Και επίσης. Εγώ το συζητάω και με πολλούς στην Νέα Δημοκρατία αυτό στο συνέδριο. Μου θυμίζει, μα πέσω έξω. Μου θυμίζει πάντως το κλίμα των εκλογών που θα έρθουν, το κλίμα του 12. Όχι ως προς τα αποτελέσματα, δεν λέω θα πάρει η Νέα Δημοκρατία 18 ή 20 ή ο επόμενος 15, αλλά στο βουβό κλίμα. Αυτό στο να μην εκφράζεται πολλής κόσμος για το τι θα κάνει στην κάλπη.
2: Ναι.
1: Και πολλοί βουλευτές μου έλεγαν ότι σε αυτό το κομμάτι συμφωνούσαν ως προς το εξής, ότι στις περιφέρειές τους μιλάνε με πολύ κόσμο, προφανώς, μιλάνε με ανθρώπους που ήταν και κοντά το προηγούμενο διάστημα και τώρα δεν εκδηλώνονται.
2: Εκτός αν γίνει αλλιώς, αν γίνει έχουμε πάλι ένα 2000 ως προς την αξιωματική αντιπολίτευση. Για λίγο αξιωματική αντιπολίτευση το Πασόκ, τσουπ, Τσίπρας, τσουπ, Καριστιανού μετά.
1: Ναι, μόλις μπαίνουν τα μεγάλα αστικά
2: ναι,
1: κέντρα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Το 2000 αυτό, η Β' Αθήνας. Τότε που είχε πει ο Παρασκευάς Αυγερνός, περιμένετε να μπει Β' Αθήνας.
2: Να ακούσουμε λίγο Μπακαράγκα ακόμα και να μας βάλει στα του συνεδρίου.
1: Βεβαίως.
3: Θα σ' ακουθώ τσιπέρδι και θα στέκω πέρα-πέρα να μετρώ τσιμπαλωτές που παίζεις του αέρα.
2: Αυτό ήταν Μπακαράγκα με πολλάκι μαζί που ταιριάζει πάρα πολύ.
1: Και είδες κατευθείαν, πήγες με τον νικητή, το ξέχασες το φέρτο. Πες ζήτησες λίγο φέρτο.
2: Ναι, ναι, θα ξεκινήσουμε με φέρτο το δεύτερο μισάωρο, δεσμευόμαστε. Για πες, τι γίνεται εκεί πέρα στο... Μακριά, στο Μετροπόλιταν.
1: Εσύ αυτό το πράγμα που το κάνουν.
2: Περιμένουμε Μητσοτάκη να μιλήσει καταρχάς.
1: Γύρω στις 12 και 5 και 10, κάπου εκεί θα
2: ανεβούν οι
1: εργασίες. Εντάξει, δεν αργεί. Δηλαδή, μας είχαν πει θα ξεκινήσει προχθές και 25. Ναι. Πλήσει και 25. Και ξεκίνησε και 25.
2: Είναι ο απόσπαστος δικός σας τώρα στο βήμα, βλέπω.
1: Ναι, ο Έλληνας Επίτροπος Μεταφορών και Τουρισμού. Κοίτα να δεις, χθες ζωντάνεψε λίγο το πράγμα. Το μεσημεράκι, γύρω στις 3 η ώρα. Γιατί μέχρι τότε, εντάξει, είχες κάποια ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά υπήρχε μια υποτονικότητα. Γενικώς υπήρχε μια υποτονικότητα στο συνέδριο αυτό. Και με το που ανέβηκε ο κύριος Δένδια στο βήμα.
2: Ναι, αυτό περίμεναν όλοι.
1: Και άρχισε τους κεραυνούς.
2: Ναι, έχω πλατφόρμα, παιδιά, ακούστε με.
1: Εκεί άρχισαν να υπάρχουν και οι ζυμώσεις και οι συζητήσεις μετά. Τι γίνεται εδώ πέρα με τον Υπουργό Άμυνας. Ναι, νομίζω ότι. Όλο το κλίμα αυτό που συζητάμε και εμείς για τις εκλογές τώρα, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ποιος, αν θα μπορεί η Νέα Δημοκρατία να κάνει κυβέρνηση, αν όχι, τι ποσοστό θα φτάσει. Είναι δεδομένο ότι έχει ανοίξει τη συζήτηση στο εσωτερικό για την επόμενη μέρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος αμφισβητεί σήμερα τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Καλά, όχι,
1: την κυβέρνηση, ξεκάθαρα. Αλλά επειδή σε όλους στο μυαλό τους υπάρχει ποιο είναι το επόμενο. Αυτοί που ενδιαφέρονται για το επόμενο έχουν αρχίσει και καλά κάναν να το κάνουν στο συνέδριο, γιατί εκεί πρέπει να γίνεται, μέσα στα όργανα των κομμάτων, να τοποθετούνται. Ο κύριος Δένδιας το έκανε με το πιο εμφατικό τρόπο.
2: Ναι.
1: Αναμενόμενο θα μου πεις. Από τα παλιά στελέχη, έχει μια δυναμική, Άρα λογικό να το κάνει και πιο έντονα από πολλούς άλλους. Με δική του πλατφόρμα, με κριτική και εχμές από το επιτελικό κράτος μέχρι το στις δημοσκοπήσεις, άμα κοιτάμε μόνο πόσο διαφορά έχουμε από το δεύτερο, δεν πάμε πουθενά.
2: Θα το απαντήσει τώρα, λες.
1: Εικόνα που έχω, τουλάχιστον μέχρι πριν να ξεκινήσει η εκπομπή, είναι ότι δεν υπήρχε διάθεση να σηκωθεί το γάντι. Και το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί τώρα προφανώς μπορεί να υποστηρίξει κάποιος ότι η συνέδριο είναι, ακούγονται όλες οι απόψεις, παρατηρήσεις, τη λαμβάνουμε απόψεις, πάμε παρακάτω. Γιατί αν τώρα ο Μητσοτάκης μπει να απαντήσει στο Δένδια, δεν φουντώνει την εσωστρέφεια που θέλει να τη σβήσει?
2: Ναι, μωρέ, αλλά λογικό είναι να αφήσει μια εχμούλα ή να σηκώσει λίγο το γάντι. Δεν νομίζω ότι θα κάτσει ο Δένδια να το απαντήσει, δηλαδή δεν θα υπάρχει τέτοιο θέμα.
1: Όχι, τέτοιο θέμα δεν υπάρχει. Αλλά η εικόνα που υπήρχε από συνεργάτες του, τουλάχιστον, είναι ότι δεν θα σήκωνε το γάντι, δεν θα ανέβαζε τους τόνους. Τώρα, αν πει κάτι που εμείς μπορούμε να το ερμηνεύσουμε μετά, μένει να το δούμε. Σε λίγη ώρα θα γίνει και ομιλία, θα το μάθουμε. Αλλά δεν υπάρχει διάθεση, γιατί ο στόχος αυτού του συνεδρίου, ποιος είναι για την Δημοκρατία, να πει ότι βγαίνουμε όσο πιο ενωμένοι και συσπηρωμένοι γίνεται, προκειμένου να πάμε σε εκλογές και να πάρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Που για αυτούς είναι αυτοδυναμία. Δεν σου λέω ότι είναι εύκολο να το κάνουν.
2: Άλλος δελφίνος προέκυψε.
1: Πλατφόρμα και από τον κύριο Πυρακάκη, εγώ θα σου λέγα.
2: Ναι.
1: Και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας στην ομιλία του είχε αναφορές για το πώς βλέπει τη χώρα. Αναφέρθηκε σε μια σειρά πολιτικές που ξεκινούσαν την οικονομία αλλά έφταναν μέχρι την εξωτερική πολιτική, την άμυνα, την ενέργεια, την κοινωνία, που και αυτός θεωρήθηκε μια δεύτερη πλατφόρμα. Είχε ενδιαφέρον η μάχη των δύο αντιπροέδρων, του κυρίου Χατζηδάκη και του κυρίου Γεωργιάδη, είναι και οι δύο στη Β' Αθήνας, τελείως διαφορετική ούτως ή άλλως πολιτική δράση και αντίληψη στο πώς αντιπαρατίθεσαι, και από και εκεί ξεκίνησε η συζήτηση, γιατί ήταν και ένας μετά τον άλλον μιλούσανε.
2: Ο Γεωργιάδης σχολίασε και τον Πολάκη, έτσι ήταν. Παρεμπιπτόντας το λέω.
1: Ναι.
2: Θα μπορούσε άλλωστε.
1: Και ξεκίνησε από τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος είπε ότι χαμηλούς τόνους στο ήθος παράταξης δεν πρέπει να φωνάζουμε, πρέπει να δούμε πώς κάνουμε την αντιπαράθεση. Και ο κύριος Γεωργιάδης που μιλούσε μετά, Κωστή δεν είναι όλα κομιλφό. Γυρίζει και του λέει ότι όταν σε χτυπάνε έτσι πρέπει να βγεις να υπερασπιστείς και την παράταξη και τον εαυτό σου, γι' αυτό ξεκίνησα το θέμα με τον Ανδρουλάκη.
2: Με τον, για το Δένδια άφησε καμία αιχμή ο Γεωργιάδης?
1: Αυτοί προηγήθηκαν του κύριου Δένδια.
2: Ναι, λέω, εντάξει, δεν έχει σημασία.
1: Όχι,
2: δεν είπε το γνωστό, ας πούμε, τις μάχες και τα ταξίδια.
1: Όχι. Δεν περιμέναμε να το κάνει κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Νομίζω ότι ο κ. Γεωργιάδης εμφανίστηκε σε μια, με μια ρητορική η οποία τέριαζε σε αυτό που λέμε πιο δεξιά, πολύ συντηρητική. Μάλιστα, επειδή σου είπε, φοράω και την γραβάτα με την ελληνική σημαία πάνω, μ' αρέσει να με λένε συντηρητικό, γιατί θέλει και αυτός να δώσει ένα διακριτό στίγμα στην παρουσία του στη Νέα Δημοκρατία. Και εμφανίστηκε με μια ομιλία η οποία είχε να κάνει με τη Δύση, με τον χριστιανισμό, ισλαμισμό, που θα πάει η Δύση. Έβαλε ένα δικό του πλαίσιο και αυτός. Και ο κ. Χατζηδάκης είχε μια ευρύτερη ομιλία για την παράταξη, για τον τρόπο διακυβέρνησης. Και είναι αυτό που σου λέγα, Αντώνη. Βλέπουμε ότι, και το καταλάβεις και στους συνέδρους, τι συζητούσανε, πού το πάει ο ένας, πού το πάει ο άλλος, ποιος έχει πεθάνει.
2: Από τους συνέδρους υπήρχε κριτική.
1: Κάποια πράγματα, αλλά λίγα. Όχι κάτι που να είναι αξιοσημείωτο. Είχε ενδιαφέρον η ομιλία ενός συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος είναι στην Πολιτική Επιτροπή που ολοκληρώνεται σήμερα η θητεία της, του κυρίου Γιάννου, ο οποίος είναι και στο ίδρυμα του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος αυτός έκανε σαφέστατη κριτική. Χαρακτήρισε λάθος τη διαγραφή του κυρίου Σαμαρά και μου έκανε εντύπωση η φράση του ότι αυτά λύνονται είτε διαζώσεις με μια συνάντηση είτε μια τηλεφωνική επικοινωνία. Φαντάζομαι ότι και αν τον πάρει ο Μητσοτάκης τηλέφωνο Σαμαρά τώρα δεν θα το σηκώνει και μάλλον έδειχνε περισσότερο τι θα μπορούσε να έχει γίνει. Επίσης ενδιαφέρον είναι ότι όλοι οι πρωτοκλασσάτοι λέγανε θα έπρεπε να είναι εδώ ο Σαμαράς και ο Καραμαλής, πρέπει να τα βρούμε με τον Σαμαρά και τον Καραμαλή.
2: Καλά.
1: Αλλά ήταν αυτό που μακάρι να έχω το Τζόκερ.
2: Συγγνώμη, δεν σχολιάστηκε καθόλου στα πηγαδάκια εκεί που ήσουν και άκουγες η απουσία του Καραμαλή? Ή από κάποιον ομιλητή, δεν ξέρω, από κάποιο σύνεδρο.
1: Σου λέω, από όλους η απουσία. Όλοι λέγανε ότι ο Κώστας Καραμαλής θα έπρεπε να είναι εδώ, είναι μεγάλη η απουσία του. Όλοι οι πρωτοκλασσάτοι το είπανε. Δεν υπήρχε κάποιος που να μην το είπε και όλοι βάζαν και τον κύριο Σαμαρά σε αυτό. Για να δείξουν τι όμως περισσότερο, Αντώνη, ότι εμείς τους θέλουμε, εδώ είμαστε, κάτι να γίνει, ενώ ξέρουν όλοι ότι δεν θα γίνει.
2: Ναι.
1: Είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα γίνει. Το ερώτημα είναι αν θα γίνει κόμμα Σαμαρά, όχι αν θα επιστρέψει ο Σαμαράς. Ή με τον κύριο Μητσοτάκη στην αρχηγία, στη Νέα
2: Δημοκρατία.
1: Γι'
2: αυτό τι εκτιμήσεις υπήρχαν εκεί πέρα από τους Νέους Δημοκράτες.
1: Όσοι συζητιέται πολύ έντονα το κόμμα Σαμαρά.
2: Ναι.
1: Και νομίζω ότι και ο Μπαυτάχης ζυγίσει και ο ίδιος θα και κόσμο έχει, εφόσον αποφασίσει, έχει τη δυνατότητα οργανωτικά να κινηθεί πολύ γρήγορα ο κ. Σαμαράς, γιατί έχει κόσμο σε όλη τη χώρα. Το θέμα είναι αν με έρθει διακίνηση, πόσο πολύ θα στοιχήσει η Νέα Δημοκρατία.
2: Άρα λοιπόν υπάρχουν τρία πρόσωπα που έχουν τη μεγαλύτερη πολιτική πρίκα αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία. Αναφυσβήτητα με τον Γκέλ που έχει ο κ. Ζένδιας και δύο κορυφαίες θέσεις δύο τετραετίες, υπουργός Εξωτερικών, υπουργός Άμυνας, ο κ. Σπυρακάκης, πρόεδρος του Eurogroup ή και ο κ. Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Δεν ξέρω αν παίζει και αυτό στο παιχνίδι.
1: Δεν τελειώνει εδώ η φιλοδοξία. Υπάρχουν και άλλοι φιλόδοξοι.
2: Υπάρχουν και άλλοι φιλόδοξοι.
1: Αλλά όπως
2: ο κ. Γεωργιάδης έχει ξαναβάλει υποψήφιος.
1: Κι άλλοι, κι άλλοι. Μου έλεγε ένας υπουργός, λέει, είναι νωρίς να μετρηθούν φιλοδοξίες.
2: Αλήθεια είναι αυτό, αφού μιλάμε για μετά τις εκλογές. Ναι, πρέπει να δεις.
1: Όλα αυτά θα καθορίσουν το αποτέλεσμα των εκλογών, Αντώνη μου. Εντάξει, να σου πω κάτι. Το τι θα γίνει στις εκλογές θα επηρεάσει τα πάντα και τους πάντες. Φαντάσου ένα αποτέλεσμα εκλογών. Δεν σου λέω ότι είναι το πιθανό σήμερα. Φαντάσου ότι η Νέα Δημοκρατία παίρνει 24%. 24,9%. Δεν παίρνει τις 50 έδρες μπόνους. Εντάξει.
2: Ναι.
1: Βγάζεις περίπου 75 βουλευτές.
2: Ναι, ναι, κάπου εκεί.
1: Πόσες έδρες περισσεύουν?
2: Πολλές.
1: 2,25.
2: Ναι.
1: Στους 2,25. Μια συμμαχία των 151 θα μπορούσε να προκύψει.
2: Ναι, υπό πολύ ειδικές συνθήκες, ναι. Και με τη συνθήκη ότι οι άλλοι δύο, οι βασικοί, Τσίπρας, Πασόκ, θα έχουν προχωρήσει, δεν θα έχουν μείνει στο 12-13%.
1: Όχι, ναι. Λίγο παραπάνω.
2: Και βρίσκεις και έναν τρίτο.
1: Τέταρτο.
2: Εντάξει, ίσως και με τρίτο, ναι, ίσως και τέταρτο, θα δούμε, είναι αναλόγως τα τέτοια.
1: Και φτιάχνεις μια κυβέρνηση που δεν ξέρεις από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις.
2: Ναι, άρα χωρίς να πας καν σε δεύτερες εκλογές, λες τώρα.
1: Δεν φαντάστο.
2: Θα πρέπει οι άλλοι να έχουν 17-18 ώρες.
1: Η κυβέρνηση Τσίπρας, Ανδρουλάκης, ποιος θα μπορούσε να μπει αμέσα εκεί?
2: Τι να πω τώρα, να πούν στην Καριστιανού.
1: Καριστιανού.
2: Γιατί...
1: Αν μπει Καριστιανού θα έμπαινε ζωή ή θα κρατούσε μούτρα?
2: Στην κυβέρνηση, όχι, δεν θα έμπαινε. Δεν θα λέγανε καταρχάς στη ζωή να μπει μέσα. Αλλά εκεί τι άλλο έχεις, θα έχει ΣΥΡΙΖΑ.
1: ΣΥΡΙΖΑ Πολάκη.
2: Δύσκολο. ΣΥΡΙΖΑ Πολάκη, κόμμα Πολάκη.
1: Που θα έχει πιστεύσει. Κόμμα Πολάκη.
2: Κόμμα Πολάκη.
1: Κόμμα Πολάκη.
2: Ναι, αριστερά δεν νομίζω να έχεις, έτσι όπως πάνε τώρα τα πράγματα. Θα έχεις, εντάξει,
1: κυβερνησάρα.
2: Εκεί λύση τη βγάζω απ' έξω.
1: Κυβερνησάρα.
2: Κυβερνησάρα δεν ξέρω, αλλά σίγουρα είναι ένα σενάριο το οποίο δεν μπορεί να το αποκλείσει κανείς. Τι, τελειώνουμε.
1: Τρόμαξες.
2: Λες και εσύ σενάρια τώρα.
1: Ο Γιώργος Βραχνός λίγο ανοίξω όταν τον βλέπω εδώ. Εντάξει, είπαμε ένα σενάριο. Δεν είπαμε θα γίνει, μην κάνεις έτσι. Κατάλαβα τώρα γιατί τρόμαξε. Λέει Βαρουφάκη.
2: Γιατί δεν είπατε το Βαρουφάκη, Γιώργο?
1: Δεν κατάλαβα αν τρόμαξε επειδή δεν τον βάλαμε ή επειδή μπορεί να μπει.
2: Όχι, ναι, Βαρουφάκης. Γιατί μπορεί να υπάρχει και συνεργασία με τη Νέα Αριστερά και να μπει.
1: Κυβερνησάρα.
2: Συγγνώμη, ρε, έχεις δει ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ. Αυτό που λες τώρα είναι πιο ομοιογενές, δεν είναι? ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ Βαρουφάκης.
1: ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ Βαρουφάκης.
2: ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ, όχι ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρας ΠΑΣΟΚ Βαρουφάκης. Βάλε και ΣΥΡΙΖΑ μέσα.
1: Και ΣΥΡΙΖΑ.
2: Αν κατέβει απέναντι.
1: Άμα είναι το κάνεις έτσι, βάλε και λίγο Μπούκοβο, βάλε ζωή. Στα σενάρια δεν σε θέλω φιδωλό.
2: Δεξιό σενάριο θα μου φτιάξεις, Νέα Δημοκρατία, ποιον θα ζητήσει?
1: ΠΑΣΟΚ.
2: Το ΠΑΣΟΚ, θα πει όχι.
1: Γιατί?
2: Γιατί μπορεί να είναι δεύτερο. Και να θέλει οι επόμενες εκλογές.
1: Αν δεν είναι δεύτερο.
2: Αν δεν είναι δεύτερο, θα στριμωχτεί πάρα πολύ. Αλλά νομίζω θα πει όχι.
1: Αν δεν είναι δεύτερο.
2: Γιατί σου θυμίζω.
1: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, συγγνώμη, για να το πεις ολοκληρωμένο. Μα βάλεις και αυτό το σενάριο για να το φτιάξεις. Με ΠΑΣΟΚ τρίτο τέταρτο, Ανδρουλάκης είναι πρόεδρος.
2: Όχι, όχι, δεν είναι πρόεδρος, αλλά το ΠΑΣΟΚ δύσκολα θα ξαναπεί όχι, γιατί σου θυμίζω ότι βρέθηκε στο 4,6% όταν είπε την πρώτη φορά ναι, τον Ιανουάριο του 2015. Το ξανακάνεις, να ξεκινήσεις πάλι από το 0.
1: Πόσο μεγάλη θα είναι η πίεση?
2: Θα είναι μεγάλη η πίεση, αλλά ειδικά αν είναι τρίτο τέταρτο, δεν έχει κανένα λόγο να πει πάμε. Γιατί θα είναι ήδη στην αυθασία.
1: Ο Τσίπρας.
2: ο Τσίπρας. Καλός.
1: Θυμάσαι αυτά που λέγανε. Όλα γίνονται για να συμμαχίσουν Τσίπρας στη Δημοκρατία.

0: Δία Βελόπουλος, όχι.
1: Λατινοπούλου.
0: Λατινοπούλου.
1: Και δεν αυτό.
0: Νίκη. Φωνή λογική είναι Λατινοπούλου, είναι σωστά.
1: Νίκη. Δεν νομίζω να υπάρχει Νίκη. Με Χριστιανού.
0: Όχι, και με Λατινοπούλου μέσα.
1: Ξέρεις τι αναδεικνύεται από όλη αυτή τη συζήτηση, Αντώνη. Κάτι ταπεινή μου άποψη.
0: Τι Γιάννη.
1: Η μόνη σοβαρή, σταθερή πολιτική δύναμη στη χώρα είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα. Το έχει μπλέξει σε κανένα σενάριο,
0: όχι, σε καμία περίπτωση. Βάλτε. Σε καμία περίπτωση. Ούτε καν. Το έχει ξεκαθαρίσει ο Κουτσούβας. Παιδιά, μόνοι σας.
1: Άρα.
0: Βέβαια, 7-8%. Αλλά μόνοι μας.
1: Τίμιο όμως, 8% τίμιο. Καθαρό.
0: Εντάξει, δεν θέλω να κυβερνήσω ποτέ όμως. Γραμμή.
1: Ποιο συστημικό υπάρχει.
0: Όχι, όχι.
1: Και ασφαλέστερο καταφύγιο για τη χώρα υπάρχει.
0: Τίτλοι ειδήσεων και νέα σενάρια και παρασκήνια το επόμενο μισάωρο.

0: υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Little Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Domotel Castri Hotel στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
1: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
2: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
3: Έλειος πιάμε το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυζινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
8: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
9: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Με την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και τη ψηφοφορία για την ανάδειξη της νέας σύνθεσης της Πολιτικής Επιτροπής, ολοκληρώνεται σήμερα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η Ελλάδα υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη τα τελευταία 7 χρόνια έχει πετύχει έναν εντυπωσιακό μετασχηματισμό μέσα από εκτεταμένες οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, τόνισε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στο χαιρετισμό της στο συνέδριο. Έθεσε στην Ελλάδα εκ νέου στην καρδιά της ευρωπαϊκής διαδικασίας, τόνισε ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε χθες ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελου. Ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε σήμερα με νέο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το χρόνο που θα κάνει τις ανακοινώσεις για τον νέο πολιτικό φορέα, γράφοντας «Το Σεπτέμβρη θα είναι αργά». Σε δύο συλλήψεις μεθυσμένων οδηγών, ένας ηλεκτρικού πατινιού και ο δεύτερος γιο ταχύ αυτοκινήτου, προχώρησε η αστυνομία. Αρχίζουν από αύριο Δευτέρα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της επικράτειας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κώστας, σου είπα φέρτο.
1: Έχουν βγει έξω από την Αμαλίας και λένε φέρτο το νέο κόμμα.
2: Φέρτο. Και όχι μόνο έξω από την Αμαλίας, γιατί είπαμε εδώ πέρα να πούμε καινούργια πράγματα. Καινούργια γραφεία στη Φιλελλήνων.
1: Στη Φιλελλήνων.
2: Πρόσεξε να δεις, υπάρχει αυτή η ομάδα του οργανωτικού.
1: Πού στη Φιλελλήνων, διεύθυνση δώσε κανονική.
2: Δεν θα πω.
1: Υπάρχει κόσμο, θέλει να χτυπήσει κουδούνι, σου λέω.
2: Ούτε για την Αμαλίας θα πω αριθμό. Αν και όλοι ξέρουν που είναι. Ούτε όροφο θα πω. Φιλελλήνων πάντως.
1: Λοιπόν, άμα πάμε
2: θα δίνουμε μια κινητικότητα, ρε παιδί μου.
1: Αν πάμε πέρα αύριο Φιλελλήνων, θα δεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ πηγαίνουν να ανέβουν. Κατεβαίνει τη Φιλελλήνων, σου λέει καθόλου το πετύχουμε.
2: Ψάχνουνε. Που έχει κινητικότητα. Που έχει κινητικότητα. Πού μπαίνει κόσμο. Δεν θα βρουν όμως τον Τζίπρα εκεί. Καλύτερα πάνε Αμαλία στα γροστά. Εκεί είναι αυτοί που οργανώνουν το κόμμα. Να μην σου πω αρχίζουν σιγά σιγά βλέπουν και ψηφοδέλτια. Πλησιάζει ο καιρός, Γιάννη. Ποιος θα πιστέψει στο Μητσοτάκη.
1: Τέτοια οργάνωση.

0: άλλα κόμματα. Αυτό το ξεχνάνε.
1: Όλοι θεωρούν ότι τους θέλει. Δεν είναι σίγουρο ότι τους θέλει.
0: Το θέμα είναι, μου έλεγε κάποιος, μήπως δεν έχει καμία διαφορά. Τι διαφορά έχει δηλαδή αν με κάποιο τρόπο ενσωματώσει τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι ναι, το νέο του κόμμα, δεν υπάρχει συνιστόσα ΣΥΡΙΖΑ, και τι διαφορά έχει αν πηγαίνει ένας-ένας και δίνουν τα χέρια και τους πάρει στο τέλος άλλους. Έχει καμία διαφορά?
1: Ουσιαστικά όχι.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Γίνεται γιατί τη Μαρκίζα γίνεται όλη φασαρία για τους συμβολισμούς? Θα του χαλάσει το rebranding? Να μου πεις, αυτό δεν έχει ψιλοχαλάσει ήδη?
0: Κοίταξε, παρουσίασε 25 νέα πρόσωπα. Υποτίθεται η βιτρίνα θα είναι με νέους. Θα έχει και τους παλιούς, οποίους τους χρειάζεται. Ποιος θα τρέξει στην επαρχία?
1: Ξέρεις, έχεις,
0: το μηχανισμό.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό, γιατί με αυτό με τα 25 πρόσωπα που είπες, γιατί σου λέει φαντάζομαι ο Τσίπρας, ότι αν τώρα ανακοινώσω 10 του ΣΥΡΙΖΑ στα κανάλια, αυτούς θα καλούν.
0: Ναι.
1: Άρα θα φαίνεται ότι πάμε. Προφανώς.
0: Ήδη γίνεται με την Κουφό Νικολάκου και θα γίνει και με άλλους.
1: Άρα
0: χρειάζονται φροντιστήρια βέβαια κάποιοι.
1: Κάθε αρχή και δύσκολη.
0: Όχι. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Αν έβλεπες την εκδήλωση της Δευτέρας στο θέατρο της Ρεματιάς, την προηγούμενη, ήταν η Άννα Παπαδοπούλου, η πρώην του Πασόκ, εξαιρετική. Ανέλυε τον τομέα της. Ναι, απ' έξω τα ήξερε όλα. Οι άλλοι 3-4 χιλιάδες βιτρίνας θέλουν δουλίτσα.
1: Ναι, άρα λοιπόν έχεις δίκιο, τους λέει. Θα σταματήσουν να καλούν αυτούς που θέλω εγώ για βιτρίνα. Και θα βγάζουν τα κανάλια να μιλάνε για μένα ή του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Άρα θα θεωρούν όλοι ότι είμαι ένας νέος ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Γι' αυτό ίσως και θέλει να τους πάρει κοντά στις εκλογές, να τους βάλει στα ψηφοδέλτια, να τους φέρουν μόνο τους ψήφους, χωρίς να είναι στην Μαρκίζα των καναλιών.
0: Κοίταξε να δεις όμως τώρα. Για να βγεις να αντιπαρατεθείς με τον Άδωνη Γεωργιάδη, δεν είναι τόσο απλό. Εκεί χρειάζεσαι εμπειρία.
1: Ρε, συντάξει, να σου πω κάτι.
0: Και με το Βορύδη.
1: Δεν θα είναι και σωστό από
0: και
1: τους
0: με το Ρωμανό και με Πασόκους αντίστοιχα.
1: Δεν είναι, δεν θα είναι σωστό από συναδέλφους στα τηλεοπτικά πάνελ. Δεν θα είναι σωστό να τους ρίξουν έτσι τα σαγόνια του Καρχαρία.
0: Όποιοι τι, με συγχωρείς, θα φτιάξουν ένα πάνελ.
1: Καινούριους.
0: Οι άλλοι θα βάλουν τους καλύτερους. Και ο Τσίπρας θα βάλει τα νέα πρόσωπα. Τα νέα πρόσωπα πρέπει να είναι δουλεμένα. Πρέπει να αναπαντούν. Να έχουν
1: ετοιμόλογοι. Να ετοιμαστούν.
0: Γι' αυτό ρε, εσύ, όλο αυτό λειτουργεί λίγο υποπίεση τώρα. Αλλά φαντάζομαι ότι δεν θα ήθελε ο Τσίπρας σε 15 μέρες να βγει η πρόθεση ψήφου, να είναι μέσα η Καριστιανού, να είναι το Πασόκ και να μην είναι κι αυτός, να είναι πάλι στη δυνητική ψήφο. Εντάξει.
1: Ναι, λογικό είναι. Πιέζει πλέον ο χρόνος.
0: Ναι, ναι.
1: Η προεκλογική περίοδος, ακόμα και τον Απρίλιο που λες να γίνουν εκλογές, έχει ξεκινήσει. Προεκλογικά κινούμαστε.
0: Εσύ τι πιστεύεις τον Απρίλιο θα γίνει?
1: Εσύ να σου πω κάτι, εγώ νομίζω θα το ζυγίσει δύο φορές ο Μητσοτάκης. Μία θα δει το Σεπτέμβριο.
0: Τρεις.
1: Όχι, τι εννοώ. Την πρώτη φορά, νομίζω εκεί στον τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, θα καθίσει και θα δει πού πάει η οικονομία κυρίως, τι πληθωρισμό περιμένουν για το χειμώνα, τι γίνεται με τα ενεργειακά, με όλα αυτά, ώστε αν ο χειμώνας θεωρεί ότι και με τα μέτρα που θα ανακοινώσει τη ΔΕΘ δεν θα είναι τεράστια η πίεση στους μισθούς και στα νοικοκυριά, οπότε ίσως να το ρισκάρει να το προχωρήσει. Αν αυτό δει ότι θα είναι τόσο δύσκολο για την οικονομία, ή κάποιος, κάτι άλλο που μπορεί να φοβάται ότι μπορεί να προκύψει μέσα στο χειμώνα, και αυτό θα τον πιέσει δημοσκοπικά, ενώ μπορεί να φτάσει το Σεπτέμβριο με τα μέτρα της ΔΕΘ να έχει ένα 32% ή 30%, πιστεύω θα της πάει το φθινόπωρο.
0: Υπάρχει περίπτωση να ακούσουμε το αφήγημα? Εντάξει τώρα, Οκτώβριο κάνουμε εκλογές, θα κάναμε Απρίλιο, 6 μήνες πριν, δεν είναι και ακραία πρόωρες εκλογές.
1: Όμως αυτό το λένε ήδη.
0: Δεν θα είναι πρόωρες εκλογές.
1: Αυτό το λένε ήδη, ότι εντάξει, οκ, μέσα στον εκλογικό κύκλο, αν λίγο νωρίτερα και η Προεδρία. Ναι, δεν νομίζω ότι θα χάσει ή θα κερδίσει ψήφους ο Μητσοτάκης από το αν θα κάνει εκλογές τον Οκτώβριο ή τον Απρίλιο και θα τον πούνε ότι είσαι θεσμικός ή δεν είσαι θεσμικός. Από την τσέπη του κόσμου θα περάσει όλο αυτό. Και από το φόβο του αν την επόμενη μέρα των εκλογών δεν έχουμε κυβέρνηση και τι μπορεί να γίνει.
0: Κάθισα και τάψαξα λίγο, γιατί έγραψα ένα κομμάτι. Τρεις φορές ολοκληρώθηκε απολύτως ο εκλογικός κύκλος. 1997-1981 με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή που έδωσε μετά την πρωθυπουργία στο Ράλι. Η δεύτερη τετραετία του Πασόκ, 85-89, από Ιούνιο σε Ιούνιο, και ο Σιμίτης 2000-2004, από Απρίλιο έκανε Μάρτιο. Δηλαδή ένα μήνα πριν. Αυτό ήταν το απόλυτο.
1: Τελείως απόλυτο. Ναι, ναι. Το 80. Ναι.
0: Το 81 ήταν 4 μήνες πιο μπροστά.
1: Ναι, ναι, μικρή διαφορά, ναι.
0: Κοίταξε. Και το 19
1: και το 96-2000 πάλι κοντά ήταν.
0: Κοντά ήταν, αλλά ήταν ένα εξάμηνο. Όπως το πιο κοντά ήταν το 19 και το 23, δύο μήνες πιο πριν. Και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Και αυτό ήταν σχεδόν απόλυτο.
1: Σχεδόν απόλυτο. Και δεν πάω να το πει πήγε προώρα ή οτιδήποτε, εντάξει.
0: Όχι.
1: Και ο Τσίπρας που πήγε τρεις μέρες νωρίτερα, του είχε χάσει το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Τι να έκανα, καθόταν έχοντας χάσει 10 μονάδες ευρωεκλογές να μην κάνει τις εθνικές.
0: Όχι.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ.

0: μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια.
6: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.

0: ανατροπή, Γιάννη. Μόλις προέκυψε.
1: Με τρόμαξες.
0: Στήριξη Κασελάκη στο Πολάκη.
1: Και ναι, και είναι δίκιο. Και έγινε πράξη.
0: Ξανά μαζί, σύντροφοι.
1: Οι παλιές αγάπες, Αντώνη, δεν πεθαίνουν ποτέ, να ξέρεις.
0: Λοιπόν, παρά τις όσες προσωπικές μας διαφορές, ο Παύλος Πολάκης έχει απόλυτο δίκιο να ζητά το αυτονόητο, δηλαδή τη σύγκληση του ανώτερου οργάνου ενός κόμματος, δεν είναι η πολιτική γραμματεία, αλλά τέλος πάντων, που μάλιστα λαμβάνει κρατική χρηματοδότηση για υπαρξιακό ζήτημα. Και ναι, με λυπεί βαθιά που έπεσε και ο ίδιος θύμα του μπουζουξίδικου από τους ίδιους πρωταγωνιστές. Έχουμε νέα συμμαχία.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ανατροπή στην ανατροπή το πάντα.
1: Και πρέπει να προκληθεί σε μπουζουξίδικο η επόμενη συνεδρίαση για να πάρει το αίμα του πίσω.
0: Δεν ξέρω τώρα πόσο άβολα θα αισθάνεται ο Παύλος Πολάκης που το στηρίζει ο Στέφανος Κασελάκης. Εδώ ανοίγουν καινούργια επεισόδια συνεχώς, όπως καταλαβαίνεις.
1: Θέλω να σου πω κάτι. Και σε όλα αυτά που πετάγεται ο Κασελάκης, τον ρωτάει κανένας.
0: Όχι,
1: πετάγεται και σε άλλα κόμματα.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Να πει εκεί και άλλα.
0: Καλά, και ο Άδωνης Γεωργιάδης πετάχτηκε για τον Πολάκη.
1: Καλά, εννοείται.
0: Γιατί με πετάχτηκε ο Κασελάκης.
1: Αλλά ο Κασελάκης έχει και ένα. Εντάξει, ήταν και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σωστά και αυτό. Και ναι, όπως... έχει ένα λόγο παραπάνω.
1: Ο Πολάκης τον
0: είχε φέρει. Ο Γεωργιάδης γιατί πετάχτηκε για να στηρίξει τον Πολάκη.
1: Τα μεγάλα
0: μίση
1: έχουν μεγάλα πάθη. Είναι δυνατόν. Σου λέει χωρίς Πολάκη, εγώ τι θα κάνω.
0: Μην μας χαλάζουν τώρα τη μαγιά και πηγαίνουν στη Βουλή και είναι ο ένας σε παρακαλώ, σε ευχαριστώ. Έχουμε ένα επεισόδιο.

0: και να τοποθετηθεί. Και απάντησε ο Παύλος Πολάκης ότι δεν ισχύουν αυτά που λέτε και ότι κανονικά θα βρεθώ ουσιαστικά στην πολιτική γραμματεία. Έχω, βλέπω και μια κινητικότητα στο συνέδριο, Γιάννη, τι γίνεται.
1: Σε λίγο θα ανέβει ο κ. Μητσοτάκης. Νομίζω ότι τελείωσε η ομιλία του κ. Ρουσόπουλου τώρα. Σε λίγο θα ανέβει ο κ. Μητσοτάκης. Δεν νομίζω να.
0: Στο
1: ανεβαίνει. Τον βλέπω να ανεβαίνει. Και
0: στο να συνδεθούμε λίγο τώρα.
1: Τώρα καλησπέρα, καλημέρα.
0: Κάτσε να.
1: Να προχωρήσει λίγο ένα-δύο λεπτά.
0: Στο παρασκήνιο λοιπόν είχε στείλει SMS ο Πολάκης στο Φάμελο μέσα στην εβδομάδα. Του είχε πει, συγκάλεσε την πολιτική γραμματεία. Δεν το έκανε ο κύριος Φάμελος. Το είχε ζητήσει και ο Νίκος Παπάς αυτό. Υπήρχε και αυτή η ανάρτηση για η συνέντευξη του Χατζησοκράτη που λέει να πάμε όλοι στον Τσίπρα. Που τα έχει πει και στην Κεντρική Επιτροπή βέβαια. Δεν θέλει πολύ να ανάψει φωτιά, στο ΣΥΡΙΖΑ ειδικά. Γιάννη μου.
1: Κοίτα να δεις, όταν υπάρχει το προσάναμα, μια σπίθα, αρκεί. Και να σου πω κάτι, δηλαδή, γίνεται ο κακός χαμός που προκλήθηκε από τον Χατζησοκράτη.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Είναι και αυτό λίγο.
0: Σου επαναλαμβάνω, τα είχε πει έτσι ακριβώς στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ακόμα ήταν μακριά. Όταν το κόμμα του Τσίπρα έρχεται, εκεί ζορίζουν τα γάλατα. Δεν μπορείς να πατάς σε δύο βάρκες, θες αποφάσεις.
1: Ξέρεις ποιο είναι το άγχος. Τι θα γίνει με τον Νίκο Παπά τώρα.
0: Ο Νίκος Παπάς, θέλω να σου πω, δεν είναι ακριβώς στη γραμμή Πολάκη. Δηλαδή, αφήνει ανοιχτή την πόρτα για συνεννόηση με τον Τσίπρα. Ενώ ο Πολάκης λέει με νύχια και με δόντια αυτόνομα ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει και εκεί διαφορά απόψεων, αλλά ναι, ήθελε και εκείνο σύγκληση πολιτικής γραμματείας να ξεκαθαρίσει τη θέση του Φάμελος. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του Φάμελου, θέλω να σου πω.
1: Ναι, ο Φάμελος θέλει που είναι στη θέση του.
0: Όχι. Όχι, δηλαδή εντάξει. Δεν είναι καλή περίοδος να είσαι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι καλή περίοδος.
1: Να σου πω, να ακούσουμε λίγο. Να συνδεθούμε λίγο με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, να δούμε τι λέει ο Πρωθυπουργός αυτήν την ώρα που είναι στο Βήμα και επανερχόμαστε.
2: Σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Μια Ελλάδα διαρκούς ανάπτυξης, η οποία θα συγκλίνει συνεχώς με την Ευρώπη, θα ενισχύει μισθούς και συντάξεις και θα μεταφράζει τη συλλογική πρόοδο σε ατομική προκοπή. Μια Ευρώπη, μια Ελλάδα με θωρακισμένη άμυνα και ισχυρή διπλωματία που θα μας κάνουν υπερήφανους. Αλλά και μια Ελλάδα με ένα κράτος το οποίο θα έχει εξυγχρονιστεί. Με όπλο την ψηφιοποίηση, την τεχνητή νοημοσύνη, τις μεγάλες θεσμικές αλλαγές, τις οποίες αυτή η παράταξη έχει το θάρρος να εισηγείται, έτσι ώστε να ξεριζώσουμε παθογένειες και κατάλοιπα ενός παλαιοκομματισμού που έρχεται από το παρελθόν. Σήμερα βρίσκομαι ξανά στο Βήμα για έναν σύντομο απολογισμό του συνεδρίου μας. Όχι μόνο ως αρχηγός της παράταξης, όχι μόνο ως πρωθυπουργός, αλλά κυρίως ως ένας από τους 3.000 συνέδρους και παρατηρητές που μέσα στο τριήμερο έδωσαν πνοή στα σχέδιά μας για το μέλλον. Και θυμήθηκα έτσι και την δική μου πρώτη συμμετοχή σε αυτή την μεγάλη γιορτή του κόμματος. Ήταν το μακρινό 1986. Κάποια από εσάς.
1: Ας μην ακούσουμε ιστορική αναδρομή.
0: Όχι, ας μην ακούσουμε ιστορική αναδρομή.
1: Νομίζω τα επόμενα θα είναι πιο ενδιαφέροντα και θα τα ακούσετε και στα δελτία ειδήσεων εδώ στο ραδιόφωνο του Sky και στο, κέντρο, και στο μαγκαζίνο του σταθμού και βεβαίως και στην τηλεόραση, στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
0: Δεν προλάβαμε να καθόλου να σχολιάσουμε την εβδομάδα που πέρασε. Είχαμε κάποιες ενδιαφέρουσες δηλώσεις.
1: Εννοείται ότι είχαμε. Παιδιά, καλείτε πιο συχνά την κυρία Αναστασίου.
0: Την κυρία Αναστασίου που εμείς εδώ πέρα είναι η αγαπημένη της εκπομπής.
1: Βεβαίως. Να ακούσουμε τη μεγάλη ατάκα της εβδομάδας.
3: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανά δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
1: Και έβγαλε και διορθωτική, να ξέρεις, που λέει δεν ήταν σωστή διατύπωση.
0: Ναι,
1: ότι... Το νόημα ήταν σωστό όμως. Ότι βάφει το μαλλί του Τσίπρας.
0: Ότι δεν πρέπει να διεξάγει την πολιτική αντιπαράθεση έτσι μεταξύ πολιτικών αντιπάλων. Ναι. Και πριν λίγο καιρό είχε πει να με ένα θάνατο από την έδρα. Ξέρεις κάτι ποιο είναι το πρόβλημα. Εντάξει, ατυχείς δηλώσεις γίνονται, αλλά όταν φέρνεις νέα πρόσωπα στο κόμμα και θέλεις να δείξεις μια ανανέωση και κάνουν αυτές τις δηλώσεις, δεν πάει πολύ καλά.
1: Αν να σου πω το ξέρω που σου έλεγα στην αρχή ποιος έκλεψε τις εντυπώσεις στο συνέδριο. Ο κ. Βαρδακαστάνης. Στα συνέδρια των κομμάτων πάνε εκπρόσωποι και από τα άλλα κόμματα για έναν χαιρετισμό την πρώτη ημέρα. Ο κ. Βαρδακαστάνης, λοιπόν, μόλις τελείωσε την ομιλία του, δέχτηκε από αρκετούς στη Νέα Δημοκρατία συγχαρητήρια.

0: για τον τρόπο με τον οποίο μίλησε. Του είπαν δηλαδή ότι έτσι πρέπει να γίνει πολιτική αντιπαράθεση, αυτός ο διάλογος πρέπει να υπάρχει μεταξύ των κομμάτων.
1: Ναι.
0: Οπότε χαιρετήθηκε αυτή η στάση του. Που και όλοι, και πολλοί λέγανε, μα αν μιλούσε και έτσι ο Ανδρουλάκης, καλύτερα θα ήταν.
1: Καλά, εννοείται πως από τη Νέα Δημοκρατία θα χειροκροτούσαν το Πασόκ. Τα λέγαμε και πριν.
0: Ναι.
1: Πώς θέλουν. Αλλά θυμάσαι αντίστοιχα στο συνέδριο του Πασόκ, ποιον είχαμε πει ότι είχε κάνει πολύ καλή εντύπωση και είχε κερδίσει χειροκρότημα.
0: Ποιον?
1: Το Γαβρίλη Σακελαρίδη.
0: Σωστά.
1: Που είχε αναφερθεί και σε στέλεχο ιστορικό του Πασόκ,
0: ναι, ναι,
1: για τον ρόλο που είχε διαδραματίσει. Γενικώς υπάρχουν διάφορα φλερτ, όπως υπήρχε και μέσα στην εβδομάδα ένα πολύ ωραίο φλερτ μεταξύ στελέχους Πασόκ με στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλο η καρδιά σου. Νομίζω ότι αυτό Τσίπρα. Το τραγούδι.
3: Πίσω από τι λέξει κρύβε το Αλέξη.
2: Συνεχίζω
3: με τραγούδι εγώ.
4: Να απαντήσω κι εγώ ότι χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε. Δύο για τα μάτια της κυρίας Γιανακοπούλου που είναι πάντοτε ξεχωριστά.
0: Αχ ρε Κώστα, λιώσαμε.
1: Έπρεπε να βάλουμε και το κατάλληλο τραγούδι από πίσω.
0: Ζετέμ.
1: Εντάξει, ήταν μια πολύ ωραία στιγμή. Ό,τι είπαμε, στίχους μιλούσαν οι άνθρωποι, ποιητές είναι, ποιητές βουλευτές, οπότε ο Σαχαριάδης είναι εκπρόσωπος τύπου.
0: Εντάξει.
1: Μέχρι εκεί θα φτάσει νομίζω το φλερτ τους, γιατί τώρα τσακώνονται για τη δεύτερη θέση.
0: Από το να τους θες να ουρλιάζουν δεν είναι καλύτερο.
1: Όχι, δεν το συζητάω. Αυτά θέλουμε να ακούμε.
0: Από το να ουρλιάζουν και να φωνάζουν και να αυτό και δεν καταλαβαίνεις και τι λένε. Φύγει ένα ρομαντισμό, σου φτιάχνει τη διάθεση, βάζει και ποτάκι. Και λες θα δω σήμερα να απαγγέλουν ποιήση.
1: Να σου πω τώρα με την ομιλία Μητσοτάκη τελειώνει το συνέδριο.
0: Τελειώνει το συνέδριο, οι ομιλίες και όλα αυτά και μετά ψηφίζουν για πολιτική επιτροπή.
1: Τώρα εκεί θα καταλάβουμε κάτι από τα πρόσωπα που θα βγουν.
0: Όχι κάτι ιδιαίτερο, από ποια άποψη το λέω, ότι δεν θα δούμε και ο κύριος Δένδιας θα έχει δικούς του μέσα και ο κύριος Πυράκακης έχει δικούς του, ο κύριος Γεωργιάδης έχει δικούς του, ο Γιώργος Δημητριάδης θα έχει, αλλά έχει γίνει κεντρική διαχείριση. Δεν είναι ότι πάνε όλοι να κάνουν μια φράξη ή κάτι. Και α πω και στο τέλος της ημέρας, με αυτό που έχει γίνει με την εκλογή από την βάση του κόμματος, του εκάστοτε αρχηγού, το λέω για όλα τα κόμματα, πλέον τα όργανα σε αυτό το κομμάτι έχουν αποδυναμωθεί και λίγο. Η μεγάλη ισχύ ήταν όταν η Κεντρική Επιτροπή των Κομμάτων, Πασόκ Νέα Δημοκρατία όπως ήταν παλιότερα, μπορούσε να ρίξει να εκλέξει τον επόμενο αρχηγό.
1: Γιώργος Παπανδρέου, 1 εκατομμύριο.
0: Ναι, αυτή η ιδέα του Γιώργου τότε τα πήγε τα κόμματα, τα σάρωσε στη δημοκρατία.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα. Πάει όποιος να είναι και ψηφίζει. Πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή αυτό το πράγμα. Πραγματικά το πιστεύω. Και ήταν η καταστροφή του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
0: Και εγώ το πιστεύω αυτό, να ξέρεις. Εμένα δεν μου άρεσε και τότε έβλεγε.
1: Ναι.
0: Το κάλυπτα και πήγαινα στα εκλογικά κέντρα ψηφίζαν. Δεν μου άρεσε μόνο που ψήφισα. Πήγα πάρα τα χτυλίδια από το σημείο. Ήθελε κάποιο να τον υποποιήσει. Και έβλεπε, εγώ πήγα να ψηφίσω. Τι θα αμφισβητούσε κανένα. Και έβλεπε κόσμο που ίσω πήγαινε και για το χαβαλέ του.
1: Λοιπόν, έχουμε πολλά να δούμε και αυτή την εβδομάδα, έτσι δεν είναι?
0: Πού να, τι έχουμε να δούμε τους επόμενους...
5: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητό ποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητό ποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλυση.
6: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
5: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζατοday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος κράτος εξοικονομώ αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίς με άποψη και διαχρονικό design.
7: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πώς θα τα βρω?
8: Στην Κιβωτό.
7: Και πού είναι αυτό?
8: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοπλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26 191.
7: Φύγαμε για Κιβωτό!
5: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
6: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι μία.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μόνο μέσα από την τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας την ομιλία του με την οποία ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Δήλωσε ότι η σταθερότητα στη χώρα αποτελεί προτεραιότητα και χαρακτήρισε τη Νέα Δημοκρατία μεγάλη παράταξη, έτοιμη να αναμετρηθεί με το βάρος της ευθύνης της. Η Ελλάδα, υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, τα τελευταία 7 χρόνια έχει πετύχει έναν εντυπωσιακό μετασχηματισμό μέσα από εκτεταμένες οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, τόνισε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, στο χαιρετισμό της στο συνέδριο. Σημείωσε παράλληλα ότι σήμερα η οικονομία της Ελλάδας αναπτύσσεται ταχύτερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Σπουδαίο πρωθυπουργό χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ. Έθεσε στην Ελλάδα εκ νέου στην καρδιά της ευρωπαϊκής διαδικασίας, τόνισε ο κύριος Γιουνκέρ στο χαιρετισμό του. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε χθες ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σοκράτη Φάμελου. Σε δηλώση του ο κύριος Φάμελος κάνει λόγο για αισχρό υπονοούμενο από τον Παύλο Πολάκη ότι ο Προέδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Έσπασα τα παγκόσμια ρεκόρ, σχολίασε ο Παύλος Πολάκης. Τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα, ο τελευταίος χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία. Σε νέα ανάρτησή του σήμερα ο κύριος Πολάκης κάλεσε όλα τα μέλη και τους φίλους του κόμματος να μην αποχωρούν από το ΣΥΡΙΖΑ και τα όργανα του, λέγοντας ότι ο πολιτικός χώρος αυτός έχει ιστορία που δεν είναι η ιδιοκτησία μιας σημερινής κατάστασης στην ηγεσία του. Εν μέσω αναταράξεων στην Κουμουνδούρου και μετά τη χθεσινή ανάρτηση που έγραφε τον Μάρτη, ήταν νωρίς, ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε σήμερα με νέο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το χρόνο που θα κάνει τις ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα, γράφοντας το Σεπτέμβρη θα είναι αργά. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ο κύριος Τσίπρας στις 26, στις 27 Μαΐου ή λίγο πιο μετά θα βάλει.

Πιτσερία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ο σταθμός Πρίσμα. Η συχνότητα 91,6. Η εκπομπή. Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε γιατί ένας Έλληνας δημοσιογράφος να θεωρεί πιο αξιόπιστη μια Ισραηλινή ΜΚΟ σε σχέση με έναν βραβευμένο με Πούλιτζερ δημοσιογράφο, το New York Times. Παρακολουθούμε και αναλύουμε μια γιγαντιαία εν εξελίξη επιχείρηση προπαγάνδας του Ισραήλ που προσπαθεί να επισκιάσει τις αποκαλύψεις για τους συστηματικούς βιασμούς Παλαιστινίων. Εξετάζουμε τις παλαιότερες καταγγελίες περί βιασμού Ισραηλινών την 7η Οκτωβρίου και αναρωτιόμαστε γιατί όσο περνά ο καιρός μειώνονται τα αποδεικτικά στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Θυμόμαστε ιστορίες δημοσιογράφων και πολιτικών που υποστήριξαν ότι έχουν δει βίντεο και φωτογραφίες από εγκλήματα που δεν συντελέστηκαν ποτέ. Και αναρωτιόμαστε πόσο χαμηλά μπορεί να πέσει ένας άνθρωπος. Προειδοποιούμε ότι η εκπομπή περιλαμβάνει περιγραφές σκηνών που ορισμένοι μπορεί να βρουν αποκρουστικές.

0: Ο κύριος που ακούτε να σας περιγράφει τις εντυπώσεις του από την πόλη της Νέας Υόρκης είναι ο James McCartney, γιος του Paul McCartney. Και ορισμένοι αθεόφοβοι ίσως να υποστηρίξουν ότι ίσως και να ακούγεται καλύτερα από την σόλο καριέρα του πατέρα του. Σε ό,τι μας αφορά, ο James McCartney ξεκινά την περιήγησή του στο Μανχάταν από το κτίριο του New York Times. Και αν έτυχε να περάσετε τα τρία τελευταία χρόνια βράδυ από τη διασταύρωση της 40ης οδού με την 8η λεωφόρο, είναι πολύ πιθανό να πέσατε πάνω σε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας σαν κι αυτή. Οι New York Times, λένε οι διαδηλωτές, είναι βαμμένοι στο αίμα των Παλαιστινίων. Συγκεντρώσεις σαν κι αυτές πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία, αν όχι καθημερινή βάση, από ανθρώπους που πιστεύουν, όπως και εμείς, ότι η συγκεκριμένη εφημερίδα έπαιξε τον καθοριστικότερο ρόλο ώστε η φιλελεύθερη Αμερική να αποδεχθεί την γενοκτονία των Παλαιστινίων. Μόνο που αυτή την εβδομάδα συνέβη κάτι αναπάντεχο. Ορισμένοι γραφικοί σιωνιστές, οι οποίοι υποστηρίζαν μεταξύ άλλων ότι απειλούνται από τον δήμαρχο Μαμντάνη, συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο του New York Times, ζητώντας την απόλυση ενός δημοσιογράφου. Πρόκειται για τον Νίκολας Κρίστοφ, ο οποίος αποκάλυψε τον συστηματικό βιασμό Παλαιστινίων κρατουμένων από Ισραηλινούς δεσμοφύλακες. Τις λεπτομέρειες εξηγούσε σε ένα βίντεο podcast ο Βρετανός δημοσιογράφος Owen Jones.
1: The New York Times yesterday published a piece by Nicholas Kristof.
2: Η εφημερίδα New York Times δημοσίευσε ένα άρθρο του Νίκολας Κρίστοφ. Πρόκειται για τον δύο φορές βραβευμένο με Πούλιτζερ σχολιαστή διεθνών υποθέσεων, δηλαδή έναν απόλυτα mainstream δημοσιογράφο. Το άρθρο έχει τίτλο «Η σιωπή που συνοδεύει τον βιασμό των Παλαιστινίων». Περιγράφει λεπτομερώς το συστημικό βιασμό Παλαιστινίων ανδρών, γυναικών και παιδιών από Ισραηλινούς φρουρούς, φυλακών, στρατιώτες, επίκους και ανακριτές και βασίζεται στις μαρτυρίες 14 Παλαιστινίων. Είναι προφανώς ευπρόσδεκτο το γεγονός ότι το θέμα εμφανίστηκε σε μια mainstream έκδοση, στην περίπτωση αυτή μια εφημερίδα που έχει κάνει τόσα πολλά για να συγκαλύψει τα εγκλήματα του Ισραήλ. Υπήρχε όμως μια χιονοστιβάδα αποδεικτικών στοιχείων για συστηματική χρήση σεξουαλικής βίας από το Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της γενοκτονίας και πριν από αυτήν. Γιατί λοιπόν χρειάστηκαν 2 χρόνια και 9 μήνες για να εμφανιστεί σε μια εφημερίδα, και μάλιστα το θέμα δεν ήταν καν στην πρώτη σελίδα της New York Times. Για την ακρίβεια, το έθαψαν στις σελίδες με τα άρθρα γνώμης.
1: Times. In fact, it's relegated to the opinion section.
0: Οι New York Times λοιπόν, με καθυστέρηση σχεδόν 3 χρόνων, έγραψαν αυτό που είχαν καταγγείλει πολλές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εμπειρογνώμονες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και αφού το αποκάλυψαν, το έθαψαν στις μέσα σελίδες. Παρόλα αυτά, για να αποδώσουμε τα του Κέσαρο στο Κέσαρι, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Κρίστοφ δεν κάνει βήμα πίσω στις αποκαλύψεις του και πως μέχρι τη στιγμή που ηχογραφείται αυτή εδώ η εκπομπή, η εφημερίδα του τον στηρίζει, παρά το γεγονός ότι το κράτος του Ισραήλ την απειλεί με μηνύσεις. Ας ακούσουμε όμως τον ίδιο τον Κρίστοφ να παρουσιάζει μία από τις 14 ιστορίες βιασμού που αποκάλυψε στο κείμενό του.
3: One journalist said he had been held down and raped by a dog. A claim backed by.
2: Ένας δημοσιογράφος ανέφερε τον κράτησε ακινητοποιημένο και τον βίασε ένα σκύλος. Ανάλογοι ισχυρισμοί επιβεβαιώνονται από άλλες μαρτυρίες κρατουμένων, οι οποίοι αναφέρουν ότι υπέστησαν το ίδιο. Είμαι αποτροπιασμένος από αυτό το μοτίβο κακοποίησης, εν μέρει επειδή τα χρήματα των Αμερικανών φορολογουμένων χρηματοδοτούν τις Ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας. Φοβάμαι ότι αυτό μας καθιστά συνένοχος.
3: Us complicit.
0: Ο Κρίστοφ επιβεβαιώνει, γράφοντας σε μία από τις μεγαλύτερες εφημερίδες του πλανήτη, ότι οι Ισραηλινοί εκπαιδεύουν σκυλιά για να βιάζουν Παλαιστίνιους. Κάτι που έλεγαν πολλές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εδώ και αρκετό καιρό, χωρίς όμως κανένας να τους δίνει σημασία. Κάτι που όσοι δημοσιογράφοι επιχειρήσαμε να το αναδείξουμε, δεχτήκαμε πόλεμο λάσπης και τις γνωστές κατηγορίες περί λίβελου του αίματος. Για την ιστορία, η γραμμή των Ισραηλινών απέναντι σε αυτές τις καταγγελίες για τη χρήση σκυλιών σε βιασμούς είναι ότι κάτι τέτοιο είναι επιστημονικά αδύνατο. Ίσως γιατί δεν θυμούνται ότι ανάλογες καταγγελίες έχουν υπάρξει για αρκετά ακόμη καθεστώτα, όπως για τη χείλη του δικτάτορα Πινοσέτ. Για την ακρίβεια, την έμπνευση της συγκεκριμένης τεχνικής είχε η Ingrid Olderock, εκπαιδεύτρια των χιλιανών μυστικών υπηρεσιών και κόρη ναζιστών από τη Γερμανία που μετανάστευσαν στη Χιλή. Για να επιστρέψουμε όμως στους ναζιστές της εποχής μας, μπορούμε να ακούσουμε και μερικές ακόμη καταγγελίες που παρουσιάζει ο δημοσιογράφος του New York Times.
1: Christoph cites one testimony, Sami Alsai, a freelance journalist.
2: Ο Κριστόφ παραθέτει και την εξής μαρτυρία. Ο Σάμι Αλσό, ανεξάρτητος δημοσιογράφος, αναφέρει ότι μεταφέρθηκε σε φυλακή μετά τη σύλληψή του το 2020, όπου φρουροί τον έριξαν στο έδαφος. Είπε ότι όλοι με χτυπούσαν και ένας πάτησε το κεφάλι και το λαιμό μου και μου κατέβασε το παντελόνι και τα ισόρουχα. Στη συνέχεια, ένας από τους φρουρούς έβγαλε ένα λαστιχένιο ραβδί που χρησιμοποιείται για να χτυπούν τους κρατούμενους και προσπαθούσαν να το βάλουν δια της βίας στον προκτό μου. Ήταν εξαιρετικά οδυνηρό. Προσευχόμουν να πεθάνω. Τους φρουρούς ήταν γυναίκα που άρπαξε τον κρατούμενο από τα γεννητικά όργανα και γελούσε λέγοντας «Αυτά είναι δικά μου». Ύστερα τον έσφιξε μέχρι που αυτός ούρλιαξε από τον πόνο. Τον άφησαν δεμένο με χειροπέδες στο έδαφος για να κάνουν διάλειμμα για τσιγάρο. Ύστερα κατάλαβε ότι το σημείο που τον είχαν βιάσει είχε χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν για βασανιστήρια. Βρήκε ίχνη μετού, αίμα και σπασμένα δόντια άλλων ανθρώπων που κόλλησαν στο δέρμα του.
0: Οι New York Times λοιπόν αποκαλύπτουν αυτό που όλοι ήξεραν, ότι στο Ισραήλ βιάζουν συστηματικά Παλαιστίνιους πολιτικούς κρατούμενους. Και το ξέρουμε γιατί το είχαν αποκαλύψει εδώ και χρόνια άνθρωποι όπως η Ρίμ Αλ-Σαλέμ, ειδική εισηγήτρια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη βία εναντίον των γυναικών. Τα εξηγούσε προημερών μιλώντας στο ΖΤΟ.
4: I was one of the first rapporteurs who actually...
2: Ήμουν μία από τις πρώτες ειδικές ηγήτριες που μίλησαν ανοιχτά για τις αναφορές σε περιστατικά σεξουαλικής βίας και βιασμού Παλαιστινίων. Ήταν στις αρχές του 2024 όταν αναφέρθηκα σε δύο γυναίκες για τις οποίες υπήρχαν αξιόπιστα στοιχεία ότι είχαν υποστεί βιασμό. Ήμουν και παραμένω σοκαρισμένη για το ότι αυτές οι καταγγελίες δεν ελήφθησαν υπόψη. Δεν υπήρξε καμία αντίδραση σε διεθνές επίπεδο, ούτε καν από χώρες που υποτίθεται ότι ακολουθούν μία φεμινιστική εξωτερική πολιτική.
0: Ο δυτικός συντηρητικός φιλελεύθερος φεμινισμός λοιπόν προτίμησε να σιωπήσει. Ίσως γιατί τα θύματα των Ισραηλινών βιαστών δεν είχαν αρκούντος λευκή επιδερμίδα. Το πρόβλημα όμως τώρα για το Ισραήλ ήταν ότι η υπόθεση άρχισε να λαμβάνει διαστάσεις και απαιτούνταν να εφευρεθεί άμεσα ένας αντιπερισπασμός. Και φυσικά στο Τελαβίβ αποφάσισαν να παίξουν το παλιό δοκιμασμένο χαρτί που λέει ότι οι μαχητές της Χαμάς κατά τη διάρκεια της επιχείρησης της 7ης Οκτωβρίου άφηναν τα όπλα και βίαζαν μαζικά Ισραηλινές γυναίκες. Πριν εξηγήσουμε όμως πώς ακριβώς εξελίσσεται η συγκεκριμένη επιχείρηση προπαγάνδας, θα χρειαστεί να επιστρέψουμε στο 2023 και να θυμηθούμε όσα συνέβαιναν τότε στο χώρο της ενημέρωσης.
4: But I'm talking to some of the soldiers and they say what they've witnessed as they've been walking through these different houses, these different
0: Το ρεπορτάζ που ακούτε μεταδόθηκε τον Οκτώβριο του 2023 από το Ισραηλινό δίκτυο I24 και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην δικαιολόγηση της γενοκτονίας που θα ακολουθούσε. Μία δημοσιογράφος ισχυρίζεται ότι η Χαμάς αποκεφάλισε παιδιά, χωρίς βέβαια να προσφέρει καμία απολύτως απόδειξη. Και ύστερα, επίσης χωρίς καμία απολύτως απόδειξη, το μετέδωσε και το CNN.
5: The Israeli Prime Minister's spokesman just confirmed babies and toddlers were found with their heads decapitated in Kfar Aza.
0: Και μετά το CNN ήρθε ο Αμερικανός πρόεδρος να δηλώσει ότι έχει δει φωτογραφίες αποκεφαλισμένων βρεφών, οι οποίες βέβαια δεν υπήρξαν ποτέ.
6: I never really thought that I would see and have confirmed pictures of terrorists beheading children.
0: Παρά το γεγονός ότι το Ισραήλ και ο Λευκός Οίκος, αλλά όχι ο Μπάιντεν, διέψευσαν τελικά την είδηση, αυτή συνέχισε να μεταδίδεται σε όλο τον κόσμο. Όπως συνέχισαν να μεταδίδονται και οι ψευδείς πληροφορίες περί μαζικών βιασμών Ισραηλινών γυναικών. Οι δημοσιογράφοι που μετέδιδαν αυτά τα fake news συμμετείχαν ενεργά στην οργανωμένη επιχείρηση δαιμονοποίησης ενός ολόκληρου λαού, η οποία θα δικαιολογούσε στη συνέχεια τη γενοκτονία του. Το γιατί βέβαια το Ισραήλ χρειαζόταν μια τέτοια επιχείρηση προπαγάνδας το εξηγούσε παλαιότερα ο δημοσιογράφος και ντοκιμαντερίστας Richard Sanders, μιλώντας στο δίκτυο Double Down News.
7: If you want to dehumanize an enemy, if you want to desensitize people.
2: Αν θέλεις να εξανθρωποποιήσεις έναν εχθρό, αν θέλεις να κάνεις τον κόσμο να μην αντιδράσει όσα εφίσταται ο εχθρός σου, τότε τον παρουσιάζεις σαν βάρβαρο, ουσιαστικά σαν άγριο ζώο, σαν έναν άνθρωπο που δεν αξίζει ανθρώπινης μεταχείρισης.
0: Το πρόβλημα με τα αποκεφαλισμένα βρέφη είναι ότι πρόκειται για μια προπαγάνδα με ημερομηνία λήξης, γιατί, πολύ απλά, κάποια στιγμή θα χρειαστεί να δείξεις τα πτώματα. Οπότε έπρεπε να εφευρεθεί ένα δεύτερο επιχείρημα, το οποίο να μην μπορεί να διαψευστεί. Και βρέθηκαν οι μαζικοί βιασμοί Ισραηλινών από Παλαιστίνιους.
7: The other wave of atrocity stories that began very quickly, which is to do with sexual violence and particularly.
2: Το δεύτερο κύμα αναφορών για φρικαλαιότητες αφορούσε τη σεξουαλική βία και ειδικότερα τον ισχυρισμό των Ισραηλινών ότι αυτή ήταν εκτεταμένη και συστηματική. Για να είμαι σαφής, δεν ισχυριζόμαστε αναγκαστικά ότι δεν έγιναν βιασμοί στις 7 Οκτωβρίου. Αυτό που λέμε είναι ότι δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο. Δεν υπάρχουν κλιματολογικά στοιχεία, δεν υπάρχουν οπτικά στοιχεία, δεν υπάρχουν φωτογραφικά στοιχεία και δεν υπάρχουν μαρτυρικές καταθέσεις που να υποστηρίζουν τον ισχυρισμό για διαδεδομένους και συστηματικούς βιασμούς.
7: To support the allegation of widespread and systematic rape.
0: Το γιατί δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ή να διαψεύδουν ότι πραγματοποιήθηκαν μαζικοί βιασμοί σαν όπλο από την πλευρά της Χαμάς έχει μια πολύ απλή εξήγηση. Γιατί το Ισραήλ διέταξε να μην τηρηθούν οι διαδικασίες που ακολουθούνται σε όλο τον κόσμο στον τόπο ενός εγκλήματος. Αυτά όμως θα τα δούμε στη συνέχεια.

0: Free Palestine.
1: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
3: Η νέα εποχή έφτασε
4: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
3: Infonet Πληροφορική.
4: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
3: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
4: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
3: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
4: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
3: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
3: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
3: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
4: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
5: Yes!
6: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion. Clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion. Step Fashion. Clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
7: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα.
8: Κτίσμα.
7: Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα.
8: Κτίσμα.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
9: www.κτίσμα-bathroom.gr.
2: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΤ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας.gr. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
0: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

Εκπομπή Συνφωγόρ, μέρος δεύτερο. Όπου σήμερα συζητάμε για τις αποκαλύψεις στο New York Times περί συστηματικών βιασμών Παλαιστίνιων κρατουμένων από Ισραηλινούς και αναλύουμε την επιχείρηση προπαγάνδας με την οποία το Ισραήλ επιχειρεί να αποσπάσει την προσοχή μας από αυτές τις καταγγελίες.

0: Αρχές του 2026 και σε ένα θέατρο στο Brooklyn ανεβαίνει η παράσταση Hate Radio του ελβετού σκηνοθέτη Μίλο Ράου. Και όλοι οι ηθοποιοί χορεύουν με το Rape Me τον Nirvana. Η υπόθεση αφορά την αληθινή ιστορία του ραδιοφωνικού σταθμού RTLM στη Ρουάντα και τη γενοκτονία που συντελέστηκε εκεί, πολλές φορές με μαζικούς βιασμούς γυναικών. Η παράσταση όμως δεν αφορά τους θύτες ή τα θύματα, αλλά τους ηθικούς αυτούργους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τους δημοσιογράφους του RTLM, οι οποίοι στη συνέχεια δικάστηκαν και καταδικάστηκαν σε ειδικό δικαστήριο. Η δική μας ιστορία είναι ελαφρώς αντεστραμμένη, καθώς το έγκλημα που εξετάζουμε δεν είναι οι βιασμοί, αλλά η παρουσίαση καταγγελιών για μαζικούς βιασμούς χωρίς την ύπαρξη επαρκών αποδεικτικών στοιχείων. Μια κίνηση προπαγάνδας που και σε αυτή την περίπτωση ανοίγει το δρόμο για μια γενοκτονία. Όπως έχουμε εξηγήσει εδώ και χρόνια, αυτό που εξετάζουμε δεν είναι αν υπήρξαν κρούσματα βιασμών, τα οποία είναι σαφώς καταδικαστέα και για τα οποία θα πρέπει να εξαντλήσουμε την αυστηρότητά μας, αλλά αν αυτά χρησιμοποιήθηκαν συνειδητά σαν όπλο την 7η Οκτωβρίου. Ακούσαμε ότι σχεδόν 3 χρόνια μετά την επιχείρηση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου δεν έχει υπάρξει ούτε μία φωτογραφία, ούτε ένα βίντεο και ούτε μία ιατροδικαστική εξέταση που να επιβεβαιώνει κρούσμα βιασμών, παρά μόνο ελάχιστες λεκτικές καταγγελίες. Ο βασικότερος λόγος για τον οποίο έχουμε ελάχιστα στοιχεία για όσα συνέβησαν εκείνη την ημέρα είναι ότι οι Ισραηλινές αρχές ανέθεσαν τη συλλογή των πτωμάτων σε μια ακραία θρησκευτική οργάνωση, γνωρίζοντας ότι αυτή θα κατέστρεφε πολύτιμα στοιχεία. Τα εξηγούσε ο δημοσιογράφος και σκηνοθέτης Ρίτσαρντ Σάντερς.
1: And this had two focuses. In the days immediately after, it's to do with babies. The most dramatic one is we see an allegation that there were 40.
2: Οι Ισραηλινοί έχουν ένα περίεργο σύστημα που αναθέτουν τη συλλογή των πτωμάτων μετά από καταστροφές ή τρομοκρατικές επιθέσεις σε έναν οργανισμό που ονομάζεται ΖΑΚΑ. Ο οργανισμός αποτελείται από υπερορθόδοξους θρησκευόμενους εθελοντές. Αυτοί συλλέγουν τα πτώματα, τα προετοιμάζουν για θρησκευτική ταφή και ούτω καθεξής. Ένα πρόσωπο που πολλοί θα είδαν τις ημέρες που ακολούθησαν είναι ο γιος Σιλάνταου, ο οποίος ήταν διοικητής της ΖΑΚΑ και εμφανιζόταν συχνά στην τηλεόραση. Αυτός μίλησε για σωρούς από 10 παιδιά τα οποία κάηκαν ζωντανά. Θα ήταν μια εξαιρετικά σημαντική πληροφορία, αλλά όπως αποδείχθηκε ήταν ψευδής. Στο σπίτι στο οποίο αναφέρεται είναι σχεδόν βέβαιο ότι όλοι οι όμεροι σκοτώθηκαν από Ισραηλινή αστυνομία και το στρατό. Υπήρχαν 2 παιδιά εκεί, 2 δίδυμα, αλλά κανένα άλλο παιδί. Οπότε ξέρουμε ότι η ιστορία είναι ψευδής. Ο κ. Λάντο είπε μια σειρά από παρόμοιες ιστορίες. Υπάρχει μια ιδιαίτερα διαβόητη σχετικά με το έμβριο που υποτίθεται ότι αφαιρέθηκε από μια έγκυο γυναίκα. Γνωρίζουμε και πάλι ότι η πληροφορία είναι ψευδής, γιατί στον κατάλογο των νεκρών δεν υπάρχει τέτοιο θύμα.
1: We simply know this is untrue. The list of the dead show there's no such victim.
0: Παρεπιπτόντως, η οργάνωση ΖΑΚΑ, δηλαδή η βασική πηγή ψευδών ειδήσεων για όσα συνέβησαν την 7η Οκτωβρίου, χρηματοδοτείται άμεσα και από τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ του Facebook. Για αυτά όμως μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στο βιβλίο «Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση στο ίντερνετ». Σήμερα αρκεί να συγκρατήσουμε ότι η οργάνωση κατέστρεψε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, επιτρέποντας τη συνέχεια στο Ισραήλ να υποστηρίζει ό,τι θέλει, χωρίς να προσκομίζει την παραμικρή απόδειξη. Οι μόνοι που θα μπορούσαν πλέον να συγκεντρώσουν αξιόπιστα στοιχεία ήταν ανεξάρτητοι παρατηρητές, όπως λόγου χάρη εμπειρογνώμονες του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών. Όπως εξηγούσε όμως η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ, Ρίμαλ Σαλέμ, το Ισραήλ τους απαγόρευσε την πρόσβαση.
3: The Commission of Inquiry and myself, we have asked to carry out visits to Israel.
2: Η Εξεταστική Επιτροπή και εγώ προσωπικά ζητήσαμε να πραγματοποιήσουμε επισκέψεις στο Ισραήλ. Οι Ισραηλοί δεν έδωσαν ποτέ την άδεια. Έκανα ό,τι μπορούσα για να μιλήσω είτε με επιζώντες της 7ης Οκτωβρίου, είτε με μέλη των οικογενειών τους για να συγκεντρώσω μαρτυρίες ή πληροφορίες από πρώτο χέρι. Μέχρι τώρα αυτό δεν έχει συμβεί. Εμείς ακολουθούμε συγκεκριμένες μεθόδους εργασίας. Οφείλουμε να εξετάζουμε πληροφορίες από πρώτο χέρι. Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε σε πληροφορίες των μέσων ενημέρωσης. Και το Ισραήλ δεν συνεργάζεται συνεργάζεται με ανεξάρτητες έρευνες ή μηχανισμούς του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δεν συνεργάστηκε με την Ειδική Επιτροπή Έρευνας. Δεν συνεργάστηκε με τον ειδικό εισηγητή για τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη και δεν το έκανε ούτε με τη δική μου αποστολή.
0: Εδώ θα πρέπει να γίνει μια διευκρίνηση. Η Εξεταστική Επιτροπή του ΟΗΕ που ανέλαβε να ερευνήσει τις καταγγελίες περί βιασμών, χωρίς όπως είπαμε να έχει την παραμικρή πρόσβαση σε πρωτογενή υλικά, ανέφερε τελικά στην ανακοίνωσή της ότι υπήρχαν εύλογοι λόγοι να πιστέψει κάποιος ότι ασκήθηκε σεξουαλική βία. Ποτέ όμως δεν μίλησε για βιασμούς. Πολλο δε μάλλον. Μαζικούς βιασμούς.
3: The Commission of Inquiry and Mrs. Patten had said that there were reasonable grounds.
2: Η ερευνητική επιτροπή είχε δηλώσει ότι υπήρχαν εύλογοι λόγοι να πιστεύετε ότι είχε ασκηθεί βία και συγκεκριμένα σεξουαλική βία εναντίον Ισραηλινών στις 7 Οκτωβρίου. Αλλά κανένας δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ότι υπήρξαν βιασμοί. Αυτό που έβλεπα για χρόνια ήταν η παραπληροφόρηση σχετικά με το τι συνέβη στις 7 Οκτωβρίου. Υπήρχαν ισχυρισμοί ότι ασκήθηκε σεξουαλική βία σε μαζικό επίπεδο και πως οι βιασμοί είχαν χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο γενοκτονίας. Αυτά τα επιχειρήματα χρησιμοποιούνται ξανά και ξανά για να δικαιολογηθεί η γενοκτονία εναντίον των Παλαιστινίων.
0: Μέχρι και τις αρχές του 2026 λοιπόν γνωρίζαμε ότι δεν υπάρχει το παραμικρό αποδεικτικό στοιχείο για μαζικούς βιασμούς από τη Χαμάς την 7η Οκτωβρίου. Γι' αυτό άλλωστε οι Ισραηλινοί εισαγγελείς έχουν δηλώσει ότι θα είναι πρακτικά αδύνατο να τεκμηριώσουν τις καταγγελίες σε ένα δικαστήριο. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν αρκετοί λόγοι ώστε το Ισραήλ να επαναφέρει τις καταγγελίες στο προσκήνιο. Πρώτον, για να αποσπάσει την προσοχή της κοινής γνώμης από τις καταγγελίες για συστηματικό βιασμό Παλαιστίνιων κρατουμένων. Και δεύτερον, για να δικαιολογήσει το πρόγραμμα εκτελέσεων μόνο για Παλαιστίνιους που ψήφισε η Κνέσετ. Το μόνο που χρειαζόταν ήταν μερικούς πρόθυμους δημοσιογράφους. Και όπως θα δούμε στη συνέχεια, τους βρήκε με μεγάλη ευκολία στο εξωτερικό και ακόμη μεγαλύτερη στην Ελλάδα. Το τι συνέβη αμέσως μετά τις αποκαλύψεις στο New York Times εξηγούσε πρόσφατα το Dropsite News.
4: One day after the New York Times published a meticulously sourced investigation documenting systematic rape.
2: Μια μέρα από τη στιγμή που η New York Times δημοσίευσε μια εξαιρετικά τεκμηριωμένη έρευνα για τους συστηματικούς βιασμούς και τα σεξουαλικά βασανιστήρια Παλαιστινίων κρατουμένων, η ίδια εφημερίδα μαζί με άλλα μεγάλα μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν χωρίς κανένα έλεγχο έκθεση μιας Ισραηλινής μη κυβερνητικής οργάνωσης, η οποία ισχυρίζει ότι η Χαμάς διέπραξε συστηματική σεξουαλική βία σε 7 Οκτωβρίου. Τα στοιχεία στα οποία βασίζεται η έκθεση της Ισραηλινής οργάνωσης δεν είναι διαθέσιμα. Από τα μεγαλύτερα διεθνή μέσα ενημέρωση όμως, μόνο το Associated Press αποκάλυψε ότι τα ευρήματα της έκθεσης δεν έχουν διασταυρωθεί από ανεξάρτητες πηγές.
4: Could not be independently verified.
0: Σε αντίθεση με τις αποκαλύψεις των New York Times που πέρασαν σχετικά στα ψηλά των διεθνών μέσων ενημέρωσης, η νέα έκθεση από το Ισραήλ μεταδιδόταν σαν φωτιά σε ξερόχορτα. Το CNN, το BBC και η Daily Mail, τα ίδια μέσα ενημέρωσης δηλαδή που είχαν μεταδώσει τον υποτιθέμενο αποκεφαλισμό 40 βρεφών, βγήκαν και πάλι στην πρώτη γραμμή της μάχης. Την έρευνα υπογράφει η αυτοαποκαλούμενη Πολιτική Επιτροπή για τα Εγκλήματα της 7ης Οκτωβρίου της Χαμάς κατά γυναικών και παιδιών. Το οποίο ομολογουμένως ακούγεται πολύ σοβαρό. Όπως ακούσαμε όμως, είναι απλώς μια Ισραηλινή μη κυβερνητική οργάνωση χωρίς την παραμικρή σχέση με επαγγελματίες εμπειρογνώμονες. Και ύστερα, οι οθόνες και οι σελίδες των διεθνών μέσων ενημέρωσης πλημμύρισαν με την εικόνα μιας παλιάς μας γνώριμης, της Κοχάβ Ελκαγιάμ Λέβη.
5: The exposure is overwhelming. It took us more than 1800 of viewing material.
0: Η Κοχάβ Ελκαγιάμ Λέβη κυκλοφορεί εδώ και σχεδόν 3 χρόνια στα κανάλια για να παρουσιάσει υποτίθεται τα αδιάσυστα στοιχεία περί των μαζικών βιασμών από την Χαμάς. Εδώ ακούμε να την φιλοξενεί το CNN.
6: Kohail Kayem Levy, welcome to the program. Your report is one of the most comprehensive efforts yet to document sexual.
7: Σε αυτή την ιστορία όμως υπήρχε ένα μικρό πρόβλημα, ότι την Κοχάβ δεν την πιστεύουν πλέον ούτε στο Ισραήλ. Όπως είχε αποκαλύψει η Ισραηλινή εφημερίδα Γεντιόθ Αχρόνοθ, κυβερνητικοί αξιωματούχοι στο Ισραήλ έχουν διακόψει κάθε επαφή μαζί της, καθώς οι πληροφορίες που μετέδιδε είναι τόσο ανακριβείς, ώστε κατέληγαν να κάνουν ζημιά στη διεθνή εικόνα της χώρας. Οι ίδιοι αξιωματούχοι ανέφεραν στην εφημερίδα ότι η μη κυβερνητική οργάνωση με τον βαρύγδουπο τίτλο «Πολιτική Επιτροπή για τα Εγκλήματα της 7ης Οκτωβρίου της Χαμάς κατά γυναικών και παιδιών» είναι στην πραγματικότητα απλώς μια ιστοσελίδα. Η οποία ιστοσελίδα όμως συγκεντρώνει χορηγίες εκατομμυρίων δολαρίων από όλο τον κόσμο. Όπως εξήγησαν Ισραηλινοί αξιωματούχοι, η Κοχάβ ήταν ο άνθρωπος κλειδί στο να προωθηθεί στα διεθνή μέσα ενημέρωσης η ψευδής πληροφορία ότι οι Παλαιστίνοι ξεκύλιασαν μία έγκυο Ισραηλινή και σκότωσαν το έμβριο με τα χέρια τους. Πληροφορία που, όπως είδαμε, καταρρίφθηκε από την πρώτη στιγμή. Και αν αυτά τα λένε τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης για μια Ισραηλινή ΜΚΟ, μπορείτε να φανταστείτε τι στοιχεία υπάρχουν για την Κοχάβ Ελκαγιάμ Λέβη παρά έξω. Περισσότερα ύστερα από αυτό.

0: antes. Solo 70 años lleva Israel de fundado, después de perpetrar masacres, guerras y atentados. Como al hotel Rey David o las muertes en Deir Yassin, el terrorismo cobarde
1: fue... Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου, ο Ναϊμάντ Μπι τραγουδά τον Νάκμπα. Και ανάμεσα σε πολλά άλλα, αναφέρεται στην Χασμπάρα, την Ισραηλινή προπαγάνδα. Το πρόβλημα με όλα αυτά τα ψέματα είναι ότι θα βρεθούν αρκετοί πολιτικοί και δημοσιογράφοι σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι όχι μόνο θα τα αναμεταδώσουν, αλλά θα ισχυριστούν δημόσια ότι έχουν δει με τα μάτια τους βίντεο και φωτογραφίες εγκλημάτων που δεν υπήρξαν ποτέ. Στη Γερμανία, λόγου χάρη, είναι συνηθισμένο για αξιωματούχους και διπλωμάτες να υποστηρίζουν ότι έχουν δει βίντεο βιασμών από την 7η Οκτωβρίου. Και την αρχή έκανε η πρώην Υπουργός Εξωτερικών, Αναλένα Μπέρμποκ.
2: Το Μάιο του 2024, όταν ακτιβιστές κατηγόρησαν την Γερμανίδα τότε υπουργό ότι στηρίζει μια γενοκτονία, αυτή πήρε το μικρόφωνο και τους διηγήθηκε μια συγκινητική ιστορία. Ταξίδεψε, λέει, στο Ισραήλ και οι γονείς ενός θύματος της 7ης Οκτωβρίου της έδειξαν ένα βίντεο με μια γυναίκα να βιάζεται. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς καθόταν και έβλεπε η Αναλένα, γνωρίζουμε όμως ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει κανένα βίντεο με βιασμό που να σχετίζεται με την 7η Οκτωβρίου. Είτε λοιπόν η ίδια έλεγε ψέματα, είτε κάποιος Ισραηλινός την κοροϊδέψε. Αν όμως είχε συμβεί το δεύτερο, είμαστε σίγουροι ότι θα είχε βγει να το διαψεύσει. Και βέβαια, αν είχε δει ανύπαρκτα βίντεο βιασμών ολόκληρη υπουργός εξωτερικών της Γερμανίας, γιατί να μην πει ότι τα είχε δει και μια δημοσιογράφος σε έναν ελληνικό τηλεοπτικό σταθμό.
3: Εμείς όλες αυτές τις μέρες παρακολουθούμε τα μωρά τα οποία τα αποκεφάλιζαν και πήγανε και τους αποκεφάλισαν, τους σκότωσαν, τους κατακρεούργησαν, άλλες γυναίκες είδαμε να τις βιάζουν.
1: Ήταν, αν θυμάστε, η εποχή που δημοσιογράφοι όπως ο Μανώλης Καψής και όχι μόνο μετέφεραν τα fake news για τα 40 αποκεφαλισμένα βρέφη, αλλά κατηγορούσαν και το ΚΚΕ ότι είναι ανάλγητο με το θέμα των βρεφών και στηρίζει τους αιμοσταγείς Παλαιστίνιους. Φυσικά, οι κακές συνήθειες της δημοσιογραφίας κόβονται δύσκολα. Και το καταλάβαμε για άλλη μια φορά αυτή την εβδομάδα, όταν τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν καταρχήν τις αποκαλύψεις των New York Times για τους βιασμούς Παλαιστινίων και ύστερα την έκθεση της Ισραηλινής ΜΚΟ για τους βιασμούς Ισραηλινών. Στην πρώτη περίπτωση, με τις αποκαλύψεις των New York Times, παρατηρήθηκε ένα φαινόμενο, το οποίο στο βιβλίο «Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση» είχα ονομάσει «Η διάψευση της ανύπαρκτης είδησης». Όταν δηλαδή ένα μέσο δίνει το λόγο σε κάποιον για να διαψεύσει μια πληροφορία, την οποία το ίδιο μέσο δεν μπήκε ποτέ στον κόπο να μας παρουσιάσει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, πολλά ελληνικά μέσα αναφέρθηκαν στο άρθρο του

0: ήταν ο κύριος Ιατρίδης και ο κύριος Σαρλής από το τμήμα τουρκικών και σύγχρονων ασιατικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αθήνων ήταν και εκείνος στην ΕΡΤ.
1: Πρώτον, σημαίνει ότι προσπαθεί να δώσει μια νοημότητα σε αυτό που κάνει, που από την πλευρά του αυτό μπορεί να φαίνεται να αποκτά κάποια νομική ίσχυ. Στην πραγματικότητα όμως προφανώς και με βάση το διεθνές δίκαιο δεν την αποκτά. Ας περιμένουμε πρώτα να δούμε τι είναι αυτό, γιατί με διαρροές έχει βγει το. Ας περιμένουμε να δούμε τι είναι. Προφανώς όμως, δηλαδή και η πρόθεση είναι μια πρόθεση πρόκλησης.
0: Αυτά λένε λοιπόν αναλυτές και άνθρωποι που μου γνωρίζουν καλά. Μάλλον προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν τις προθέσεις της Άγκυρας. Αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Πρώτη νίκη της Βουλγαρίας στη Eurovision με το Μπαγκαράγκα της Ντάρα. Στη 10η θέση ο Ακύλας με το Φέρτο. Στην 14η η Αντιγόνη με το Τζάλα. Τουλάχιστον 3 νεκρούς αφήνει πίσω της μαζική επίθεση της Ουκρανίας με 100 επανδρομένα στα περίχωρα της Μόσχας. Ο δράστης της επίθεσης αμόκ με αυτοκίνητο εναντίον πεζών στη Μόντενα της Ιταλίας αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Ο εντυπωσιακός τελικός της Eurovision χθες το βράδυ στη Βιέννη ολοκληρώθηκε με νίκη της Βουλγαρίας και το τραγούδι Μπαγκαράγκα της 27χρονης Ντάρα. Παρά τα προγνωστικά που έδιναν στην Ελλάδα θέση στην πεντάδα, ο Ακύλας με το Φέρτο έκοψε τελικά το νήμα στην 10η θέση. Αξιοπρεπέστατη ήταν η εμφάνιση της Αντιγόνης, η οποία με τον Τζάλα χάρισε στην Κύπρο την 14η θέση. Σε αντίθεση, απογοητευτική κρίνεται από τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης η εμφάνιση της Ζάρα Έγγελς, η οποία εκπροσώπησε τη Γερμανία με το τραγούδι Fire, καταλαμβάνοντας μόλις την 23η θέση, με 0 βαθμούς από το κοινό και 12 από τις επιτροπές. Ιστορικό υψηλό 29% καταγράφει η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία σε δημοσκόπηση για λογαριασμό της εφημερίδας Bild am Sonntag. Η δημοσκόπηση του Ινστιτούτου INSA καταγράφει πτώση των Γερμανών συντηρητικών στο 22%, το χαμηλότερο ποσοστό εδώ και πάνω από 4 χρόνια. Καθοδική η πορεία των συγκυβερνώντων σοσιαλδημοκρατών με 12%, ενώ μικρή άνοδο σημειώνουν οι πράσινοι με 14%, με την αριστερά να περιορίζεται στο 10%. Μεταξύ των 8 ατόμων που τραυματίστηκαν χθες στη Μόντενα της Ιταλίας σε επίθεση αμόκ με αυτοκίνητο εναντίον πεζών, βρίσκεται και μια Γερμανίδα παραθερίστρια. Σύμφωνα με το δήμαρχο της πόλης, στους σοβαρά τραυματισμένους περιλαμβάνονται η Γερμανίδα και ένα άτομο με πολωνικό διαβατήριο. Τουλάχιστον 3 άτομα σκοτώθηκαν στη Μόσχα σε μαζική επίθεση περίπου 100 ουκρανικών ντρόουν, ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές. Ο κυβερνήτης της ρωσικής επαρχίας έκανε λόγο για 5 τραυματίες, ενώ ο δήμαρχος Μόσχας ανέφερε 12 τραυματίες σε επίθεση ντρόουν εναντίον διυλιστηρίου πετρελαίου. Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα συμμετείχαν ενεργά σε επιθέσεις κατά του Ιράν τους περασμένους μήνες, μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης όπως το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων και η Wall Street Journal. Σύμφωνα με πληροφορίες, Ριάτ και Αμπουντάμπι δεν θέλουν να τοποθετηθούν δημόσια για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Πρώτον, για να αποφύγουν πιθανά αντίπινα από την Τεχεράνη. Και δεύτερον, επειδή μία έστω και έμεση συνεργασία με το Ισραήλ είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλής στον αραβικό κόσμο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. Παρά την παράταση της εκεχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ, Ισραηλινά μαχητικά έπληξαν και πάλι θέσεις της τρομοκρατικής φιλοϊρανικής οργάνωσης στο Νότιο Λίβανο. Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Για πρώτη φορά μετά από 2 μήνες, το ντίζελ είναι φθηνότερο από ότι η βενζίνη Ε10 σε γερμανικά πρατήρια βενζίνης και κυμαίνεται πλέον κάτω των 2 ευρώ. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle.
0: Και επιστρέφουμε από τη Βόνη στο Νεοφάλαιρο, στο στούντιο του Sky, με Θανάση Κρητικό. Καλώς ήρθες, Θανάση.
4: Χαίρετε.
0: Σήμερα σηκώνει η ΑΕΚΑΡΑ πρωτάθλημα.
4: Ακριβώς. Γιορτάζει το 14ο της πρωτάθλημα η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Προηγείται φυσικά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό για την τελευταία αγωνιστική των play-off.
0: Μισό λεπτό. Για την ΑΕΚ τυπικό. Και η Φιέστα, ναι, και όλα αυτά. Okay. Για τον Ολυμπιακό δεν είναι.
4: Ο Ολυμπιακός έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον προφανώς για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Και θέλει την νίκη για να μείνει πάνω από το.

0: εύκολο να την εξασφαλίσει, διότι την δεδομένη στιγμή είναι 2 βαθμούς πάνω από το δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο την ίδια ώρα, στο τελευταίο παιχνίδι ιστορικό, στην ιστορική έδρα του Τριφυλιού.
1: Οπότε για τη δεύτερη θέση έχει ένα ενδιαφέρον σήμερα.
0: Ναι, με τη λήξη της αναμέτρησης στη Νέα Φιλαδέλφια θα ακολουθήσει η Φιέστα. Νομίζω έχουν ετοιμάσει από την ΠΑΕ ΑΕΚ φαντασμαγορική εκδήλωση.
1: Ναι.
0: Το περιμέναμε και από χθες. Είδαμε που πήγε γύρω στους 20.000 κόσμος στην τελευταία προπόνηση της ομάδας. Θα ζήσουμε, νομίζω, ιστορικές στιγμές. Αυτά όσο αφορά το αγωνιστικό στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. 3/4 Μύκονος Παναθηναϊκός. Το δεύτερο παιχνίδι για τα προημιτελικά της Basket League. Ο Παναθηναϊκός είχε επικρατήσει στο πρώτο στο ΆΚΑ. Και στις 5.30 ο Άρης υποδέχεται την ΑΕΚ. Η Ένωση είχε επικρατήσει στο πρώτο παιχνίδι στην Σανέλ Αρίνα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε
3: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και μετά τα αθλητικά, η Ηλιάνα Κουτσούπη, η μετεωρολόγος μας, είναι εδώ στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Ηλιάνα.
4: Καλώς σας βρήκα. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, για σήμερα έχουμε αίθριο καιρό σε όλη την χώρα.
1: Έτσι θα βγει η μέρα, μελιακάδα.
4: Ακριβώς, δεν θα χαλάσει άλλο. Και αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια σε όλες τις περιοχές. Να πούμε ότι και ο άνεμος σιγά-σιγά θα μειωθεί, θα εξασθενήσει στην Αττική. Να πούμε ότι έχουμε και λίγη συννεφιά στα κεντρικά και έχει υποχωρήσει και η σαχαριανή σκόνη και περιορίζεται στα Δωδεκάνησα κυρίως. Και την Κρήτη. Από αύριο όμως καθαρίζει τελείως η ατμόσφαιρα. Στην Αττική περιμένουμε μέχρι 26-27 βαθμούς. Βοριάδες το πρωί, αλλά από το μεσημέρι έχουμε νοτιάδες μέχρι 5 μποφόρ. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε νοτιάδες 5 μποφόρ. Και η θερμοκρασία αγγίζει τους 23 με 24 βαθμούς. Την Τρίτη περιμένουμε έτσι μια σύντομη αλλαγή στον καιρό, με βροχοπτώσεις και καταιγίδες που επηρεάζουν την Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Κυρίως στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι τώρα παραμένουν βοριάδες, 6 μποφόρ στα Πελάγη και 7 τοπικά στην θάλασσα των Κυθύρων. Την Τετάρτη έχουμε πάλι βελτίωση των καιρικών συνθήκων, με ενίσχυση των βοριάδων στα Πελάγη μέχρι 7 μποφόρ τοπικά. Έθριο καιρό βέβαια σε όλη την χώρα και μία μικρή άνοδο της θερμοκρασίας στη Δυτική Ελλάδα μέχρι 26 βαθμούς και μία μικρή πτώση στη θερμοκρασία στα νησιά που θα αγγίξει τους 23 βαθμούς.
1: Άρα μέχρι εκεί που φτάνουν τα δεδομένα σας, εσάς των μετεωρολόγων, δεν υπάρχει κάτι ακραίο, καμιά βροχούλα μπορεί να βγει μεσοβδόμαδα.
4: Λίγο την Τρίτη εκεί, κυρίως.
1: Θερμοκρασιακά όμως, επειδή είπες κάτι για βροχιάδες.
4: Θερμοκρασιακά είμαστε λίγο πιο χαμηλά από τα φυσιολογικά για την εποχή. Παρ' όλα αυτά δεν μας επηρεάζει εμάς έντονα, όχι. Με τους βροχιάδες εκεί περιμένουμε μια μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα νησιά. Στα δυτικά όμως μικρή αύξηση.
1: Ωραία, θα πάμε προς τα ειδήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ηλιάνα. Και όλους εσάς, σήμερα εκτάκτως στη θέση του Πέτρου Κυρκυλή ήμουν εγώ. Από αύριο κανονικά βέβαια μαζί στο μαγκαζίνο. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε εύχομαι. Είναι η φίλη μου, η Μαρία Δουρουδή. Είναι αμέσως όταν, οπότε μένετε Sky. Γεια σας.
3: Το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ, πολλά σε πολλούς. Allwin, winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr www.ilian.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check ΜΑΤ για βασιλικούς ύπνους.
7: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ.

0: Ελαιοκομικό Μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό Μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό!
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό!
2: Πάλι μισό!
3: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του, με την οποία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι μόνο μέσα από μια τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Τόνισε ότι η ισχυρή οικονομία είναι προϋπόθεση της ισχυρής Ελλάδας και επισήμανε ότι ο κατώτατος βασικός μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ το 2027. Απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση, δήλωσε ότι η νίκη της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι ο κομματικός σκοπός, είναι η εθνική ανάγκη, για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Αναφερόμενος στο συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν αθροίζει μονολόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Εμείς δεν έχουμε face control στην είσοδο, ούτε και μοιραζόμαστε σε πλατείες και εξώστες. Είμαστε ένας οργανισμός ανοιχτός, εργαστήριο ιδεών και ορμητήριο δράσης. Την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Ανέφερε ότι τον Ιούλιο του 2027 η πατρίδα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να αποφασίσει ο κάθε πολίτης ποιος ξέρει και μπορεί να διαπραγματευτεί τα εθνικά συμφέροντα. Να μην αποχωρούν από τον ΣΥΡΙΖΑ και τα όργανά του, κάλεσε σήμερα όλα τα μέλη και τους φίλους του κόμματος ο Παύλος Πολάκης μετά τη χθεσινή διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα. Όπως έγραψε σε ανάρτησή του, αυτός ο πολιτικός χώρος έχει ιστορία που δεν είναι ιδιοκτησία μιας σημερινής κατάστασης στην ηγεσία του. Πρόσθεσε πως τα όσα ακούγονται περί μη συμμετοχής του σε πολιτική γραμματεία και κεντρική επιτροπή δεν έχουν βάση. Χθες ο Σωκράτης Φάμελος έθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον κύριο Πολάκη, κάνοντας λόγο για αισχρά υπονοούμενα από το βουλευτή ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Εν μέσω αναταράξεων στην Κουμουνδούρου και μετά τη χθεσινή ανάρτηση που έγραφε «Το Μάρτι ήταν νωρίς», ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε σήμερα με νέο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το χρόνο που θα κάνει τις ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα, γράφοντας «Το Σεπτέμβρη θα είναι αργά». Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ο κύριος Τσίπρας στις 26 ή στις 27 Μαΐου ή λίγο πιο μετά θα βάλει τη σφραγίδα στο νέο του εγχείρημα. Επιθέσεις με ντρόουν δέχθηκε πυρηνικός σταθμός παραγωγής ενέργειας στην περιοχή Αλντάφρα, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές του Αμπουντάμπι. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για ντρόουν ιρανικής προέλευσης. Η επίθεση σημειώθηκε σε ηλεκτρική γεννήτρια έξω από την εσωτερική περίμετρο του πυρηνικού σταθμού και προκλήθηκε πυρκαγιά. Από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ τα επίπεδα ασφάλειας δεν επηρεάστηκαν. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να αποφασίσει ο Ντόναλντ Τραμπ εάν θα ξεκινήσει εκ νέου τις επιθέσεις κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος πόσταρε σε ανάρτησή του φωτογραφία προϊόν τεχνητής νοημοσύνης με τη λεζάντα. Ήταν ήρεμα πριν την καταιγίδα, όπου εμφανίζεται να περιβάλλεται από πολεμικά πλοία εν μέσω θαλασσοταραχής και καταιγίδας. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους σε μεγάλη ουκρανική επίθεση με μη επανδρομένα εναέρια οχήματα σε περιφέρειες της Ρωσίας, περιλαμβανομένης της Μόσχας, η οποία αντιμετώπισε τη μεγαλύτερη επίθεση που δέχεται σε πάνω από έναν χρόνο. Σε 2 συλλήψεις μεθυσμένων οδηγών, ο ένας ηλεκτρικού πατινιού και ο δεύτερος γιο ταχύ αυτοκινήτου, προχώρησε η αστυνομία. Λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα, ένας 25χρονος αλλοδαπός, ο οποίος επέβαινε σε ηλεκτρικό πατίνι, προσέκρουσε σε παρκαρισμένο αυτοκίνητο επί της οδού Πειραιός και συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου καθώς οδηγούσε μεθυσμένος. Λίγες ώρες αργότερα, ο οδηγός αυτοκίνητου έπεσε πάνω σε 3 παρκαρισμένα οχήματα στο Γαλάτσι, έχοντας και αυτός καταναλώσει αλκοόλ και συνελήφθη. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G στο μετρό της Αθήνας, με τις εργασίες να εκτελούνται από σήμερα στο τμήμα Σεπόλια Μεταξουργείου. Από απόψε, οι σταθμοί Σεπόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείου για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη λειτουργίας. Ο σταθμός Αττική θα παραμένει ανοιχτός για τη γραμμή 1 και Φυσιά Πειραιάς. Η κίνηση των σειρμών στη γραμμή 2 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Ανθούπολη, Άγιος Αντώνιος και Ομόνια Ελληνικό. Για την 6η και τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League θα παίξουν ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και οι δύο αναμετρήσεις θα αρχίσουν στις 7.30. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται σε όλη τη χώρα. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά με τοπικές μπόρες, κυρίως στα βόρειο-ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
2: 30 χρόνια μάστορας έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά. Στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Μαρία Δουρουδή.

Μπότσιος, με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα, προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botzios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ολόχωνος του Μάρτυρος, γιορτάζει ο Ανδρόνικος και η Ανδρονίκη. Υπάρχουν ημερομηνίες που γιορτάζει και άλλες ημερομηνίες, μάλλον που γιορτάζει αυτό το όνομα. Γιορτάζει επίσης η Ιουνία, ο Σόλων και ο Σολόχων. Ο ήλιος ανέτειλε 13 λεπτά μετά τις 6, θα δύσει στις 8.30 ακριβώς το βράδυ. Θα έχουμε φως για 14 ώρες και 17 λεπτά. Από καλησπέρα στον City 106,1 στη Θεσσαλονίκη που μας ακούτε και να μας στέλνετε τα μηνύματά σας είτε τηλεφωνώντας στο 210-48-00-170-174. Σας απαντά η Ρούλα Βρετάκου ή στο skyradio.gr εκεί που λέει πες την απόψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε. Στη ρύθμιση το ήχο και σήμερα ο Κώστας Πανός μαζί μας. Δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Σοφία Καλαβρού. Μουσική επιμέλεια είναι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Κυριακή λοιπόν 17 Μαΐου, μία μέρα μετά τη Eurovision, όλοι έχουμε λίγο ξενυχτήσει. Λίγος πολύ όλοι, εσύ όχι. Είδες, Ωραία. Εμένα με είχα προσκαλέσει φίλοι χθες στα Λεγρενά, που είναι και πάρα πολύ ωραία εκεί, δηλαδή πολύ κοντά στον Ναό του Σουνίου, από τον οποίο και περάσαμε το βράδυ, έβγαλα μια πολύ ωραία φωτογραφία, έγραψα και εγώ φέρτο. Λοιπόν, θα πω ακριβώς πως έγραψα και στον φίλο μου, τον Χρυσόστομο, τον Τσούφι, πως υπολόγιζα εγώ τις χώρες. Εσύ το είχες για τη Βουλγαρία? Όχι, δεν το είχες. Τι θεωρούσες ότι θα έβγαινε? Τι λες? Δεν είχες υπολογίσει τίποτα?
2: Όχι.
1: Όχι, λοιπόν, εγώ έλεγα χθες ότι θα έβγαινε η Αυστραλία. Είχα επηρεαστεί πάρα πολύ με τα στοιχήματα για τη Φιλανδία, ενώ δεν μου άρεσε. Μου άρεσε όμως της Αυστραλίας. Είχα βγάλει τρίτη τη Βουλγαρία, έλεγα, τέταρτη την Ελλάδα και πέμπτο το Ισραήλ. Πολύ μακριά δεν έπεσα. Πολύ μακριά, εννοώ για την πεντάδα. Θεωρούσα πρώτη την Αυστραλία και τρίτη την Βουλγαρία. Η Βουλγαρία βγήκε πρώτη με την Τάρ και θεωρούσα την Ελλάδα στην πεντάδα, όχι πρώτη. Και βγήκαμε στην δεκάδα. Λοιπόν, συγχαρητήρια στη Βουλγαρία. Πολύ φαν τραγούδι. Ωραίο φρέσκο κορίτσι. Θα γίνει και στη γειτονιά μας. Είναι όπως έλεγε και χθες ο Καπουτζίδης, τον άκουσα στην μετάδοση που κάνανε. Είναι λίστη γειτονιά. Θα είμαστε λίστη Σέρες, έλεγε στη Μαρία Κοζάκου. Και θα πεταχτούμε στη Βουλγαρία. Τα γυρίζουμε μετά στο Πατρικό και μια χαρά. Εντάξει. Οι γεωπολιτικές συμμαχίες γίνονται πάντα. Μπορεί να είναι λίγο ενοχλητικό να λέμε ότι α, κοίτα, ξέρω εγώ πώς οι σκανδιναβικές χώρες ψηφίζουν, αλλά και εμείς δεν το κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, δώσαμε πουθενά άλλο το 12? Δεν το έχουμε δώσει. Επομένως, όλες οι χώρες το κάνουν, το κάνουμε και εμείς. Είδατε πώς λίγο αντιδράσεις εκεί με το Ισραήλ. Εγώ πάντως τολμήσα να πω ότι το τραγούδι του Ισραήλ εμένα μου άρεσε. Τώρα, όλα τα υπόλοιπα τα γεωπολιτικά. Εντάξει, υπήρχαν αυτές οι αντιδράσεις και τα γιουχαΐσματα όταν ειδικά βρέθηκε προς το τέλος να παίζεται το παιχνίδι μεταξύ τους. Δεν τα πήγαμε καθόλου άσχημα, εάν σκεφτείτε ότι βγήκαμε έκτη στην ψηφοφορία του κοινού, το κοινό δηλαδή που επιλέγει. Πήραμε 147 ψήφους από το κοινό, νομίζω. Εντάξει, η Βουλγαρία εκτοξεύτηκε όταν ανέβαινε η καρδούλα, ανέβαινε. Λοιπόν, ας γίνει και στη γειτονιά μας, γιατί όχι, πρώτη φορά νομίζω για τη Βουλγαρία, γι' αυτό και το χάρηκαν πολύ. Με έναν τρόπο είναι και η ελληνική συμμετοχή, ο Κοντόπουλος εκεί, έτσι. Ομάδα φοβερή και τρομερή. Πάντως, όπως λέω πάντα, είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να βρίσκονται οι παρέες μαζί, έτσι, να ακούμε ωραία τραγούδια, να ψηφίζουμε μεταξύ μας, να βλέπουμε ωραίο θέμα, γιατί είναι ένα πολύ ωραίο θέμα η Eurovision. Του χρόνου λοιπόν πάλι εδώ. Και ο Ακύλας, μια χαρά που, εντάξει, στεναχωρέθηκε από ό,τι είδα, δηλαδή και στις δηλώσεις του, έδωσε το 100% του εαυτού μου, είπε, αλλά και πάλι κουβά, να μην στεναχωριέται καθόλου, γιατί έδωσε το 100% του εαυτού του. Είναι ένα πολύ, έτσι, νέο παιδί, φαν παιδί, τον έχουν αγαπήσει πολύ, φαίνεται ότι είναι καλό παιδί, οπότε νομίζω μια χαρά ανοίγεται η καριέρα μπροστά του. Εντάξει, προς τιμήν της Βουλγαρίας, ας ξεκινήσουμε με την Ντάρα, αγαπητέ Κώστα, και εδώ πάλι είμαστε να συνεχίσουμε παρέα.

0: δεν. Αλλά μην έχουμε εικόνα. Να δείξω την Έλλη Κασόλη πόσο το χαίρεσαι. Δεν σε κόψαμε, όρθια να είσαι. Με το που βγήκες από το δελτίο, μπαγκαράγκα, ε.
1: Πάει το τραγούδι μου, το κόψετε στη μέση εκεί που είχα.
0: Ωραίο κορίτσι, πολύ ωραίο κορίτσι κανονικά.
1: Κούκλα. Ωραία η παρουσία. Τώρα δεν ξέρω τι έχω ακούσει άλλα τραγούδια για να μιλήσω για τη φωνή του, ούτε είμαι και καμιά ειδική. Μου άρεσε πολύ αυτό που είδα και είδα και μια κανονική κοπέλα.
0: Ναι, και ξέρεις τι, όταν τη ρωτήσανε κάποια στιγμή τι σημαίνει το μπαγκαράγκα που έλεγε αγαπάς άντολα και όλα αυτά, μιλούσε πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή έτσι πολύ χαμηλών τόνων. Ωραία, ωραία. Ωραία γιορτή, ρε παιδί μου, είναι η Eurovision.
1: Ναι, αν είναι κυρίως αυτό.
0: Αλλά είναι τα γεωπολιτικά, ε.
1: Ναι.
0: Ένας χαμούλης γίνεται μέσα, η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, τι νέα. Τι νέα, είπες καλά νέα στο δελτίο πριν λίγο, βέβαια.
1: Όχι όλα.
0: Ναι.
1: Αλλά και κάποια ναι.
0: Τι, ποια, πες μου μια καλή είδηση που είπες.
1: Δήμος Μετεώρων.
0: Τι.
1: Όμορφες διαδρομές γιατί είναι χωριά τα οποία έχουν μείνει 20, 30, 15 κάτι και 8.
0: Ναι.
1: Και έχουν κάνει διάφορες εκδηλώσεις και έχουν πάρει πρωτοβουλίες και κάνουν αναρρίχηση, πεζοπορίες, φαγητά κτλ. Και έχει μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος.
0: Στο δελτίο το είπατε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μπράβο σας.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ.
1: Για να μαζέψει κόσμο τα χωριά, τον τουρισμό,
0: ωραία.
1: Να προσελκύσουν.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν ήξερα ότι κάνατε μαζί prime time με τον Γιάννη Σουλιώτη και αυτή την εκπομπή που θεωρώ ότι πρέπει να είναι πολύ ενδιαφέρον. Γιάννη Σουλιώτης και στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, Γιάννη.
2: Γεια, καλό απόγευμα.
0: Μ' ακούει η μαμά σου?
2: Δεν το ξέρω. Α. Θα σας ρωτήσω.
0: Ναι, ναι, για ρώτατε συγχρόνως ενώ μιλάμε για να πω και καλησπέρα. Και πριν μιλήσετε, να πω καλησπέρα στη μαμά του Νίκο του Τσέφλη που μ' ακούει. Μ' ακούν οι μαμάδες των συναδέλφων, την κυρία Ιωάννα. Και στη μαμά του φίλου μου του Αλέξανδρου που χθες ήμουνα στα Λεγερενά, την κυρία Εύη. Λοιπόν, Γιάννη μου, να ξεκινήσω από σένα στο τηλέφωνο, μια και είσαι, γιατί
1: βεβαίως
0: είναι η Έλλη μας εδώ. Τι θα δούμε την Τρίτη στο prime time?
2: Θα δούμε μια, αν θέλεις, σπονδυλωτή έρευνα στον πυρήνα της οποίας είναι οι μυστικές υπηρεσίες. Δηλαδή ένα κομμάτι της έρευνας που κάνει με την Έλλη προσπαθεί να φωτίσει λίγο τι κάνουν οι μυστικές υπηρεσίες, πώς είναι ένας πράκτορας, ποια είναι η δουλειά του, πώς προσπαθεί να συγκεντρώσει, να εξασφαλίσει πληροφορίες και πληροφοριοδότες. Και μετά αρχίζει και βαραίνει λίγο η ατμόσφαιρα, γιατί εν πάση περιπτώσει προσπαθούμε λίγο να αποτυπώσουμε αυτό που λέγεται υβριδικός πόλεμος, που είναι ουσιαστικά ένας πόλεμος που μένεται σε ένα επίπεδο που δεν είναι το ίδιο ορατός με τον κανονικό εντός ή εκτός αγωγικών πόλεμο. Είναι σε ένα επίπεδο λίγο πιο κρυφό και έχει περιλαμβάνει διάφορες επιχειρήσεις σαμποτάζ, παραπληροφόρησης, παρεμβάσεις σε εκλογικές διαδικασίες χωρών, κάποιες προσπάθειες να αποσταθεροποιηθούν κυβερνήσεις. Γνωστά πράγματα, τα οποία όμως το τελευταίο διάστημα έχουν παράλληλα με όσα συμβαίνουν στη Μεσσή Ανατολή, στην Ουκρανία κτλ. Έχουν πυκνώσει αρκετά. Χοντρικά δηλαδή, αυτό είναι το στο σημείο.
0: Δηλαδή, Γιάννη, ξέρεις, λίγο αυτά που βλέπουμε στις ταινίες με τους μυστικούς πράκτορες.
1: Εγώ αυτό ήθελα να πω. Ότι το
0: μπαίνουμε
1: πρώτο
0: έτσι κοντά σε τέτοιο κλίμα.
1: Εγώ ήθελα αυτό να πω, ότι το πρώτο κομμάτι του επεισοδίου, το πρώτο μισό επεισόδιο, εμένα μου θυμίζει και λίγο ταινία. Δηλαδή, πώς είναι ένας μυστικός πράκτορας, είναι όπως τον έχουμε δει στις ταινίες, σκοτεινά δωμάτια, έτσι, ησυχία, κρυμμένοι, κουκούλες κτλ. Ή μπορεί να είναι και κάποιος ο οποίος κάθεται δίπλα μας, ας πούμε, και δεν τον καταλαβαίνουμε, δεν ξέρουμε. Πώς στρατολογήθηκαν, πώς στρατολόγησαν.
0: Τα μαθαίνουμε αυτά.
1: Βεβαίως.
0: Α, τα μαθαίνουμε.
1: Αποκαλυπτικό επεισόδιο. Και πέρα από την πλάκα.
0: Τι είπες, Γιάννη?
2: Όχι, έχει και ορισμένες από τις συνεντεύξεις έχουν πραγματικά ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, υπάρχει ένας, βέβαια είναι μεγάλος σε ηλικία τώρα, αλλά είναι ο Τζακ Μπάρσκι, που δεν είναι καν το πραγματικό του όνομα. Ο Τζακ Μπάρσκι είναι ένας ανατολικογερμανός, ο Άλμπερτ Φρίντριχ, ο οποίος στρατολογήθηκε στη δεκαετία του 70 από την ΚΑΓΚΕΜΠΕ και τοποθετήθηκε στην Αμερική, υιοθετώντας το όνομα ενός νεκρού παιδιού, ενός παιδιού που πέθανε σε ηλικία 5 ετών, Τζακ Μπάρσκι, και έκτοτε ζει στην Αμερική, δραστηριοποιήθηκε στην Αμερική και ζει μέχρι και σήμερα εκεί και αφηγείται την ζωή του, που ουσιαστικά έχει και αναφορές σε μια περίοδο που πλέον έχουμε εξοικείωση μόνο μέσα από ταινίες και σειρές κατασκοπίας.
0: Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, Έλλη και Γιάννη, μπορεί να μην ξέρουν και οι οικογένειές τους ότι είχαν δράσει, ας πούμε, μυστικού πράκτορα πάνω από 20 χρόνια, ας πούμε.
1: Φαντάζομαι ότι σίγουρα δεν ξέρουν τα πάντα. Δεν ξέρω αν γνωρίζουν την ταυτότητα και τι έκαναν, αλλά σίγουρα δεν ξέρουν τα πάντα. Και μάλιστα ο άνθρωπος για τον οποίο μας μίλησε ο Γιάννης έχει έτσι ένα και πολύ ενδιαφέρον τέλος. Πώς τελείωσε αυτή η καριέρα του μυστικού πράκτορα στην Κάγκεμπε. Και εγώ θέλω να πω ότι είναι και μια πολύ καλή δημοσιογραφική δουλειά αυτή, πέρα από όλο ναι. το κλίμα το οποίο συζητάμε. Γιατί αρχικά μας μιλάει για πρώτη φορά, μιλάει στην τηλεόραση εν ενεργεία στέλεχος κατάσκοπος της ΕΥΠ.
0: Τον οποίο βλέπουμε ή πλάτη.
1: Τον οποίο δεν μπορούμε να διακρίνουμε, ναι. έχουμε χρησιμοποιήσει έτσι κάποιες τεχνικές, αλλά είναι κάτι αυτό, είναι πρώτη φορά, είναι μια επιτυχία. Επίσης, γιατί κάνουμε αυτό το επεισόδιο. Εμένα, αν με ρωτούσε κάποιος, θα απαντούσε ότι η Ελλάδα δεν είναι εκτός από όλο αυτό τον, όπως τον περιέγραψε ο Γιάννης, αθέατο, σύγχρονο, αλλά υπαρκτό υβριδικό πόλεμο. Υπάρχουν περιστατικά με τα οποία έχουμε ασχοληθεί και εμείς στα δελτία κατά τη διάρκεια των ετών. Παρ' όλα αυτά, με τον Γιάννη αποκαλύπτουμε μια περίπτωση που δεν την γνωρίζουμε, δεν έχει έρθει ποτέ στο φως της δημοσιότητας και μας την περιγράφει ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ. Νομίζω ότι θα βγουν και οι ειδήσεις, ναι. ο Θόδωρος Δραβίλας.
0: Γιάννη, να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Μέσα από την έρευνα αυτή που κάνετε και θα τη δούμε στο prime time την Τρίτη στις 9.
1: Στις 12.
0: Στις 12, συγγνώμη. Στις 12. Οι πράκτορες αυτοί, με αυτούς που μιλήσατε ή έτσι όπως γυρίσατε όλο το επεισόδιο, αντιλήφθηκες ότι μπορεί να αλλάξουν και την ιστορία, τα γεγονότα? Υπάρχουν δηλαδή τέτοιες καταστάσεις ή μέσα από τις δικές τους ενέργειες έχουν αλλάξει την πορεία των πραγμάτων?
2: Μέσα από τις δικές τους ενέργειες,
0: ναι.
2: Ναι, κοίταξε να δεις τώρα. Εγώ μπορώ να παραθέσω τα γεγονότα. Για παράδειγμα, αυτό σου λέει ο ένας από αυτούς ότι σου περιγράφει την προσπάθεια να επηρεάσει το αποτέλεσμα μιας εκλογικής διαδικασίας στο Μαυροβούνιο μέσω Σέρβων παραστρατευτικών. Άρα αυτού του τύπου η παρέμβαση.
0: Η μεταφορά μιας πληροφορίας μπορεί να αλλάξει τα γεγονότα.
2: Σε μια χώρα είναι προφανώς και έχει δυνατότητα να αλλάξει τα γεγονότα. Ή για παράδειγμα το να μπορείς, ας πούμε, να βρεις ένα πληροφοριοδότη ο οποίος συμμετέχει ή συνδέεται, σχετίζεται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και αυτό θεωρητικά υπό κάποιες προϋποθέσεις μπορεί και αυτό να επηρεάσει την εξέλιξη των γεγονότων. Όπως για παράδειγμα το ότι η Ρωσία μπόρεσε και έστεισε μια πετυχημένη επιχείρηση παρέμβασης στις αμερικανικές εκλογές του 2016 και αυτό αποτέλεσε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι και για τις εξελίξεις παγκοσμίως αλλά και για τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών. Γιατί μέχρι εκείνη την περίοδο, για παράδειγμα, οι Αμερικανοί θεωρούσαν ότι οι Ρώσοι δεν έχουν πια την ίδια ισχύ και δεν παραμένουν προσανατολισμένοι σε ένα μέτωπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι το οποίο διαψεύστηκε στην πράξη. Άρα θέλω να πω, κάθε ένα από αυτά τα γεγονότα επηρεάζουν την εξέλιξη της ιστορίας. Για παράδειγμα, αυτό που ανέφερε η Έλλη με την περίπτωση που αφηγείται ο Θόδωρος Δραβίλας, μας λέει για μια επιχείρηση σαμποτάζ σε κρίσιμες υποδομές της χώρας και για μια επιχείρηση παρέμβαση στην εκλογική διαδικασία μιας τρίτης χώρας. Είναι σημαντικά πράγματα.
1: Έδαφος όμως αυτών των επιχειρήσεων για να γίνουν δηλαδή ήταν η Ελλάδα, έτσι.
0: Μάλιστα. Πληρώνεται καλά ένας μυστικός πράκτορας?
1: Αυτό εγώ δεν ξέρω να το.
0: Εγώ θα το ρωτούσα. Γιάννη, ξέρεις?
2: Δεν το ρωτήσαμε.
0: Δηλαδή αξίζει τον κόπο να γίνει κάποιος?
1: Ήταν κακή ερώτηση.
0: Ναι, εγώ θα το ρώταγα αυτό.
2: Ναι, συμφωνεί, δεν διαφωνώ. Αυτό που
0: δεν τη λες και απλή δουλειά.
2: Όχι, απλή δουλειά δεν είναι. Και επίσης υπάρχουν μυστικά κονδύλια. Οπότε εκεί
0: δεν είναι μυστικός και μυστός.
2: Νομίζω είναι.
1: Ωραία. Απλά εγώ κλείνοντας μόνο να πω, για να, έτσι, να δώσουμε ένα ακόμη κομμάτι αυτής της ιστορίας που θα δείτε, ότι μιλήσαμε και με ανθρώπους που έχουν βρεθεί στο στόχαστρο του Κρεμλίνου συγκεκριμένα. Είναι δύο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις για να τις παρακολουθήσει κανείς.
0: Ωραία,
1: μιλάμε για ύποπτους θανάτους και για συλλήψεις.
0: Την Τρίτη στις 12, prime time, με τον Γιάννη Σουλιώτη και την Έλλη Κασόλη, ώστε να μάθουμε και να δούμε, να πλησιάσουμε λίγο τον αθέατο κόσμο της κατασκοπίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη Σουλιώτη.
2: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, καλό απόγευμα. Θες να πω δηλαδή και το μήνυμα εδώ, του κυρίου.
1: Ναι.
0: Κοκλάμε, κυρία Έλλη Κασόλη. Φανατική οπαδή τη, εξαιρετική δημοσιογράφος. Εντάξει, σου φτιάξαμε τη μέρα. Ευχαριστούμε
1: πολύ.
0: Πολύ. Καλή συνέχεια. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, επιστροφή παρέα.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε
4: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Πάμε!
5: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου!
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Osteomove.
8: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brand.

0: 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
0: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ.

0: μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς.

0: ελληνικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ολοκληρώνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στο συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν αθροίζει μονολόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, τόνισε χαρακτηριστικά. Να μην αποχωρούν από τον ΣΥΡΙΖΑ και τα όργανά του, κάλεσε σήμερα όλα τα μέλη και τους φίλους του κόμματος ο Παύλος Πολάκης μετά τη χθεσινή διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα. Όπως έγραψε σε ανάρτησή του, αυτός ο πολιτικός χώρος έχει ιστορία που δεν είναι ιδιοκτησία μιας σημερινής κατάστασης στην ηγεσία του. Ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε σήμερα με νέο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το χρόνο που θα κάνει τις ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα, γράφοντας «Το Σεπτέμβρη θα είναι αργά». Επιθέσεις με ντρόουν δέχθηκε πυρηνικός σταθμός παραγωγής ενέργειας στην περιοχή Αλντάφρα, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές στο Αμπουντάμπι. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ντρόουν ιρανικής προέλευσης. Από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ τα επίπεδα ασφαλείας δεν επηρεάστηκαν. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους σε μεγάλη ουκρανική επίθεση με ντρόουν σε περιφέρειες της Ρωσίας, περιλαμβανομένης της Μόσχας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: στην Κωνσταντινούπολη με μουσική παράδοση οικογένεια και έχει πάει μετά στην Αμερική, έκανε σπουδές και τώρα νομίζω ζει πια στη Μαδρίτη και έκανε τη διασκευή του «Με σκότωσε γιατί την αγαπούσα». Εγώ έχω ξετρελαθεί και με την προφορά της, είναι καταπληκτική. Ας πούμε αυτό το τραγούδι, αν πήγαινε σε Eurovision, παίρναγε?
1: Όχι.
0: Ούτε απ' έξω, ε?
1: Ούτε στην πόλη.
0: Sky 100,3, 6 λεπτά μετά τις 3.30. Μαρία Ντουρδή στο μικρόφωνο. Κάνουμε παρέα σήμερα, Κυριακή 17 Μαΐου. Μέχρι και τις 5. 2-10-48-00-170-174. Σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Skyradio.gr, εκεί που λέει πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε. Και στα δικά μου μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλησπέρα στον κύριο Γιώργο από τη Θεσσαλονίκη. Σήμερα λέει είναι η Κυριακή του Τυφλού. Είναι σήμερα. Ναι, ναι, δεν το ξέρω για να το λέτε. Η Μανιάνα λέει: μπορεί να μην παραξένει, αλλά το φέρτο. Εγώ δεν το άντεξα να το ακούσω ολόκληρο. Στη μουσική πλευρά αναφέρομαι. Ούτε το πρώτο βραβείο το πολύ άντεξα. Ναι. Είναι όπως λέγαμε χθες με τους φίλους: όταν είσαι από 40 και πάνω ψηφίζεις αλλιώς. 40 και κάτω ψηφίζεις κάτι άλλο. Επίσης αλλιώς. Λοιπόν, καλησπέρα στον Στέφανο Παλατζά. Καλώς ήρθες, πιστοποιημένος σχεδιαστής παθητικών κτηρίων, να τα πω και σωστά, και πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτηρίου. Σωστά τα λέω?
2: Σωστά.
0: Έλα να πούμε δύο κουβέντες, γιατί κάποιοι μπορεί να μας ακούν για πρώτη φορά.
2: Σωστά.
0: Τι είναι το παθητικό κτίριο?
2: Το παθητικό κτίριο είναι ένα κτίριο το οποίο προσομοιάζει πολύ προς ένα θερμός, αυτό το θερμός που από εδώ και πέρα θα χρειαστούμε το καλοκαίρι ώστε να κρατάμε δροσερό τον καφέ μας ή το νερό μας.
0: Ναι.
2: Ένα κτίριο δηλαδή το οποίο δεν έχει απώλειες, δεν χάνει ενέργεια, δεν χάνει θερμότητα το χειμώνα από μέσα προς τα έξω ή αντίθετα το καλοκαίρι δεν δέχεται θερμότητα από το εξωτερικό περιβάλλον με τόση ευκολία προς τα μέσα. Είναι ένα κτίριο καλά μονωμένο, ένα κτίριο που έχει πολύ καλά κουφώματα. Είναι ένα κτίριο αρκετά πιο στεγανό από αυτό που έχουμε στο μυαλό μας από τα σημερινά σπίτια. Και είναι και ένα κτίριο που επειδή ακριβώς είναι ένα θερμός, έχει και ελεγχόμενο αερισμό, δηλαδή μπορεί και μόνο του προσομοιάζει μια κατάσταση η οποία είναι σαν να έχουμε ανοιχτά τα κουφώματα 24 ώρες το 24ωρο, αλλά χωρίς να χάνουμε ενέργεια και χωρίς να βάζουμε έναν αέρα ο οποίος δεν είναι φιλτραρισμένος ή δεν είναι σε καλή ποιότητα.
0: Είναι το σωστό κτίριο, το είναι σπίτι το οποίο πρέπει να μένουμε. Γιατί το ονομάσατε όμως παθητικό?
2: Ο αγγλικός όρος είναι passive house ή ο γερμανικός passive house, που σημαίνει στην ουσία ότι μπορώ και κρατάω τις σωστές συνθήκες θερμικής άνεσης μέσα στο κτίριο χωρίς να χρησιμοποιώ ενέργεια. Επομένως, γι' αυτό το κάνω δηλαδή παθητικά, να το πω έτσι.
0: Ναι.
2: Αυτός είναι και ο λόγος που έχει προκύψει αυτός ο ορισμός.
0: Ωραία. Σήμερα θα μιλήσουμε για το σωστό αερισμό του σπιτιού. Ναι. Γιατί πλησιάζει και το καλοκαίρι. Ζούμε έτσι κι αλλιώς σε μια μεγαλούπολη η οποία πια είναι ασφυκτικά χτισμένη. Δεν έχουμε αφήσει σπιθαμή προς σπιθαμή να μην χτίσουμε. Που σημαίνει έτσι κι αλλιώς είναι επιβαρημένη με πολύ τσιμέντο. Έτσι κι αλλιώς. Από εκεί και πέρα, τι σπίτια χτίζουμε, σε τι σπίτια μένουμε και πώς θα μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε στο καλοκαίρι?
2: Πρώτα για το θέμα του αερισμού, να σου θυμίσω ότι σε κάποια από τις προηγούμενες εκπομπές είχαμε μιλήσει και είχαμε πει ότι κάνοντας αερισμό με τα παράθυρα στο σπίτι μας, το χειμώνα είναι λάθος να το κάνουμε πρωί-πρωί, γιατί η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ χαμηλή και επομένως χάνουμε ενέργεια. Άρα καλύτερα να το κάνουμε όταν γυρίζουμε από τη δουλειά και όχι όταν πηγαίνουμε στη δουλειά. Τώρα πρέπει να γίνει το αντίθετο. Το καλοκαίρι πρέπει να αερίζουμε το σπίτι νωρίς το πρωί πριν φύγουμε. Γιατί εκείνη την ώρα είναι δροσερή η κατάσταση έξω και άρα εκείνη την ώρα θα μπορέσουμε να και να αερίσουμε σωστά αλλά και να αποφορτίσουμε το σπίτι από τυχόν ζέστη την οποία έχει μαζέψει από την προηγούμενη μέρα.
0: Άρα το πρώτο είναι φυσικός αερισμός.
2: Ναι.
0: Ανοίγουμε, μπαίνει αέρας.
2: Επίσης, αυτή η εποχή που είμαστε τώρα είναι μια πολύ καλή εποχή να κάνουμε φυσικό αερισμό τη νύχτα. Δηλαδή να αποφορτίζουμε το κτίριό μας τη νύχτα από τη ζέστη που τραβάει όλη την ημέρα από τον ήλιο. Το σπίτι που είναι ένα σπίτι αμόνωτο, το χτυπάει ο ήλιος όλη τη μέρα, το ζεσταίνει τα ντουβάρια πάρα πολύ και αυτή η ζέστη κάποια στιγμή έρχεται προς τα μέσα. Εάν ανοίξουμε τα παράθυρά μας τη νύχτα και τα αφήσουμε ανοιχτά, τότε θα μπορέσουμε να αποφορτίσουμε το κτίριο από αυτήν την θερμική.
0: Ποιος μπορεί να το κάνει αυτό τώρα μέσα στην πόλη, να αφήνεις παράθυρα ανοιχτά?
2: Γιατί μπορεί να κάνεις μια ανάκληση σε ένα παράθυρο. Οι περισσότεροι έχουν και σιδεριές, έχουν και διάφορα συστήματα ασφαλείας, δεν είναι. Και η ανάκληση είναι 10% το καπό τους, δεν θα πάθει κάτι.
0: Αν ανοίξουμε τα πόρτες παράθυρα για 1-2 ώρες που θα είμαστε το βράδυ και μετά πριν κοιμηθούμε, κλείσουμε.
2: Και αυτό θα κάνει καλό, αλλά μια ολονύχτια, ένας ολονύχτιος αερισμός στην ουσία τι θα καταφέρει. Αυτό που θα καταφέρει θα είναι να επιβραδύνει τη χρονική στιγμή την οποία, να την πάει μάλλον πιο πέρα, τη χρονική στιγμή την οποία θα αρχίσουμε να έχουμε ανάγκη κλιματισμού μας στο κτίριο. Άρα όσο πιο καλά αερίζουμε αυτή την εποχή τη νύχτα, τόσο πιο αργά θα ανοίξουμε το κλιματιστικό το καλοκαίρι. Ένας άλλος παράγοντας πολύ σημαντικός σε αυτήν την ιστορία είναι ο σκιασμός. Όσοι ζούμε στην Αθήνα και έχουμε τέντες, θα πρέπει να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε σωστά τις τέντες από εδώ και πέρα. Δηλαδή, φεύγοντας το πρωί να τις κατεβάζουμε, να τις έχουμε όλες κατεβασμένες, και γυρίζοντας το βράδυ να τις ανεβάζουμε ώστε να γίνεται σωστός αερισμός.
0: Δεν το είχα σκεφτεί αυτό.
2: Πολλοί ξεχνιόμαστε και τις αφήνουμε όλη τη διάρκεια, ακόμα χειμώνα, καλοκαίρι, τις τέντες κατεβασμένες. Αυτό δεν κάνει. Δεν είναι σωστό, διότι το μέν χειμώνα θέλουμε ήλιο να μπει μέσα. Το καλοκαίρι, αν τις ξεχάσουμε πάνω, πάλι θα μπει ήλιος μέσα, που δεν είναι καλό. Άρα αυτά τα δύο, αυτός ο συνδυασμός σωστής σκίασης με σωστό αερισμό φυσικό και κυρίως νυχτερινό, είναι αυτός ο οποίος θα επιβραδύνει πάρα πολύ τη χρήση του κλιματιστικού. Το ίδιο πράγμα θα συμβεί και το Σεπτέμβριο. Όταν θα αρχίσουν οι βραδιές να γίνονται πιο δροσερές, η χρήση πάλι του φυσικού αερισμού το βράδυ θα είναι αυτή η οποία θα αποφορτίσει πιο γρήγορα το κτίριο, ώστε να τερματίσουμε την περίοδο κλιματισμού πιο γρήγορα. Αυτό είναι βασική αρχή για κάθε σπίτι, δεν είναι μόνο για τα παθητικά. Βέβαια, αν κάποιος έχει την οικονομική δυνατότητα, βάζοντας και ένα σύστημα μηχανικού αερισμού, θα μπορέσει αυτήν τη διαδικασία που περιέγραψα να την κάνει ακόμα και χωρίς να ανοίγει τα παράθυρα, με πολύ καλύτερο τρόπο, και να μειώσει επίσης πάλι την διάρκεια του κλιματισμού. Άρα αυτό είναι κάτι σημαντικό.
0: Λοιπόν, να κάνουμε ένα διάλειμμα και να γυρίσουμε, να μου πεις για αυτό τον μηχανικό αερισμό, τι μπορούμε να βάλουμε, γιατί μέχρι τώρα είπαμε τους φυσικούς τρόπους. Mm-hmm. Αν δεν έχουμε και την οικονομική δυνατότητα, αυτοί είναι δύο συμβουλές που θα βοηθήσουν αρκετά. Αλλά να δούμε και αν έχουμε την οικονομική δυνατότητα, τι να κάνουμε για να βοηθήσουμε το σπίτι.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες, για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Τώρα το λαϊκό λαϊκό.

0: Γιατί λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning Always. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Τώρα το λαϊκό λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του λαϊκού λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning Awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ΖΑΠ Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ΖΑΠ Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.

0: ασφαλής. Vodafone. Together we can. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
1: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
2: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.

0: Εδώ είμαστε, λίγα λεπτά, 10-13 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 4. Στον Sky 100,3 είναι ο Στέφανος Παλατζάς μαζί μας, ο οποίος είναι πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτηρίου. Το Φαλακρό Τουρκοβούνιο, ο οποίος είναι εδώ έτσι ακροατής. Ελπίζω να είναι άντρας, δεν ξέρω. Ελπίζω. Θεωρώ ότι είναι. Το Παθητικό Κτίριο, λέει, ίσως αποδιδόταν καλύτερα ως ολιγοαδρανιακό κτίριο. Πνίγηκες. Όχι. Δεν σ' άρεσε αυτό που είπε.
1: Γενικά και εγώ έχω πρόβλημα με αυτή την ορολογία, γιατί εγώ την δημιούργησα στην Ελλάδα στην πραγματικότητα, τη μετάφραση, αλλά δεν είναι. Μην ασχολούμαστε με την ορολογία, ασχοληθούμε με την ουσία, γιατί η ουσία είναι το πράγμα.
0: Λοιπόν, πάμε στα 10 λεπτά λοιπόν αυτά που έχουμε. Να μας πεις ποιος άλλος τρόπος είναι, εκτός από το να ανοίγουμε παράθυρα και πόρτες νωρίς το πρωί ή το βράδυ όλη τη νύχτα, όποιος μπορεί, και να κατεβάζουμε τις τέντες το πρωί, να τις ανεβάζουμε το βράδυ. Φυσικός αερισμός είναι αυτό.
1: Υπάρχει λοιπόν, έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια συστήματα μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας για κατοικίες. Αυτά τα συστήματα, για παράδειγμα, τα έχετε και στα κτίρια γραφείων, είναι κάτι συνηθισμένο. Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι μηχανικός αερισμός. Ναι. Είναι και κλιματισμός μαζί, αλλά είναι και μηχανικός αερισμός. Δηλαδή ανανεώνει και τον αέρα, δεν κάνει μόνο κλιματισμό, δεν κρυώνει μόνο το
0: πράγμα.
1: Άρα αυτό, η τεχνογνωσία υπήρχε, απλά ήρθε στην κατοικία. Πώς ήρθε, λαμβάνοντας υπόψη κάποιες συγκεκριμένες παραμέτρους, οι οποίες είναι απαράβατοι κανόνες στην κατοικία, οι οποίοι είναι ότι πρώτον δεν πρέπει να κάνει θόρυβο.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει να τα ακούς. Το δεύτερο είναι ότι δεν πρέπει να έχει μεγάλη κατανάλωση. Γιατί αν έχει μεγάλη κατανάλωση, θα επιβαρύνει την κατοικία κι άλλο. Και το τρίτο είναι ότι δεν πρέπει να έχει ρεύματα, να δημιουργεί ρεύματα αέρα και τέτοιες καταστάσεις. Άρα σχεδιάστηκαν τέτοια συστήματα τα οποία μπορούν να μπουν σε μια απλή ψευδοροφή, μπορούν να μπουν πάνω από το πλυντήριο στην τουαλέτα, μπορεί να μπουν στον απορροφητήρα της κουζίνας. Ναι. Και με αυτόν τον τρόπο και με κεντρικά συστήματα για ένα διαμέρισμα να κυκλοφορήσουν σωλήνες, οι οποίοι θα πάνε τόσο στους βιώσιμους χώρους, δηλαδή στα υπνοδωμάτια και το σαλόνι, όσο και στους χώρους υγιεινής, που είναι η κουζίνα και τα μπάνια και τα βεσέ, και με αυτόν τον τρόπο να κινείται ο αέρας μέσα στο διαμέρισμα συνεχώς, και ταυτόχρονα δύο άλλοι σωλήνες να διώχνουν το χρησιμοποιημένο αέρα έξω από το σπίτι και ένας άλλος να φέρνει τον φρέσκο αέρα μέσα στο σπίτι.
0: Θεή του Ολύμπου, πόσες τρύπες πρέπει να ανοίξω στο σπίτι για να μπει αυτό?
1: Όχι πάρα πολλές.
0: Α, όχι πάρα πολλές.
1: Όχι,
0: τώρα είπες να τρυπήσω εδώ,
1: τρύπες είναι μόνο δύο στον εξωτερικό τοίχο. Το εσωτερικό μπορεί να γίνει ακόμα και χωρίς καθόλου τρύπες, εξαρτάται τα
0: σύστημα. Κάνω το σπίτι εργοτάξιο?
1: Εάν είναι ένα υφιστάμενο σπίτι, θα πρέπει να κάνεις υπομονή 2 μέρες για να έρθουν να το εγκαταστήσουν.
0: Πρέπει να δώσω νεφρό για να το βάλω?
1: Όχι. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα ακριβό. Και τέλος πάντων.
0: Πες μου μια κλίμακα.
1: Σε ένα διαμέρισμα μπορεί να κοιμηθεί, ανάλογα και με το μέγεθος βέβαια του διαμερίσματος, θα κοιμανθεί από 3 έως 5.000 ευρώ.
0: Από 3 έως 5.000 ευρώ.
1: Μαζί με την τοποθέτηση.
0: Αυτά μπαίνουν και μέσα στα εξοικονομώ.
1: Μπαίνουν και μέσα στα εξοικονομώ, εφόσον κάνεις και αντικατάσταση κουφωμάτων.
0: Το βασικό
1: συνδυάζεται
0: είναι
1: αυτό, με αυτό. Ο λόγος είναι ο εξής. Αυτό που παρατηρήθηκε για πολλά χρόνια στην Ελλάδα, όταν ξεκίνησαν τα προγράμματα εξοικονομώ, είναι ότι επειδή οι περισσότεροι αλλάζαν κουφώματα και επειδή τα καινούργια κουφώματα
0: είναι
1: πολύ πιο στεγανά.
0: Που είναι σωστό.
1: Που είναι σωστό. Και τα κουφώματα αυτά είναι πολύ πιο στεγανά από τα προηγούμενα. Το σπίτι είχε μεγαλύτερη ανάγκη αερισμού και πάρα πολλά σπίτια παρουσίασαν αυξημένη υγρασία και αυξημένες μούχλες.
0: Αυτό εδώ το μήνυμα που μου λέει Αγγελική, μπορείς να διαβάσεις λίγο, να δεις, αφορά κάτι σε αυτά που λέμε?

0: με αυτό, δηλαδή μόνο με, ανοίγοντας τα παράθυρα ή με, και με τις τέτοιες δεν πετυχαίνουμε, δίνουμε
1: όχι, γιατί
0: έξτρα.
1: Πρώτα απ' όλα εσύ είπες ότι δεν θα άνοιγες τα παράθυρα τη νύχτα με τίποτα.
0: Α, ναι.
1: Δεν θα τα άνοιγες προφανώς τα παράθυρα στην πολύ ζέστη, στο πολύ κρύο, γιατί θα έχεις απώλεια ενέργειας.
0: Ναι.
1: Επομένως εγώ σου δίνω μια δυνατότητα με ένα σύστημα τέτοιο να μπορείς να έχεις τα παράθυρα εντός εισαγωγικών ανοιχτά 24 ώρες 24 ώρες και να φέρνεις φρέσκο αέρα συνεχώς μέσα στο σπίτι. Mm. Και μάλιστα ακριβώς όσο χρειάζεσαι, διότι ανοίγοντας τα παράθυρα δεν σημαίνει ότι θα κάνεις την ανανέωση αέρα που πρέπει. Δεν είναι σίγουρο, γιατί εξαρτάται από διάφορους κανόνες φυσικής. Αν υπάρχει διαφορά θερμοκρασίας μέσα έξω, αν υπάρχει ρεύμα αέρα το οποίο μπορεί να δημιουργηθεί, αν είναι μια απόλυτη άπνοια και η θερμοκρασία έξω είναι πιο μεγάλη, πιο ψηλή από ότι είναι μέσα στο σπίτι σου, πράγμα το οποίο θα αρχίσει να συμβαίνει από εδώ και πέρα το καλοκαίρι. Όσο και αν ανοίξεις τα παράθυρα, δεν κάνεις αερισμό. Καθόλου.
0: Εσύ σε ποιες περιπτώσεις συμβουλεύεις να βάλει κάποιος
1: μηχανικό,
0: ναι,
1: αερισμό, σε όλες. Αν έχει τη δυνατότητα πρέπει να βάλει και το τελευταίο σπίτι. Υπάρχουν και δυνατότητες, επειδή φοβήθηκες λίγο με τις τρύπες και αυτά, υπάρχουν, ναι, και δυνατότητες μη κεντρικού αερισμού. Δηλαδή υπάρχουν συστήματα τα οποία είναι τοπικά σε κάθε δωμάτιο και μπορείς να βάλεις 2, 3, 4 τέτοια, το κόστος είναι περίπου το ίδιο και έτσι με αυτόν τον τρόπο να μην χρειάζεται να κάνεις το σπίτι εργοτάξιο. Μπορεί να το κάνεις μέσα σε μια μέρα.
0: Ο Νίκος λέει φίλτρα.
1: Βεβαίως, τα καλύτερα φίλτρα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές έχουν αυτά τα συστήματα. Την επόμενη φορά σου φέρω μαζί ένα φίλτρο να το δεις πώς είναι.
0: Ωραία. Ο Χρήστος λέει: έμενα πολλά χρόνια στην Πετρούπολη το καλοκαίρι, ο ήλιος που έκαιγε το βουνό όλη τη μέρα και το βράδυ αντανακλώνεται αυτή η ζέστη στα σπίτια. Όταν μετακόμισα στο Άλσο Συγκρού, κοιμηθήκαμε για πρώτη φορά χωρίς air condition. Αφού το σπίτι ήταν ανοιχτό σχεδόν όλο το βράδυ μαζί με ανεμιστήρα ροφής.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το ιδανικό σπίτι, Χρήστο.
1: Ναι, εντάξει, αλλά αυτό εξαρτάται από πολλά πράγματα. Πρέπει να είναι μονωμένο, πρέπει να έχει και που μένεις προφανώς, αλλά μην νομίζεις και εγώ που μένω στο.
0: Κάνει θόρυβο.
1: Όχι.
0: Γιατί ρωτάει η Σμαράγδα, συγγνώμη που σε διέκοψα.
1: Το είπα ότι έχει προδιαγραφές να μην κάνει θόρυβο.
0: Εσύ λες που μένεις πού?
1: Στο Πάγο.
0: Ναι.
1: Και εγώ έχω προβλήματα. Δηλαδή παρότι έχουμε το βουνό δίπλα μας, υπάρχουν, θυμάμαι τα τελευταία δύο χρόνια, τις νύχτες οι θερμοκρασίες να είναι πάρα πολύ ψηλές και να μην μπορεί να μείνει με ανοιχτά παράθυρα. Όχι γιατί φοβάσαι, αλλά γιατί αν τα αφήσει ανοιχτά, θα έρθει ζέστη μέσα αντί να έρθει η δροσιά. Επομένως, με ένα τέτοιο μηχανικό αερισμό και αυτό το λύνεις.
0: Λοιπόν, έχουμε τρία λεπτάκια. Τι θέλεις να πούμε?
1: Να πούμε για αυτό που εμείς κάναμε δύο έρευνες τα τελευταία δύο καλοκαίρια. Η πρώτη. Πρόπερση
0: ήταν
1: το Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτηρίου. Κάναμε μία για λογαριασμό του Δήμου Αθηναίων και του C40, του μεγάλου οργανισμού που υποστηρίζει παγκοσμίως διάφορες πόλεις, μεγάλου πόλεις στον κόσμο, όπου πήγαμε και μετρήσαμε 50 ευάλωτα νοικοκυριά στο κέντρο της Αθήνας, από την Κυψέλη μέχρι τον Νέο Κόσμο. Και εκεί αυτά που βρήκαμε, τα χαρακτηριστικά που βρήκαμε ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακά, σοκαριστικά, διότι μετρήσαμε ένα μέσο όρο θερμοκρασιών Ιούλιο και Αύγουστο μέσα στα σπίτια 31,4 βαθμούς, που είναι υπερβολικά ψηλά. Το χειρότερο όμως δεν ήταν αυτό.
0: Κυψέλη, πιο πυκνοκατοικημένη σχεδόν
1: το
0: κόσμο.
1: Το χειρότερο όμως δεν ήταν αυτό. Το χειρότερο ήταν ότι τα άτομα που ζούσαν σε αυτά τα σπίτια με αυτές τις συνθήκες, σε ένα ερωτηματολόγιο που τους δώσαμε για να δούμε την υποκειμενική άποψη για τη θερμική άνεση που ζούσαν, λέγανε ότι είναι μια χαρά και δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Αυτό δείχνει ότι δυστυχώς ο κόσμος προσαρμόζεται, αλλά δεν αντιλαμβάνεται ότι αυτό θα του κάνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Δηλαδή, οι ηλικιωμένοι άνθρωποι να ζουν επί μακρόν στους 31-32 βαθμούς είναι σαν να έχουν βάλει το πιστόλι στο κρόταφο και να περιμένουν πότε θα βαρέσουν σκάνδαλοι. Ένα τέτοιο πράγμα. Πέρυσι κάναμε άλλη μια έρευνα, η οποία δεν ήταν μόνο στην Αθήνα, ήταν σε 6 πόλεις πια σε όλη την Ελλάδα, από τη Θεσσαλονίκη μέχρι το Ηράκλειο της Κρήτης, και εκεί κατηγοριοποιήσαμε όχι τα ευάλωτα νοικοκυριά, αλλά τα σπίτια. Δηλαδή έχουμε μετρήσει σπίτια τα οποία είναι τελείως αμόνωτα, σπίτια τα οποία έγιναν κάποιες παρεμβάσεις με προγράμματα τύπου εξοικονομώ και παθητικά σπίτια που έχουμε φτιάξει εμείς σε διάφορες περιοχές. Όλα με μετρητές, με μετρητικά. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και αυτή η έρευνα. Αυτή ήταν για λογαριασμό της Greenpeace. Θα την ανακοινώσει η Greenpeace τις επόμενες μέρες και εμείς θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε αναλυτικά σε επόμενη εκπομπή.
0: Άρα λες, ναι, στο ένα λεπτό που έχουμε, ότι πολλοί κόσμος μέσα σε αυτή την πόλη ζει σε σπίτια τα οποία είναι εξαιρετικά προβληματικά.
1: Είναι αυτό που με δύο λέξεις λέγεται ενεργειακή φτώχεια, αρχίζει και δείχνει στην Ελλάδα τα δόντια της περισσότερο το καλοκαίρι παρά το χειμώνα, όχι ότι δεν υπάρχει το χειμώνα, όχι ότι δεν έχουμε νοικοκυριά το χειμώνα που δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα με τη θέρμανση, αλλά αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η ενεργειακή φτώχεια του καλοκαιριού

0: είναι αυτοί που είναι οι πιο σημαντικοί.
1: Σε σχέση με το χειμώνα, είναι χειρότεροι.
0: Ναι, ναι, είναι χειρότεροι. Είναι χειρότεροι και φέρνει και περισσότερους θανάτους. Και ξέρεις, εμείς βλέπεις ότι υπάρχουν πρωτοβουλίες και καλά γίνονται. Πάρα πολλές από δημάρχους, από πόλεις, από πατήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο προσπαθούν να δημιουργήσουν πιο χαμηλές θερμοκρασίες στους περιβάλλοντες χώρους των πόλεων. Λύνεται ένα κομμάτι του προβλήματος. Το μεγάλο πρόβλημα που είναι τα ίδια τα κτίρια δεν κάνουν τίποτα και δυστυχώς οι θάνατοι από καύσωνες δεν είναι στο δρόμο, είναι μέσα στα κτίρια.
1: Να. Την επόμενη φορά, Στέφανε, θα μιλήσουμε για τον κλιματισμό μέσα στον Ιούνιο. Ελπίζουμε οι θερμοκρασίες να είναι κανονικές ανθρώπινες. Μην καούμε φέτος. Στέφανος Παλατζάς, πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτηρίου. Σε ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, καλή Κυριακή. Πάμε σε διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων, επιστροφή παρέα.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε
4: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου.
10: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό. Οστεομούβ.
11: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρες.
13: Έλος πιάμε το αυτοκίνητο.
14: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
13: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυζινό.
15: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
16: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Η ώρα είναι 4.

0: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του με την οποία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι μόνο μέσα από μια τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Δήλωσε ότι η νίκη της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι κομματικός σκοπός, είναι εθνική ανάγκη για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Αναφερόμενος στο συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν αθροίζει μονολόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Εμείς δεν έχουμε de facto control στην, face control στην είσοδο, ούτε και μοιραζόμαστε σε πλατείες και εξώστες. Είμαστε ένας οργανισμός ανοιχτός, εργαστήριο ιδεών και ορμητήριο δράσης. Την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, τόνισε χαρακτηριστικά. Ανέφερε ότι τον Ιούλιο του 2027 η πατρίδα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να αποφασίσει ο κάθε πολίτης ποιος ξέρει και μπορεί να διαπραγματευτεί τα εθνικά συμφέροντα. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός με τα πολιτευτικά που παρουσιάζει αυτόν ως μεσσία που αν χαθεί από το προσκήνιο χάθηκε και η χώρα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Να μην αποχωρούν από το ΣΥΡΙΖΑ και τα όργανά του, κάλεσε σήμερα όλα τα μέλη και τους φίλους του κόμματος ο Παύλος Πολάκης μετά τη χθεσινή διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα. Όπως έγραψε σε ανάρτησή του, αυτός ο πολιτικός χώρος έχει ιστορία που δεν είναι ιδιοκτησία μιας σημερινής κατάστασης στην ηγεσία του. Πρόσθεσε πως τα όσα ακούγονται περί μη συμμετοχής του σε πολιτική γραμματεία και κεντρική επιτροπή δεν έχουν βάση. Χθες ο Σωκράτης Φάμελος έσθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Παύλο Πολάκη, κάνοντας λόγο για αισχρά υπονοούμενα από τον βουλευτή ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Εν μέσω αναταράξεων στην Κουμουνδούρου και μετά τη χθεσινή ανάρτηση που έγραφε το Μάρτι ήταν νωρίς, ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε σήμερα με νέο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το χρόνο που θα κάνει τις ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα, γράφοντας «Το Σεπτέμβρη θα είναι αργά». Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ο κύριος Τσίπρας στις 26 ή στις 27 Μαΐου ή λίγο πιο μετά θα βάλει τη σφραγίδα στο νέο του εγχείρημα. Επίθεση με ντρόουν δέχθηκε πυρηνικός σταθμός παραγωγής ενέργειας στην περιοχή Αλντάφρα, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές του Αμπουντάμπι. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ντρόουν ιρανικής προέλευσης. Η επίθεση σημειώθηκε σε ηλεκτρική γεννήτρια έξω από την εσωτερική περίμετρο του πυρηνικού σταθμού και προκλήθηκε πυρκαγιά. Από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ τα επίπεδα ασφαλείας δεν επηρεάστηκαν. Τηλεφωνική επικοινωνία αναμένεται να έχουν αργότερα σήμερα ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου και ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Όπως δήλωσε ο κ. Νετανιάχου, αναμένει να ακούσει σχετικά με το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα συζητήσουν και την κατάσταση στο Ιράν. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους σε μεγάλη ουκρανική επίθεση με μη επανδρομένα εναέρια οχήματα σε περιφέρειες της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένες της Μόσχας, η οποία αντιμετώπισε τη μεγαλύτερη επίθεση που δέχεται εδώ και έναν χρόνο. Όπως ανακοίνωσε η Ουκρανία, οι ένοπλες δυνάμεις της έπληξαν ένα δηληστήριο πετρελαίου και δύο σταθμούς άντλησης πετρελαίου στην περιοχή της Μόσχας, αναφέροντας ότι οι επιθέσεις αυτές δείχνουν ότι ακόμα και η ισχυρά προστατευόμενη περιοχή της πρωτεύουσας δεν είναι ασφαλής. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι οι επιθέσεις ήταν απόλυτα δικαιολογημένες. Σωροσάνδρα εντοπίστηκε νωρίς το μεσημέρι σε ορεινή περιοχή της Κοζάνης πάνω από το πλατανόρεμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάσεται το ενδεχόμενο η σωρός να ανήκει στο 78χρονο που αγνοείται από τις 6 Μαΐου. Ο άνδρας είχε φύγει από το χωριό για περίπατο και έκτοτε αγνοείται. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρα 20 το βράδυ, κλείνουν από απόψε και κάθε Κυριακή έως Πέμπτη οι σταθμοί σε πόλη Αττική, σταθμός Λαρίσης και μεταξουργείο του μετρό λόγω εργασιών. Η κίνηση των σειρμών στη γραμμή 2 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Ανθούπολη Άγιος Αντώνιος και Ομόνια Ελληνικό. για την έκτη και τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League. Στις 7.30 παίζουν ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
2: Γιατρέ μου,
3: πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Προσκαιρές νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά με τοπικές μπόρες κυρίως στα βόρειο-ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρη, θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στη Μαρία Δουρουδή.

0: 9 λεπτά μετά τις 4. Sky 100,3, Μαρία Ντορούδη στο μικρόφωνο. Σήμερα Κυριακή 17 Μαΐου, κάνουμε παρέα μέχρι και τις 5. 2-10-48-0-0-170-174. Σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου ή skyradio.gr. Εκεί που λέει πες την απόψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε.
1: Si tu ne me respectes pas, oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas.
0: Ήταν μια μέρα που ήταν η παρουσίαση του ντοκιμαντέρ της Ελένης Βαρβιτσιώτη. Έλα και κόλλησα τώρα.
2: Στο χιλιοστό.
0: Στο χιλιοστό, ναι. Τη δεύτερη δημοσιογράφου, δεν θυμάμαι τώρα, και είναι ντροπή μου. Λίγο πρέπει να το βρούμε όμως. Θα το βρω, θα το βρω. Και με πλησίασε ένας κύριος και μου λέει: γεια σας, σας ακούω στο ραδιόφωνο. Πάντα συγκινούμε έτσι όταν με πλησιάζουν άνθρωποι και
2: την ώρα που επιστρέφω από τα μαθήματα στο βουνό.
0: Πάρα πολύ ωραία. Βασίλης Ορφανός μαζί μας.
2: Καλησπέρα.
0: Μηχανολόγος, μηχανικός.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Ωραία, ο Στέφανος Παλαιτός. Βικτόρια Δενδρινού, σωστά. Έτοιμος είσαι εσύ και τα ακούς, έτοιμος λοιπόν. Ναι. Η Ελένη Βαρβιτσιώτη και η Βικτόρια Δενδρινού που κάνανε αυτό το καταπληκτικό ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό και προβάλλεται από την τηλεόραση του Sky κατά Δευτέρα στις 9. Λοιπόν, Βασίλης Ορφανός εδώ στην παρέα, μηχανολόγος, μηχανικός, μούδες και την καρτούλα του, με μηχανές και ιστορίες και τέτοια. Εγώ το λέω τώρα τόσο απλά, τίποτα δεν γνωρίζω και πρώτα απ' όλα θέλω να εξηγήσω το εξής. Δεν μου αρέσει η αδρεναλίνη καθόλου.
2: Δεν είναι όλα θέμα αδρεναλίνης αυτή τη ζωή, αλλά είναι κάτι που εγώ θα το έλεγα ελευθερία.
0: Εντάξει, η μηχανή λίγο...
2: Ναι. Σας ανατριχιάζει, από ναι. Είδα.
0: Δεν, αλλά υπάρχει πολλοί κόσμος που την αγαπάει.
2: Και τη χρειαζόμαστε.
0: Και αφήστε τώρα που σε μια πόλη είναι απολύτως απαραίτητη πια. Από τα μικρά μηχανάκια μέχρι τις πιο ψηλές μηχανές.
2: Πολύ σωστά.
0: Πότε ανέβηκε, θα μιλάμε στον ελληνικό, πρώτη φορά πάνω σε μηχανή?
2: Πρώτη φορά θα σας πω σε δίκυκλο ποδήλατο, λοιπόν. Εγώ θα πω στο ποδήλατό μου.
0: Ναι.
2: Ανέβηκα χωρίς βοηθητικές στα 4 μου.
0: Και εγώ. Δηλαδή, τώρα...
2: Χωρίς βοηθητικές. Τις βγάλαμε, με σπρώξανε και αυτό ήταν.
0: Όχι. Είχα,
2: ένα...
0: είχα 2-3 μέρες βοηθητικές.
2: Πολύ
0: ωραία. Ωραία.
2: Από εκεί και πέρα όμως, επειδή εγώ μεγάλωσα στο παράδεισο Αμαρουσίου,
0: ναι,
2: και δεν υπήρχαν τα μέσα μεταφοράς που έχουμε τώρα, η μητέρα μου για να μπορεί να ανεφοδιάζει την οικογένειά της και τις δουλειές της, τα ψώνια της κτλ. Είχε ένα μοτοποδήλατο, μοτόρι Μιναρέλι που το έχω, και με αυτό 5 χρονών άρχισα να το οδηγάω στις σαλάνες της περιοχής, της ευρύτερης περιοχής, με αποτέλεσμα αμέσως να καταλάβω ότι αυτό μου αρέσει. Θέλω να το κάνω, θέλω να οδηγάω όχι μοτοσυκλέτα στην αρχή, αλλά με ένα πολύ μικρότερο μηχανάκι.
0: Δίτροχο πάντως.
2: Δίτροχο, ναι. Ήμουν όμως αθλητής και στο στίβο και στο βόλι του Χαλανδρίου, σαν παιδες και έφηβος. Αλλά στα 16 μου, όταν είδα ένα αγώνα μου το κρόσ στο σχηματάρι, με το που το είδα να εκτελήσει αυτό μπροστά στα μάτια μου, είπα: αυτό είναι άθλημα για μένα. Και από εκεί ξεκίνησε μια πορεία που δεν είχα φανταστεί ποτέ στη ζωή μου ότι θα μπορούσε να έχει πάρει σάρκα και οστά.
0: Για πες.
2: Βέβαια, ότι οφείλω και ότι είμαι σήμερα, το χρωστάω στην αγάπη μου για τη μοτοσυκλέτα. Γι' αυτό σπούδασα μηχανολόγος μηχανικός, γι' αυτό άρχισα να αγωνίζομαι στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. 18 χρονών πήρα το πρώτο μου πρωτάθλημα στο Εντούρο. Άρχισα να δουλεύω από πολύ μικρός, γιατί εγώ, επειδή ο μπαμπάς μου έκανε μεταφορές και έβλεπα πόσο εντός εισαγωγικών ταλαιπωριόταν στη δουλειά του και την πήγαινα μαζί του.
0: Τι μετέφερε ο πατέρας σου?
2: Μεταφορές, μετακομίσεις και αγώοι, να το πούμε.
0: Ναι, αλλά με φορτηγό.
2: Με φορτηγό μικρό, όχι μεγάλο. Πηγαίνοντας λοιπόν μαζί του και έβλεπα πόσο... Λοιπόν, εδώ θα μου επιτρέψετε μια μικρή παρένθεση. Ο μπαμπάς μου στα 19 του χρόνια έκανε διανομή πάγου με μια μοτοσυκλέτα BMW Ρο 12 που και αυτή την έχω.
0: Αυτή και τώρα είναι ιστορικό.
2: Αυτό είναι ένα πολύ ιστορικό όχημα του 1940. Έχω όλη της την ιστορία. Με αυτή γνώρισε τη μητέρα μου σε νεαρή ηλικία. Ωραία. Και έτσι έφτιαξαν την οικογένειά τους.
0: Έχει συναισθηματική αξία αυτή η μηχανή.
2: Πολύ μεγάλη για μένα. Από εκεί και πέρα όμως, πάντα με πολύ πίστη, αφοσίωση, πάθος, μεράκι, στοχοπροσήλωση, άρχισα να βάζω στόχους εφικτούς, όχι ανεφικτούς, που θα μπορούσα να τους κατακτήσω. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε μια πορεία που, όπως σας είπα και πριν, ποτέ δεν φαντάστηκα ότι θα μπορούσε να έχει αυτή την εξέλιξη εκ του αποτελέσματος στο τέλος.
0: Θέλω να μου πεις κάποια στιγμή, γιατί εντάξει, η ιστορία είναι μεγάλη για να φτάσουμε να πούμε και κάποιες συμβουλές.
2: Θα πούμε πολλές συμβουλές.
0: Να πούμε για τις συμβουλές,
2: όλες αυτές, συμβουλές.
0: Ναι. Γιατί εγώ δεν ξέρω αυτούς τους αγώνες. Αγώνας Δακάρ ήταν που πρέπει να.
2: Ο αγώνας Δακάρ ήταν το αποκορύφωμα.
0: Γιατί κάποια στιγμή πού κινδύνευσες, τι συνέβη?
2: Εγώ στα 20 μου χρόνια, ενώ ήμουν ήδη πρωταθλητής Ελλάδος στο Enduro, έχοντας μια υποχρέωση να πάω στον τελευταίο αγώνα να συμμετέχω, ήμουνα πρώτο στο πρωτάθλημα και ήθελα έναν τερματισμό για να πάρω τυπικά το πρωτάθλημα. Ήταν κάτι όμως που δεν συνέβη τελικά στην πορεία, γιατί είχα ένα ατύχημα στο δρόμο με ένα σχολικό που σχεδόν γλίτωσα τον ακροτηριασμό του δεξιού μου ποδιού στο κάτω άκρο. Σε ηλικία 20 χρονών, αυτό είναι ότι χειρότερο μπορεί να σου συμβεί. Το χειρότερο είναι ο θάνατος. Αλλά από εκεί και πέρα ήμουνα οριακά στο να χάσω το πόδι μου. Μάλλον το είχα χάσει, αλλά με ένα μαγικό τρόπο δεν το πετάξανε στο καλάθι των αχρήστων μέσα στο χειρουργείο. Από εκεί ξεκινάει ένας πολύ επίπονος αγώνας. Δεν θέλω να σας κουράσω με αυτό, αλλά είναι μια πραγματικότητα που συνέβη.
0: Που και θέλω να τη μοιραστώ. Δεν έκανες εσύ πίσω από τον όνειρό σου πάντως.
2: Όχι, ίσα ίσα αυτό με ατσάλωσε ακόμα περισσότερο στην ψυχή μου και μου έδειξε ότι αυτό που όλοι πίστεψαν ότι ο μικρός, ο 20χρονος Βασίλης από το Χαλάνδρι ξόφλησε, το λέω έτσι, δεν ξόφλησε, αλλά είναι έτοιμος να υπερασπιστεί, να παλέψει για όλα αυτά που ονειρεύεται, που φαντάζεται ότι θα κάνει και θέλει να προχωρήσει σε αυτό που όλοι πιστεύαν ότι είναι όνειρο και ότι δεν γίνεται.
0: Ποιο
2: αυτή
0: το
2: την...
0: όνειρο, ποιο ήταν το όνειρο?
2: Το όνειρό μου τότε ήταν να τρέξω στο Rally Dakar.
0: Είναι
2: να βαθμολογηθώ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, πράγμα που έκανα, να τερματίσω τα πρώτα μου εξαήμερα, δύσκολοι αγώνες εξαήμεροι στο παγκόσμιο πρωτάθλημα εντούρο. Είναι σαν τους Ολυμπιακούς αγώνες για μας, με χάλκινο, ασημένιο και χρυσό. Κατάφερα να τρέξω σε 5 τέτοιους αγώνες. Εκεί γνωρίστηκα με την ομάδα του Γαλλικού στρατού που είδαν έναν Έλληνα ολομόναχο, κάτι που για αυτούς είναι πολύ παράξενο, αλλά εγώ δεν είχα τα μέσα. Με τη μητέρα μου έτσι την έπαιρνα συνοδό για να μπορεί να μου μαγειρεύει, με ένα δικό μου βανάκι κλειστό. Και κατάφερα να κάνω πράγματα που για αυτούς ήταν απίστευτα, πώς μπορεί να τα οργανώσει ένας άνθρωπος μόνος του.
0: Χωρίς εταιρείες πίσω, χωρίς χορηγούς, χωρίς
2: εταιρείες. Υπήρχαν και κάποιοι χορηγοί. Δεν υπήρχε αυτό, η ομάδα που ο καθένας έχει το συγκεκριμένο πόστο να σε βοηθήσει σε αυτό που θες να κάνεις. Παρ' όλα αυτά όμως.
0: Είναι προσήλος όμως ένας ανθρώπου,
2: Ναι, μπορεί να κάνει απίστευτα πράγματα, αλλά με πράξεις, όχι με λόγια.
0: Ναι. Άρα το πραγματοποίησες τα εκεί όνειρα. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που αγαπάει πολύ τη μηχανή έχει φτάσει στο πικ των ονείρων του.
2: Τα όνειρα δεν σταματάνε ποτέ.
0: Καλά, δεν σταματάνε. Λέω όσον αφορά
2: την πράξη. Ναι, σε ό,τι αφορά στην πράξη, βεβαίως. Ναι, ναι. Γίνανε πράγματα που ήταν ανέφικτα για τα ελληνικά δεδομένα.
0: Ωραία.
2: Με αποτέλεσμα.
0: Ναι.
2: Εκτός αν σας θέλετε κάτι να ρωτήσετε.
0: Όχι, όχι, όχι. Κοιτάζω συγχρόνως και τα μηνύματα του κόσμου που έρχονται γι' αυτό.
2: Με αποτέλεσμα να. Ο Βασίλης μετά από επαφή με τον αρχηγό του Γαλλικού στρατού που τον ευχαρίστησε για τη βοήθειά του στο Γαλλικό Six Days, είχε προηγηθεί της Πορτογαλίας 2 χρόνια πριν ενώ ήμουν ναύτης στο πολεμικό ναυτικό και δεν μας αναγνωρίζαν σαν αθλητές και ήταν ένας άλλος αγώνας να μπορέσω να πάρω αντιαξιδωρικό για να τρέξω. Θα σου πω να μην μείνουμε σε αυτά. Και ευχαρίστησα το Γάλλο αρχηγό που με βοήθησε ξανά στο Γαλλικό Six Days και πήρα το ασημένιο μου μετάλλιο μετά το χάλκινο στην Πορτογαλία. Του λέω: θέλω να με βοηθήσεις να τρέξω στον Ντακάρ. Με ρώτησε με τι μάρκα μοτοσυκλέτα, δεν θα την πω εδώ. Μου είπε 2 μάρκες. Εγώ διάλεξα τη Ιαπωνέζικη μάρκα, χωρίς να ξέρω με ποιο ακριβώς τύπο θα τρέξω. Με έφερε επαφή με τον ιδιοκτήτη μιας ομάδας που συμμετείχε στον Ντακάρ και παρήχε τεχνική υποστήριξη. Και για να μην τα πολυλογώ, αυτό έγινε το Σεπτέμβρη του 2001. Και το Ντακάρ πάντα ξεκινάει πρωτοχρονιά, πρώτη του χρόνου.
0: Ναι.
2: Ξεκινάει από τη Γαλλία τότε. Και μου λέει να τρέξει το Γενάρη του 2. Όχι, του λέω, εγώ θα τρέξω το Γενάρη του 3 αφού προετοιμαστώ 1,5 χρόνο πριν. Με πρόγραμμα του Γαλλικού στρατού. Και αυτό έγινε. Ήταν όμως τόσο πολύ μεθοδική η προετοιμασία μου και η στρατηγική που ακολούθησα στον αγώνα, με αποτέλεσμα στην πρώτη μου συμμετοχή να κερδίσω. Και από εκεί πάμε στην κουβέντα μας, που με είδε ο Άρη Βάταν, ένας παγκόσμιος πρωταθλητής στα αυτοκίνητα, θρύλος στο motorsport, νικητής του Ντακάρ 4 φορές με το αυτοκίνητο και εδώ το τοπικό μας αγώνα, το Rally Ακρόπολης, στα 20 του χρόνια, το 1981 με Ford Escort.
0: Ναι.
2: Και βλέποντας να ξεδιπλώνω την ελληνική σημαία στο πόντιουμ και να λένε ένας Έλληνας νικητής Βανκέρ στον Ντακάρ, Βασίλης Ορφάνος το όνομά μου, με πλησίασε μετά την απονομή και μου λέει: είσαι Έλληνας του εξωτερικού ή από την Ελλάδα? Του λέω: από την Ελλάδα. Και πώς Ντακάρ, μου λέει, τρέξει να κερδίσεις? Του λέω: είναι το πρώτο μου. Αυτό μου λέει: δεν το έχει κάνει κάποιος που από μια χώρα που δεν έχει τέτοια αγωνιστική κουλτούρα. Δεν είχαμε εμείς πρωταθλητές στον Ντακάρ ποτέ. Να μπορέσει να κερδίσει την πρώτη συμμετοχή. Με κάλεσε στο Ευρωκοινοβούλιο, έδωσε μια συνέντευξη για μένα σε μια ειδική εκπομπή που έγινε για τα αθλητικά στην ΕΡΤ, και εκεί στο τέλος της συνέντευξης, και αφού ήθελε να μας κάνει το δείπνο το βράδυ, γιατί ήταν πολύ ευχαριστημένος που έγινε όλη αυτή η συνάντηση, μου λέει: Βασίλη, τώρα πρέπει να βοηθήσεις εσύ από το δικό σου, βάζοντας το δικό σου λιθαράκι σε αυτό που λέγονται τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα, και πρέπει να τα μειώσετε.
0: Πώς ένοιξα τώρα τα ραδιοφωνά σας, συνομιλούμε με τον Βασίλη Ορφανό, ο οποίος είναι μηχανολόγος, μηχανικός, λάτρης των μοτοσυκλετών και της κίνησης πάνω σε δίτροχα. Έχεις και σχολή.
2: Μια σχολή ασφαλούς
0: οδήγησης.
2: Μετά από αυτή τη συνάντηση με τον Άρη Βάντανα.
0: Ναι, και να πω ότι ο Αστέριος γράφει, ο καλεσμένος σας λέει, ανέφερε ότι οδήγησε μοτοποδήλατο. Μοτοποδήλατο ήταν.
2: Σωστά.
0: Όταν ήταν 5 ετών.
2: Ναι, αλλά σε χωμάτινη επιφάνεια, όχι στον δρόμο.
0: Γιατί λέει, η οδήγηση μοτοποδηλάτων με ελάχιστη ταχύτητα, δεν ξέρω τώρα, 25 ναι. χιλιόμετρα ανά ώρα, επιτρέπεται σε άτομα άνω των 15 ετών.
2: Πολύ σωστά.
0: Με όλο το σεβασμό στον καλεσμένο σας.
2: Βεβαίως.
0: Καλές οι ταχύτητες, οι αγώνες και οι σούζες, αλλά μην περνάμε λάθος μηνύματα.
2: Δεν περάσαμε κανένα λάθος μήνυμα. Εγώ είπα στις αλάνες του παραδείσου. Δεν είπα στο δρόμο.
0: Ναι.
2: Και ίσα ίσα που τον ευχαριστούμε τον.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι, εγώ δεν ξέρω.
2: Βεβαίως.
0: Αν είναι αυτά τα χιλιόμετρα που.
2: Γιατί
0: πρέπει.
2: Είναι ό,τι συμβαίνει τώρα με τα παντίνια.
0: Ναι, ναι.
2: Θα το πούμε κι αυτό.
0: Ναι.
2: Άρα δεν περνάμε ένα λάθος μήνυμα. Περνάμε το μήνυμα ότι μπορείς να οδηγήσεις με ασφάλεια. Οι δρόμοι δεν είναι πίστες. Να το περάσουμε λοιπόν
0: βέβαια,
2: το μήνυμα, αφού ξεκινάμε. Θα πάμε, ναι, σε όλα αυτά.
0: Και Pink μου λέει: μόνο χώμα με τον 21 ιντσών τροχό πάντα στον αέρα.
2: Ναι, 21.
0: Ό,τι έχεις κάνει, δεν καταλαβαίνω.
2: 21 ίντσες είναι η διάσταση του μπροστινού τροχού σε μια μοτοσυκλέτα Enduro ή motocross. Οπότε.
0: Μπορεί να μην καταλαβαίνω, αλλά νομίζω ότι μου αναγνωρίζεται το γεγονός ότι είπα ναι.
2: Βεβαίως,
0: να είσαι και... εδώ να μιλάμε και ας ακούω. Δεν χρειάζεται, δεν τα ξέρουμε όλα. Μαθαίνω κι εγώ.
2: Μαθαίνουμε σε αυτή τη ζωή.
0: Το φαλακρό τροχοβούνι μου λέει: διανομή πάγου πάντοτε με μοτοσυκλέτα. Τι θυμήθηκα, λέει, μέχρι και τα μέσα τη δεκαετία του 60 γινόταν παντού, ακόμα και στο παλαιό ψυχικό, διανομή ψωμιού με μοτοσυκλέτα 2-3 τύπων με ποδήλατο.
2: Σωστό είναι αυτό, και θα σας πω και κάτι άλλο. Η μεταπολεμική Αθήνα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο χτίστηκε με μοτοσυκλέτες που είχαν δίπλα ένα sidecar, το λεγόμενο, ένα καλάθι, ή πίσω φουρκόνι.
0: Γιατί επιμένετε ότι λάθος μήνυμα περάσαμε? Τι λάθος μήνυμα περάσαμε?
2: Δεν περάσαμε κανένα λάθος μήνυμα, αλλά δεν κατάλαβε καλά
0: παιδιά,
2: αυτό που είπαμε.
0: Εντάξει,
2: ίσα-ίσα.
0: Ηρεμήστε λίγο. Λοιπόν, να συνεχίσουμε, Βασίλη. Τι ακριβώς είπες μετά την νίκη σου στον Ντακάρ? Σε βρήκανε και είπαν να γίνεις...
2: Ο Άρη Βάτανεν, λοιπόν, παγκόσμιος πρωταθλητής ραλί, μου πρότεινε να περάσω ένα ειδικό σεμινάριο από την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας και να βοηθήσω στην μείωση των τροχαίων ατυχημάτων στην Ελλάδα, είτε εκπαιδεύοντας αναβάτες μοτοσυκλέτας, είτε με διάφορες ομιλίες που κάνω εδώ και πολλά χρόνια χωρίς να πληρώνομαι, για την οδική ασφάλεια με μοτοσυκλέτα.
0: Η Γιάννα γράφει επίσης μήνυμα και λέει: πριν 2 ώρες αδικαιωδώς.
2: Ναι.
0: 2 νεαροί χωρίς κράνος.
2: Mm-hmm.
0: Ξεκινάμε από αυτό το απόλυτο λάθος.
2: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το κράνος, ναι.
0: Χωρίς κράνος και στολή σε 2 μηχανές μεγάλου κυβισμού.
2: Mm-hmm.
0: Πάνω από 100 χιλιόμετρα ταχύτητα.
2: Αυτό είναι το λάθος.
0: Εγώ ανατριχιάζω. Ναι.
2: Θα σας πω.
0: Φρέναραν την μπροστινή ρόδα και σηκωνόταν πίσω ρόδα στον αέρα.
2: Αυτό λέγεται έντο.
0: Τι σούζες, μου ερχόταν να πάρω τηλέφωνο, τους καταγγείλω. Κυρίως γιατί φοβόμουν μη τους δω να γίνονται κομμάτια μπροστά μου.
2: Τους βλέπουν από τις κάμερες.
0: Θα ήθελα να το σχολιάσει ο φιλοξενούμενος.
2: Βεβαίως. Είναι λοιπόν αυτό που είπαμε πριν, ότι οι δρόμοι δεν είναι πίστες. Αυτό είναι παράδειγμα προς αποφυγή.
0: Ναι.
2: Πρώτον για τη δική τους ασφάλεια.
0: Ναι.
2: Όταν δεν φοράς κράνος στη μοτοσυκλέτα, να πούμε και εδώ 5 βασικά πράγματα για τα κράνη. Τα κράνη έχουν ειδικά υλικά, περνάνε ειδικές προδιαγραφές. Πρώτον, το κεφάλι μας έχει μεγαλύτερη αξία και είναι πάρα πολύ σημαντικό όργανο στο σώμα μας. Δεν προστατεύεται. Γι' αυτό θα δούμε κράνη από τα αρχαία χρόνια από τους πολέμους μέχρι σήμερα για ειδικές χρήσεις. Και δεν νοείται να μην φοράς, γιατί η ροή του αέρα, ακόμα και με λιγότερα χιλιόμετρα, ειδικά αυτή την εποχή που έχει πολλά μυγάκια, μετά από ένα όριο ταχύτητας και μετά δεν μπορείς να δεις από την πίεση του αέρα που ασκεί στα μάτια σου αν δεν φοράς κράνος, αλλά είσαι εκτεθειμένος σε οτιδήποτε κινείται. Έτσι λοιπόν μπορείς να τυφλωθείς, να μπει μια μέλισσα στο μάτι σου, κάτι άλλο, ένα σκουπιδάκι, να μην μπορείς να δεις, με αποτέλεσμα να χτυπήσεις, να έχεις μια πτώση, να χτυπήσεις, και το πιο απροστάτευτο σημείο είναι το κεφάλι και πιο αυτό που μπορεί να κάνει την πιο μεγάλη βλάβη στο ανθρώπινο σώμα.
0: Θέλω
2: και επίσης,
0: ναι.
2: Συγγνώμη, ναι, ναι, ναι. Δεν είναι μόνο το κράνος, Είναι και ένας άλλος εξοπλισμός που χρειάζεται να φοράμε πάνω στη μοτοσυκλέτα, όπως ένα ειδικό μπουφάν, σαν αυτό που ήρθα τώρα.
0: Ναι. Εσύ θες με το κράνος,
2: γάντια, το μπουφάν, ναι. Μποτάκια, να προστατεύεται ο αστράγαλος και ειδικά ρούχα που σε περίπτωση πτώσης, είτε θεμητά είτε αθέμητα, να σε προστατεύσουν από την τριβή που αναπτύσσεται. Γι' αυτό και τώρα που καλοκαιριάζει και τους βλέπω ειδικά στα νησιά πάνω στις μοτοσυκλέτες με μια πετσέτα στη σέλα για το μαγιό που στεγνώνει και με σαγιονάρες πάνω στο μηχανάκι και τελείως τα σώματα εκτεθειμένα, εννοείται χωρίς κράνος, ενώ όπως το κάνουν λάθος, είναι και αυτό παράδειγμα προς αποφυγή.
0: Θέλω να μου πεις λίγο το εξής.
2: Παρακαλώ.
0: Όταν πάμε σε μια σχολή και παίρνουμε το δίπλωμα. Παίρνω δίπλωμα οδήγησης είτε αυτοκινήτου είτε μηχανής. Ας μείνουμε εμείς στη μηχανή στην οποία εσύ είσαι εξειδικευμένος. Είμαι έτοιμος να οδηγήσω στην πόλη αυτή. Τι πρέπει, πώς θα βγω έξω.
2: Καταρχήν να πούμε ότι οι συνθήκες της πόλης που είμαστε 5,5 εκατομμύρια σε ένα χώρο από τρία βουνά, την Πάρνηθα, το Πεντέλη και το Νημητό, που κανονικά θα έπρεπε να είναι 1,5 εκατομμύριο, εμείς είμαστε 5,5. Ένα αυτό. Άρα περιορίζεται ο χώρος. Δεύτερον. Τρίτον, κάθε χρόνο προσθέτονται 100.000 νέα αυτοκίνητα στους ίδιους δρόμους. Με αποτέλεσμα σε λίγα χρόνια θα είναι ασφυκτικά γεμάτη και η κίνηση θα είναι πολύ δύσκολη. Το συναντάμε ήδη. Η μοτοσυκλέτα είναι το μέσο που θα μπορέσει να σε βοηθήσει να πας στη δουλειά σου πιο γρήγορα, να μπορέσει να παρκάρεις πιο εύκολα στους χώρους που δεν υπάρχουν και είναι και αυτοί περιορισμένοι πλέον και πρέπει να βρούμε μια λύση, να ζούμε όλοι αρμονικά. Αυτό όμως που σίγουρα συμβαίνει είναι ότι έχοντας αποκτήσει μια άδεια οδηγήσης, δεν σημαίνει ότι μπορείς να οδηγήσεις κάτω σε αυτές τις συνθήκες. Και γιατί αναφέρω αυτές τις συνθήκες? Είναι πολύ δύσκολες καθημερινά μέσα στην Αθήνα, γιατί είσαι απροστάτευτος. Πλέον, επιτρέψτε μου να το πω χωρίς παρεξήγηση, έχει χαθεί το μέτρο μετά τον κορονοϊό. Ειδικά μετά τον κορονοϊό, όλοι σκέφτονται κάτι άλλο εκτός από την οδήγηση, με αποτέλεσμα να έχουμε κάθε μέρα ένα δύσκολο τροχαίο, είτε θανατηφόρο, είτε με ένα βαριά τραυματία που μένει πίσω.
0: Επειδή πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, νομίζω πρέπει να μείνεις άλλα 10 λεπτά.
2: Βεβαίως.
0: Μετά τους τίτλους ειδήσεων, γιατί θέλω να μου πεις, ωραία, δεν είμαστε έτοιμα, αλλά πώς θα προετοιμαστούμε,
2: πώς θα βρούμε λύση.
0: Και να μου πεις επίσης τα λάθη που κάνουμε εμείς οι οδηγοί αυτοκινήτων σε σχέση με τους μοτοσυκλητιστές.
2: Και εμείς οι μοτοσυκλητιστές.
0: Και εσείς σε σχέση με εμάς. Πάμε σε διάλειμμα, επιστροφή παρέα.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς. Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Το Team Leader
3: Google αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Little Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέ. Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
4: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρον Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρον Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
5: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980-432-830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
4: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
0: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
3: Κάτσενος Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Versace, US Polo, τρουσάρτι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενος Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
0: Κάτσενος Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
6: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
7: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
8: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Ότι έχουν κάτι για να μην φάνε το πρόστιμο της κλίσης. Απέναντίας, πρέπει να έχουμε ένα επώνυμο κράνος και όλα τα επώνυμα κράνη έχουν ένα κόκκινο ταμπελάκι εσωτερικά που έχει το ένα κύκλο που λέει ΕΣΥΕ 2206. Αυτό είναι μια προδιαγραφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όποιο κράνος το έχει σημαίνει ότι είναι κατάλληλο και μπορεί να μας προστατεύσει σε περίπτωση σύγκρουσης κρούσης. Επίσης, τα κράνη σε περίπτωση κρούσης που έχουμε ένα ατύχημα δεν τα ξαναφοράμε. Γιατί μπορεί εξωτερικά να μην έχει κάτι που συνήθως έχει κάποιες γρατζουνιές ή κάποιες εκδορές, επιτρέψτε μου, ανάλογα το μέγεθος της ταχύτητας της φόρας και πού θα συγκρουστούν, αν συγκρουστούν και το χρειαστούμε. Όμως εσωτερικά έχει ένα ειδικό κέλυφος με κυψελίδες αέρα που αυτό συμπιέζεται για να μην αφήσει την κρούση να έρθει στον εγκέφαλο. Αν γίνει κάτι και μπλακούμε, το κράνος αυτό δεν το ξαναφοράμε. Επίσης, το καλοκαίρι. Υπάρχει ένας μύθος ότι δεν φοράω μπουφάνη, δεν φοράω κράνος γιατί ζεσταίνομαι. Αυτό δεν ισχύει. Όλα τα κράνη, τα επώνυμα έχουν ειδικούς αεραγωγούς και έχουν το σύστημα που μπορεί να αερίζεται το κεφάλι ενώ είσαι σε κίνηση. Όπως επίσης και τον αντίστοιχο εξοπλισμό που φοράμε έχει για καλοκαίρι. Διάτριτο που ο ζεστός αέρας σε δροσίζει και δεν υδρώνεις. Άρα το ότι ανεβαίνω πάνω με το κοντομάνικο ή με μαγιό ή με σορτσάκι ή σαγιονάρα δεν ισχύει. Σε περίπτωση που έχουμε μια ελαφρέα σύγκρουση με σαγιονάρα πάνω στο μηχανάκι, θα κοπεί η σαγιονάρα ή το σανδάλι και το μπορεί να εξαϊλωθεί κυριολεκτικά η μισή φτέρνα ή να κοπεί κάποιο δάχτυλο γιατί δεν έχει τίποτα να το προστατεύσει. Αυτά να τα πούμε έτσι εντάχει για να δώσουμε κάποιες συμβουλές. Τώρα, σε ανθρώπους που έχουν πάρει δίπλωμα και δεν αισθάνονται ασφαλείς, έχουν αυτοεπίγνωση και δεν αισθάνονται ασφαλείς με τον τρόπο που οδηγούν και αισθάνονται ότι δεν έχουν τη σιγουριά που χρειάζεται για να είναι ασφαλείς στην καθημερινή τους μετακίνηση, εκεί θα τους συμβούλευα να επισκεφτούν μια σχολή ασφαλούς οδήγησης που εκεί σου μαθαίνουν τον τρόπο, το σωστό τρόπο που μπορείς να χειριστείς τη μοτοσικλέτα σου χωρίς να σφίγγεσαι πάνω, χωρίς να χρησιμοποιείς ακατάλληλα φρένα για να φρενάρεις με τον τρόπο που δεν είναι σωστός. Επίσης θα σε μάθουν να στρίβεις σωστά. Αυτό ισχύει και για την άσφαλτο και για το χώμα, και ειδικά τώρα που έχουν μπει πολλές καινούργιες μάρκες από την Κίνα και είναι πιο προσιτές σε τιμή οι μοτοσυκλέτες, υπάρχει πολλής χώρος που παίρνει μια διπλής χρήσης μοτοσυκλέτα, αυτές λέγονται on-off. Η χώρα μας ενδείκνυται για τέτοιου είδους μοτοσυκλέτες, γιατί έχουμε πολύ καλό κλίμα, αλλά έχουμε πολλές λακκούβες και έχουμε πολύ ωραίους χωματόδρομους και πολύ ωραίες ακρογιαλιές που μπορείς να τις εξερευνήσεις με μια τέτοιου είδους μοτοσυκλέτα. Οπότε καλό θα είναι να επισκεφτούν ένα ειδικό άνθρωπο που να τους εκπαιδεύσει να οδηγούν με ασφάλεια στο δρόμο, είτε στο χώμα είτε κάπου αλλού, αλλά αυτό θα τους βοηθήσει στην καθημερινότητά τους. Και να θυμόμαστε και κάτι: πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πάντα ότι όταν φεύγουμε από το σπίτι μας, είναι υποχρέωσή μας να γυρίσουμε ξανά σώοι και αυλαβείς στη βάση μας, χωρίς να προκαλέσουμε ατύχημα, και αν μας συμβεί κάτι, να έχουμε το σωστό τρόπο αντίδρασης στο να το γλιτώσουμε.
0: Τελευταία ερώτηση, Βασίλη.
2: Παρακαλώ.
0: Ποιο είναι το πιο σύνηθες και κακό, κακή κίνηση που κάνει ένας μοτοσυκλετιστής στον δρόμο, ναι, σε σχέση με έναν οδηγό αυτοκινήτου, mm-hmm, και το αντίθετο?
2: Ναι, είναι κάτι που αναγκαζόμαστε να το
0: μην
2: κάνουμε.
0: Μην προσπερνάτε δεξιά.
2: Ακριβώς.
0: Μην προσπερνάτε δεξιά εσείς με τα μηχανάκια και μου κορνάρετε
2: κιόλας. Και όχι μόνο αυτό, και ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν έχει συνηθίσει να βλέπει λεπτό όγκο, δεν μας βλέπει τη, ναι, μοτοσυκλέτα. Πρέπει να είναι τα φώτα συνέχεια, και υπάρχει ένας νόμος που πρέπει να είναι συνέχεια αναμένα τα φώτα για
0: και
2: να φαινόμαστε.
0: Και οι οδηγοί αυτοκινήτου πάντοτε φλας, πάντοτε να δείχνουμε που
2: προειδοποιούμε.
0: Πάμε.
2: Προειδοποιούμε και λέει, μα έβγαλα φλας, δεν με είδες. Το φλας, να πούμε εδώ, προειδοποιεί.
0: Ναι.
2: Δεν σημαίνει ότι επειδή το έβγαλα πρέπει να κάνω και την κίνηση που θέλω. Επίσης, ένα.
0: Τι εννοείς, βγάζω φλας αριστερό και δεν στρίβω?
2: Όχι, όχι. Πολλοί πιστεύουν ότι επειδή βγάλαν φλας αριστερό, αμέσως πρέπει να κάνουν, να στρίψουν αριστερά.
0: Όχι αμέσως, προειδοποιώ.
2: Γι' αυτό λέμε ότι προειδοποιώ που, ναι, θα πάω.
0: Άρα έχει το νου σου εμένα.
2: Γιατί
0: μπροστά
2: σου λέει,
0: που βγάζω.
2: Μα έβγαλα φλας, ναι, δεν με είδες.
0: Ναι.
2: Το φλας δεν υποχρεώνει, προειδοποιεί.
0: Άρα εσύ που είσαι πίσω με τη μοτοσυκλέτα πρέπει να είσαι πιο προσεκτικός σε μένα που έχω.
2: Ναι, και
0: βγάλει.
2: Πάντα αφήνουμε χώρο,
0: ναι,
2: για να έχουμε χρόνο αντίδρασης. Γιατί στη μοτοσυκλέτα είμαστε εκτεθειμένοι και πρέπει να έχεις χρόνο αντίδρασης ώστε να προλάβεις αυτά τα κρίσιμα δευτερόλεπτα
0: και
2: να κάνεις κάτι.
0: Στη λωρίδα να στεκόμαστε κανονικά. Στη λωρίδα ώστε να αφήσουμε τον άνθρωπο να περνάει.
2: Σωστό.
0: Μην πιάνουμε δύο λωρίδες, γιατί και αυτό το βλέπω πολλές φορές.
2: Ακριβώς, και πολλοί μιλάνε στο τηλέφωνο ή κάτι άλλο κάνουν μέσα στο αυτοκίνητο μόνοι τους.
0: Ούτε στο τηλέφωνο μιλάμε,
2: οπότε,
0: είτε και στη,
2: ναι,
0: μηχανή.
2: Πάντα δεμένοι στο αυτοκίνητο. Και
0: πάντα
2: αυτοί που είναι στο πίσω κάθισμα δεμένοι.
0: Ναι.
2: Τα παιδιά στο πίσω κάθισμα πάντα.
0: Επίσης βλέπω οι διανομές.
2: Οι διανομές, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Με το κινητόριση που βλέπουν για,
2: ναι,
0: να
2: γιατί
0: πού
2: πρέπει
0: να πάνε,
2: να
0: βλέπουν συνέχεια
2: να
0: το
2: δουν τη διεύθυνση που θα πάνε πρώτον. Και οι διανομής, μπορώ να πω, χωρίς να έχουμε πάλι κάτι με το συγκεκριμένο κλάδο και με τα συγκεκριμένα παιδιά, οδηγάνε λίγο ρυψοκίνδυνα, ναι, βιάζονται,
0: ναι,
2: μπαίνουν ανάποδα. Και λίγο η οδήγησή τους πρέπει,
0: λοιπόν,
2: να
0: προσοχή, πολύ μεγάλη
2: συγχρονιστεί
0: προσοχή.
2: Στα δεδομένα, ναι, που έχουμε.
0: Εσένα, άμα θέλει κάποιος να σε βρει, επειδή έχεις και σχολή ασφαλώς οδήγησε, σωστά. Βασίλης ορφανός.
2: Πολύ εύκολα στον διακτήτη.
0: Ναι, ψάχνεις το βρίσκεσαι. Ήταν μια μεγάλη χαρά που ήρθες. Ακόμα μεγαλύτερη για τον τρόπο που με προσέγγισες. Θέλω να σου το πω, αλήθεια είναι αυτό. Μου αρέσει πολύ.
2: Ήταν πολύ ανθρώπινος ο τρόπος,
0: ναι,
2: και ήταν αυτό που ένιωσα. Γι' αυτό και σας μίλησα.
0: Μου αρέσει πάρα πολύ έτσι να πλησιάζω.
2: Μου αρέσουν οι καλεσμένοι που έχετε σε εκπομπές σας. Και όπως γυρνά από το βουνό, τους ακούω, σας ακούω. Και έτσι με αυτό το θάρρος ήρθα και σας μίλησα.
0: Ευχαριστώ
2: και εγώ για την πρόσκλησή σας.
0: Βασίλης Ορφανός, μηχανολόγος, μηχανικός, λάτρης της μηχανής και όλων αυτών των ωραίων που έχει κάνει με, και τα ξέρετε πολύ από εσάς από ό,τι καταλαβαίνω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Επιστροφή με τον Μάριο Φραγκούλη.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
11: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδόρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις.

0: Δευτέρα και Παρασκευή 22 Μαΐου ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς. Μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Οστεομούβ.
6: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: 4 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 5 και με μεγάλη χαρά υποδέχομαι στην παρέα τον κύριο Μάριο Φραγκούλη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Δερουδή. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μαζί σας.
0: Και εγώ.
1: Καλά, εσείς.
0: Τι ακούγαμε τώρα, εσείς θα μου πείτε καλύτερα.
1: Ακούγαμε το Something's Coming από το West Side Story του Leonard Bernstein και του Stephen Sondheim.
0: Πολύ
1: είμαι πολύ χαρούμενος πραγματικά. Γιατί είναι και ένα από τα κομμάτια που θα παίξουμε βέβαια στην συναυλία μας στις 27 Μαΐου.
0: Και θα σας το ρωτούσα τώρα, γιατί θα έλεγα, επέλεξα ένα κομμάτι άραγε που θα είναι στη συναυλία ή τυχαία το έβαλα. Τελικά έπεσα μέσα. Μπράβο.
1: Τελικά πέσατε μέσα, σωστά.
0: Λοιπόν, είναι συναυλία στις 27 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς με την Deborah Myers. Για πείτε μου λοιπόν για αυτή την πολύ ωραία στιγμή που θα ζήσουμε για άλλη μια φορά.
1: Να σας πω, είναι μια συναυλία που ονομάζεται Send in the Clowns και στην ουσία είναι μια έτσι, προσωπική μια χαρά που θέλουμε να ζήσουμε μαζί με τη Deborah Myers, να δώσουμε εκτός από πολλές και αγαπημένες στιγμές που έχουμε ζήσει με τη Deborah Myers επί σκηνής, έχοντας παίξει μαζί κάποιους ρόλους όπως ο Λούντα και η Τάπτιμ στο Βασιλιά και εγώ, που είχαμε παίξει το 96 μαζί στο θέατρο στο Λονδίνο, στο Freemasons Hall, και στο Φάντασμα της Όπερας. Η Deborah βέβαια σε ξεχωριστές ημερομηνίες είχε παίξει την Christine και εγώ σε ξεχωριστές ημερομηνίες τον Ραούλ στο Φάντασμα της Όπερας το 91 εγώ και εκείνη το 95 νομίζω 94 έπαιξε την Christine. Αλλά θα παίξουμε και από το West Side Story, όπως ακούσατε το Something's Coming. Εγώ έπαιξα τον ρόλο του Τόνι στο West Side Story το 2000 στη Σκάλα του Μιλάνου, που ήταν πάρα πολύ δυνατή και καλή παράσταση, και πραγματικά ήταν μια έτσι, πολύ δυνατή στιγμή, γιατί στη Σκάλα του Μιλάνου είχα τη χαρά να έχω το καμαρίνι, ας πούμε, που είχε ο Τζουζέπε Τι Στέφανο, ο Φράνκο Κορέλι, ο Λουτσιάνο Παβαρότι. Αυτή η σπουδαία τενόρη που ήταν για μας αυτό το όνειρο που θέλαμε σαν νέοι τραγουδιστές. Και βέβαια πολλές καινούριες μουσικές στιγμές που θέλαμε να μοιραστούμε με το κοινό μας, όπως από το Sunset Boulevard με την Deborah Myers, όπως το The Greatest Star of All, το With One Look, το The Perfect Year. Τραγούδια που δεν έχουν ακουστεί, δεν έχουμε ξανατραγουδήσει μαζί στο κοινό, που θα θέλαμε να τραγουδήσουμε για να μην επαναλαμβανόμαστε πάλι και λέμε τα ίδια τραγούδια πάλι στο κοινό, να πούμε κάτι διαφορετικό.
0: Εσείς είστε ένας καλλιτέχνης διεθνώς αναγνωρισμένος, αλλά φαντάζομαι πάντα θέλετε να επιστρέφετε στην Ελλάδα και να κάνετε συναυλίες. Το ελληνικό κοινό, κύριε Φραγκούλη, πώς είναι με το κοινό το οποίο συναντάτε στις μεγαλοπόλεις ευρωπαϊκές?
1: Για μένα το ελληνικό κοινό είναι πιο σημαντικό, γιατί το ελληνικό κοινό με έχει δει να κάνω σχεδόν τα πάντα. Εντάξει, δεν με έχει δει να κάνω ίσως όλο το ελληνικό κοινό, δηλαδή να κάνω τις μεγάλες παραστάσεις που έκανα, όπως το Les Misérables, το Phantom of the Opera, το Βασιλιά και εγώ, το West Side Story. Με έχουν δει, ας πούμε, ίσως το 20% του ελληνικού κοινού ή το 25% του ελληνικού κοινού, αλλά ένα μεγάλο μέρος έλειπε από το εξωτερικό. Αλλά θέλω, ένα μεγάλο άγχος μου είναι να ακούσει ό,τι καλύτερο δικό μου μπορεί στις παραστάσεις που βλέπουν, να είναι το επίπεδο που παρουσιάζω σε πάρα πάρα πολύ ψηλό βαθμό, η μουσική που παίζουν μαζί μου να είναι σε πολύ ψηλό βαθμό, η Deborah να είναι πάντα στην καλύτερη φωνητική φάση, ας πούμε, όταν τραγουδάει, οι συνεργάτες μου να είναι πραγματικά σε πολύ καλή φόρμα, η μουσική δηλαδή που παρουσιάζουμε στο κοινό, να ξέρει το κοινό που έρχεται να δει ότι θα δει κάτι πάρα πολύ καλό, ότι δεν δίνει απλά μια αμοιβή για να δει ένα τραγουδιστή, ναι, απλά.
0: Τώρα,
1: αυτό που θα δει είναι με υπογραφή, ας πούμε, πολύ καλή.
0: Τώρα, επειδή είπατε το κοινό θέλω να ξέρει

Να στείλω καλησπέρα στο φίλο συνάδελφο, γιατί δημοσιογράφος ήταν και μια φορά δημοσιογράφος, πάντα δημοσιογράφος, και βουλευτή, το Δημήτρη Μακόπουλο. Γιου, γιου, είχες

0: Γεια σου Γιάννη από Ναύπαχτο. Τι είναι αυτά ρε φίλε, πάτα πούμε αυτά ρε φίλε. Ο 57 λέει Νίκο, συμφωνώ με το Μινά, Dr. Κέφ είναι, βάλτε το σε ψηφοφορία.
1: Jimmy Γιού, σε αγαπάω, σε εκτιμάω, θα διαφωνήσω σε αυτό μέχρι τελείας.
0: Βάλτε το σε ψηφοφορία. Άντε ρε παιδιά, πού είστε, ακούσε εκπομπή για όνειρα και περιμένεις να μιλήσουν για συμβολισμούς. Υποσυνείδητο και τέλεια και ξαφνικά ο Κεφαλογιάννης πετάει. Εγώ πάντως έκανα ψυχανάλυση γιατί έβλεπα ότι ξέρω εγώ με κυνηγούσε, λέμε τώρα, ένα τεράστιο μπρόκολο. Πανέμεινε για πράγμα για μπρόκολο. Τι το έφερε ο Αντώνης για παράδειγμα. Ο Δημήτρης.
1: Κρατιέται να μου μιλήσει ο Κωστάς.
0: Το μισό από αυτές τις εκπομπές είναι βιώματα του παρουσιαστή. Και τι, πρώτα τα ζει και μετά τα επικοινωνεί το αγόρι. Αχά. Σαράντα χρόνια πριν.

0: η εκπομπή των πρωταθλητών με τον Νίκο Σταματέλο. Εγώ είμαι εδώ δημοσιογράφος σε ένα fireside chat, δηλαδή μια κουβέντα δίπλα στο τζάκ, ας πούμε, στη φωτιά, και θα του εκμεύσω μετά τις αλήθειες.
1: Εκπομπή χωρίς τσαμό δεν γίνεται.

0: Γεια σου, ρε Χρήστο. Έχοντας δει Βουλγαρία, Αυστραλία και Ιταλία, τι όνειρο ήταν στην Ελλάδα ότι αυτό που έστειλα στη Eurovision είχε ελπίδα και πάνω από τη 10η θέση. Πήγαινε πολύ καλά, ρε φίλε.
1: Και δεν το ήταν μόνο στην Ελλάδα.
0: Ναι,
1: ήταν. Στο εξωτερικό τα ίδια έλεγαν.
0: Ήταν τραγούδι πιασά, σύνθημα. Πώ να το πω.
1: Ήταν τραγούδι για το πανηγυράκι αυτό.
0: Για σύνθημα. Για... Φέρτο μου, σου λέω, φέρτο. Σου είπα, φέρτο. Γεια σου Άρη Ρολογά, χαιρετώ τα αστέρια του Sky. Τελικά πάλι κουβά πήγαμε, γελάω με τους συμπολίτες μου που πίστευαν ότι ένα τραγούδι με τέτοιους στίχους και ένα τραγουδιστή με τέτοια αμφίεση θα έπαιρνε την πρωτιά. Μου θυμίζουν αυτούς που πιστεύανε το Τζίπρα το 15. Γιατί δεν βγήκε ο Τσίπρας το 15.
1: Ακριβώς αυτή είναι η διαφορά.
0: Τι υλοποίησε.
1: Α, τι υλοποίησε, εντάξει. Αλλά τον Ακύρα το ξαναλέω, τον πίστευαν και στο εξωτερικό.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα ότι ξέρει να στηρίξει.
0: Είπαμε όλα τα φαβορί που δώσανε.

0: Αυτό που κολλάει με την Eurovision.
1: Ε?
0: Αυτό που κολλάει με την Eurovision.
1: Όχι, δεν κολλάει με την Eurovision, κολλάει με το μήνυμα του Άρη.
0: Α, μάλιστα.
1: Ωραία, λοιπόν, αν ήμουν πρωθυπουργό, θα ανάγκαζα αυτέ τι.
0: Εντάξει, ήταν πρωθυπουργό και δεν ανάγκασε κανένα. Πάμε διαφημίσει.
1: Ο Πασόκο μίλησε.
0: Γιατί, λέω ψέματα.
1: Ε?
0: Λέω ψέματα. Ήταν πρωθυπουργό, δεν ήταν. Δηλαδή, αν αύριο μεθαύριο βγει κάποιο άλλο πρωθυπουργό και βγει Κυριάκο Μητσοτάκη και πει αν ήμουν πρωθυπουργό.
1: Τα ίδια να του λέμε. Κυριάκο Αλάνη για πάντα στο λιμάνι. Είναι μια εκπομπή της αριστεράς.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω

0: Η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν.

0: λαχείο.
1: Allwyn. Winning awaits.
2: Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς. Μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδί-και-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
5: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
4: Πάσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
5: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
6: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
7: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
8: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
9: Η ώρα είναι 6.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking, τουρισμός της Eurobank.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρα Παναγωπούλου. Ξεκάθαρο μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ότι εκλογές θα γίνουν το 2027 στην ομιλία του με την οποία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι μόνο μέσα από μια τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Δήλωσε ότι η νίκη της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι κομματικό σκοπός, είναι εθνική ανάγκη για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Αναφερόμενος στο συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν αθροίζει μονολόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Εμείς δεν έχουμε face control στην είσοδο, ούτε και μοιραζόμαστε σε πλατείες και εξώστες. Είμαστε ένας οργανισμός ανοιχτός, εργαστήριο ιδεών και ορμητήριο δράσης, είπε. Την ιστορία την γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Ανέφερε ότι τον Ιούλιο του 2027 η πατρίδα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να αποφασίσει ο κάθε πολίτης ποιος ξέρει και μπορεί να διαπραγματευτεί τα εθνικά συμφέροντα. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει αυτόν ως μεσσία, που αν χαθεί από το προσκήνιο χάθηκε και η χώρα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Δύο γυναίκες τραυματίστηκαν θανάσιμα σε τροχείο το μεσημέρι στη Ρόδο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπήρξε σύγκρουση δύο οχημάτων στην εθνική οδό Ρόδου Λίνδου κοντά στην περιοχή Αφάντου, με αποτέλεσμα δύο γυναίκες να ανασυρθούν από το όχημα χωρίς τις αισθήσεις τους. Στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου μεταφέρθηκαν ακόμα τρία άτομα που επέβαιναν στο δεύτερο όχημα προκειμένου να τους παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε σήμερα ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύθηκαν τα ντρόουνς που έπληξαν μια γεννήτρια έξω από τον πυρηνικό σταθμό στο Αμπουντάμπι. Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε επιτυχώς δύο ντρόουνς, ενώ ένα τρίτο έπληξε μια γεννήτρια κοντά στον πυρηνικό σταθμό. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, τα ντρόουνς εξαπολύθηκαν από το δυτικό σύνορο της χώρας χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες. Από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ τα επίπεδα ασφαλείας δεν επηρεάστηκαν. Νέες εντολές εκένωσης για περιοχές του Νότιου Λιβάνου εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός παρά την επέκταση της εκεχηρίας για 45 ημέρες. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Ισραηλινές επιθέσεις σε ολόκληρη τη χώρα τις τελευταίες 24 ώρες. Εν τω μεταξύ, αξιωματούχος των Ισραηλινών δυνάμεων ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου η Χεσμολάχα εκτόξευσε περίπου 200 βλήματα προς το Ισραήλ και τα στρατεύματα των Ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων σε μια σαφή και συνεχή παραβίαση των συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός. Παραλληλά από την έναξη ισχύως της κατάπαυσης του πυρός, 7 Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στον Νότιο Λίβανο και δεκάδες έχουν τραυματιστεί. Τηλεφωνική επικοινωνία αναμένεται να έχουν αργότερα σήμερα ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου και ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ. Όπως δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, αναμένει να ακούσει σχετικά με το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα συζητήσουν και την κατάσταση στο Ιράν. Η Κούβα έχει αποκτήσει περισσότερα από 300 στρατιωτικά ντρόουνς, ανέφερε σήμερα ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος διαβαθμισμένες πληροφορίες των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών. Σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες, η Αβάνα άρχισε να συζητάει σχέδια επίθεσης κατά της Αμερικανικής Ναυτικής Βάσης στον Γκουαντάναμο, κατά Αμερικανικών πλοίων και πιθανόν κατά του νησιού Key West. Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να αποτελέσουν πρόφαση για την ανάληψη αμερικανικής στρατιωτικής δράσης, δήλωσε στο Άξιος Αμερικανός υψηλόβαθμος αξιωματούχος. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους σε μεγάλη ουκρανική επίθεση με ντρόουν σε περιφέρειες της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρά 20 το βράδυ, κλείνουν απόψε και κάθε Παρασκευή με Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό σε πόλη Αττική, σταθμός Λαρίξης και Μεταξουργείο λόγω εργασιών. Η κίνηση των σειρμών στη γραμμή 2 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μόνο μεταξύ των σταθμών Ανθούπολη, Άγιος Αντώνιος και Ομόνια Ελληνικό.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, μετά τη Λάρισα, στη Super League 2 υποβιβάστηκε και ο Πανσεραϊκός. Τα Λιοντάρια ήρθαν ισόπαλα 1-1 με τον Πανετολικό στο γήπεδό τους. Στην Basket League, ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε με 90-76 τη Μύκονο, έκανε το 2-0 και προκρίθηκε στα ημιτελικά. Για την έκτη και τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League, στις 7.30 παίζουν Παναθηναϊκός ΠΑΟ και ΑΕΚ Ολυμπιακός.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε
4: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά με τοπικές μπόρες κυρίως στα βόρειο-ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Μινάτσα Μόπουλο και τον Νίκο Σταματέλο.
5: Ας πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο!

0: Καλησπέρα στον Δημήτρη, τον Αντώνη, τον Νίκο, τον Γιάννη, τον Ηλία, τη Μέρη, την Τόρις και τον Κωνσταντίνο. Να είστε καλά παιδιά, πάμε γερά. Είναι η εκπομπή, δύο φίλοι,
1: τρεις απόψεις.
0: Μπήκαμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Πανός. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού. Στη μουσική επιμέλεια η αγαπημένη Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο η φίρμα του ομίλου Ρούλα με δύο τάφου Φρετάκου, κυρίες και κύριοι. 2-10-48-00-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου. Εσείς δεν τη λέτε, δεν είστε κορόιδα. Ακούτε δύο φίλους, τρεις απόψεις. Τη γράφετε και μας συστέρνετε. Ακούτε την εκπομπή των πρωταθλητών.
1: Κωστή, να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Εδώ έχουμε την κούπα.
1: Κάτσε να κάνω μια ερώτηση.
0: Πρωτάθλημα τύπου στο μπάσκετ. Πρωταθλήτρια ομάδα Sky 100,3 και δίπλα μου έχω την ψυχή της ομάδας.
1: Sky γενικότερα, όχι μόνο 100,3, είναι και τηλεόραση μέσα.
0: Και τη όμιλο Sky. Και έχω δίπλα μου τον άνθρωπο που εμπνέει την ομάδα. Με το νούμερο 94, παρακαλώ.
1: Α, είναι καλά ο Γάλλος. Πώς γίνεται να έχουμε μπει στην τελευταία ώρα της εκπομπής χωρίς να έχει τελειώσει η πρώτη ώρα της εκπομπής?
0: Αυτή είναι η τελευταία ώρα της εκπομπής. 6 με 7. Γεια σου, μην αποκαλυφθέ, θα διαβάσω τα μηνύματά σας. Αγόρια μου, καλό απόγευμα. Θέλετε να δείτε τι εννοούσα στο χθεσινό μήνυμα? Ζητήστε, λέει, από την Κωνσταντίνα μας να ακούσουμε τη Celine Dion στη Eurovision που την έκανε σε ολόκληρη την Ιδρώια Αστέρη για πολλά χρόνια. Άγγιξε και η φωνή και το τραγούδι έναψε πολλά χρόνια, αλλά να σου πω κάτι, εγώ έχω την άποψη ότι από αυτή τη Eurovision δεν έμεινε κάποιο τραγούδι που θα αφήσει εποχή. Κάποιο τραγούδι, ξέρεις. Παλιά θυμάσαι.
1: Ήταν κάποια τραγούδια παλιά όμως, δεκαετίες του 90, που κέρδιζαν και τα ακούγαμε και κάνανε επιτυχή. Δεν σου λέω ότι είναι επιτυχία από τότε που βγήκαν μέχρι σήμερα, τα ακούμε φανατικά. Είχαν όμως διάρκεια.
0: Ο Άρης Ρολογάς είχε γράψει το 2023 σε αριστερή σελίδα δημοσιογράφου, ότι επίθετο ότι αρχίζει από ΩΜΕΓΑ, ότι ενδιαφέρομαι να αγοράσω το κτίριο στην Κουμουνδούρο για να το κάνω τουαλέτες και με μπλοκάραν οι αριστεροί δημοκράτες. Για να δείτε πόσο μπροστά έβλεπα. Μα ολόκληρο κτίριο στην πλατεία Κουμουνδούρου, που έλεγε και ο Βέγκος.
1: Κουμουνδούρου.
0: Κουμουνδούρου. Να το κάνουμε Airbnb. Τι τουαλέτες. Εξάλλου ο Αλέξης δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Πλέον έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο Φάμελος διέγραψε τον Πολάκη από το ΣΥΡΙΖΑ, που λέει είναι παγκόσμιο ρεκόρ. Τρεις πρόεδροι του ΣΥΡΙΖΑ με έχουν διαγράψει.
1: Αν μη τι άλλο, έχει χιούμορ. Αν μη τι άλλο, έχει χιούμορ.
0: Γιώργος Κανίδης, καλησπέρα. Όσον αφορά, λέει, το πανηγυράκι αυτό της Eurovision, τουλάχιστον τώρα έχω την αίσθηση πως δεν πέφτει τόσο πολύ ξεκατίνιασμα όπως στο παρελθόν. Θυμάμαι για παράδειγμα την περίπτωση του Ρακιζή, συμπαθητικός και ταλαντούχος καλλιτέχνης, που κόντεψε να χαντακωθεί τελείως επειδή δεν τα πήγε καλά. Ένα σόου είναι και τίποτα άλλο, αλλά μπορεί η φάση που λένε και οι νεολαίοι να γίνει τρελοκομείο. Ναι, παιδιά, εντάξει, μια. Να περνάμε ωραία. Ελλάδα να ξεχαστεί. Το περιμένει. Eurovision, διαγωνισμό, αυτά, συμμετοχή χωρών Ελλάδα. Να κάτσει να ξεχαστεί 4 ώρες. Ναι. Είναι διασκέδαση.
1: Είναι διασκέδαση.
0: Δεν είναι ψυχαγωγία. Διασκέδαση. Δεν είναι ψυχαγωγία.
1: Για τη δικιά μας γενιά όμως η Eurovision ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό. Με λιγότερα γεγονότα τότε για να περάσουμε την ώρα μας. Εντελώς διαφορετική εποχή, θα μου πεις, ναι, σίγουρα. Αλλά το βλέπαμε εντελώς διαφορετικά. Όχι αυτό που γίνεται τώρα. Ούτε καθόμασταν να αναλύσουμε ότι το ανατολικό μπλοκ, το βόρειο μπλοκ, το νότιο μπλοκ και τι ψηφίζει ο καθένας και να βγάλουν τον νικητή.
0: Ήταν και παιχνίδια, δεν ξέρω.
1: Καλά, σίγουρα. Απλά σου λέω ότι όταν εμείς περιμέναμε να δούμε Eurovision, δεν είχαμε μέσα ούτε. Δεν είχαμε χώρες καταρχάς εκτός Ευρώπης. Να ξεκινήσουμε από τα βασικά.
0: Συγγνώμη που γελάω, αλλά ο Γιώργος Θεοδωφάρου λέει σοβαρά όμως, κάτι πρέπει να γίνει με αυτό το body shaming που μας κάνει ο Κεφαλογιάννης. Μια εγώ κάνω ψυχανάλυση, μια εγώ στη γυμναστική μου, μια εγώ κάνω όλες τις προληπτικές εξετάσεις. Μας έχει διαλύσει!

0: Το GBU πέστα που σε στηρίζει. Γιώργο, από το Far West, σε ευχαριστώ που
1: τι άλλο αυτό. Δόκτωρ Κεφ.
0: Τι άλλο αυτό.
2: Τι Κεφ.
0: Τι Κεφ.
2: Πώς είναι Κεφ, ο άνθρωπος σου λέει για bullying.
1: Είναι η φωνή της συνείδησής σας. Φαφούτες ο Κεφαλογιάννης. Δεν κάνετε εξετάσεις, δεν κάνετε γυμναστική, δεν κάνετε ψυχανάλυση. Τότε ό,τι σκρατά βρείτε μπροστά σας.
2: Ό,τι θέλω να φάω θα το φάω. Θα μετρήσω τις μπουκές μου.
1: Και έρχεται ο Δόκτωρ Κεφ και προσπαθεί να σε επαναφέρει στην τάξη. Με τον Λίζ, με τη γυμναστική, πώς έχει αλλάξει ο σωματότυπός του.

0: Κώστας Β, όχι μόνο αν είμαι πρωθυπουργός, αλλά το Δεκέμβριο. Ο άλλος λέει. Αλλά το Δεκέμβριο του 2015 έκανε και νόμο για τα φαντ. Ανοίξουμε ιστορίες τώρα.
1: Εντάξει, παιδιά.
2: Μα δεν γίνεται να λες αν ήμουν πρωθυπουργός και ήσουν πρωθυπουργός. Ναι, σε δύσκολη περίοδο, σε δύσκολη περίοδο. Αλλά ήσουν. Και άλλα έλεγες πριν, αλλά έκανε. Σου λέω, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο μεθαύριο, αν δεν είναι πρωθυπουργός, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, θα αργήσει να μην είναι. Όταν θα πει, αν ήμουν πρωθυπουργός, δεν θα έχει δικαίωμα να το πει.
0: Τώρα καταλάβατε με ποιο θα κυβερνήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με το Πασό.
1: Μπα, δεν θα χρειαστεί.
0: Θες να απαρθέτω από μου το ποτήρι, τούτο είσαι.
1: Όχι.
0: Γιατί μετά είναι πασοκτζής, καθαρό όμως τώρα.
1: Θα βγάλει αυτοδυναμία, αυτό πιστεύω.
0: Ορθόδοξο πασοκτζής.
1: Ορθόδοξο, γι' αυτό δεν έχω σχέση με αυτό το Πασόκ.
0: Εσύ και ο Κούτρας.
1: Ποιο πλακώθηκε ο Κούτρας.
0: Ποιο πλακώθηκε ο Κούτρας.
1: Αχ, τα έβλεπα στο TikTok.
0: Πλακώθηκε.
1: Χάνω την ψυχραιμία σου. Εγώ χάνω την ψυχραιμία μου.
0: Μπλέξανε εκεί τα πολιτικά με άρωμα Πασόκ.
1: Και με ποιον αρπάχτηκε. Με ποιον αρπάχτηκε. Καλά, αν ακούει τώρα ο Χρήστος θα μας στείλει μήνυμα.
0: Δεν θυμάμαι. Σιγά μην ακούει τώρα ο Χρήστος.
1: Όχι, πολλές φορές μας ακούει.
0: Ναι,
1: πολλές φορές ακούει και στέλνει.
0: Τώρα μπορεί να είναι σε κανένα παιχνίδι. Η λέξη μπαγκαγκά προέρχεται από τα νησιά της Καραϊβικής, στα αγγλικά μεταφράζεται prize και στα αγγλικά χρησιμοποιείται αποκλειστικά για καλλιτέχνες που κάνουν την επανεμφάνισή τους μετά από καιρό. Δεν ξέρω αν υπάρχει αντίστοιχη λέξη ελληνική. Αυτά μαθαίνεις και παθαίνεις αν βλέπεις μπέπεσαι. Α, και ξέχασα να πω στο πρώτο μου μήνυμα χαιρετισμούς από το τρισάθλιο Λονδίνο.
1: Ο Γιάννης μας έστειλε, Johnny Logan, hold me now.
0: Έλα τώρα, ναι. Αυτός το έχει πάρει 2-3 φορές. Πώς...
1: Δύο σίγουρα πρέπει να το έχει πάρει back to back. Που λένε και μορφωμένοι. Αλλά αυτό το τραγούδι όντως ήταν από τη Eurovision και μας συνόδευε για πολλά χρόνια. Συντρόφευε για πολλά χρόνια.
0: Η Μανιάνα, γεια σου αγαπημένη Μανιάνα. Εγώ παιδιά το φέρτο δεν άντεξα να το ακούσω ολόκληρο. Ούτε το πρώτο βραβείο For That Matter. Θυμήθηκα όμως ότι πέρσι τέτοιο καιρό η μισή Ελλάδα έκραζε την Κλαβδία και την Αστερομάτα που ήρθε έκτη. Ίσως τελικά κάποιοι έχουν ακόμα μουσικό αισθητήριο. Καλά όσοι πάνε τα ακούνε, δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή, είτε έτσι είτε αλλιώς. Αλλά είναι αυτό, αν τα φέρει έτσι και πάρουν καλή θέση είναι όλοι μαζί τους, αν καταβαραβευθούν είναι όλοι κριτικοί και τα έλεγα εγώ και την μπούρδα είναι αυτή. Και...
1: εκ του αποτελέσματος.
0: Ναι.
1: Ρωτήσω, το ακούς και αυτό.
0: Κάποιο θα το ρακιτζί στο στούντιο 4. Και λέει αυτό με το τότε που είχατε πάει εσείς, λέει δεν ασχολούμαι ρε παιδιά. Λέει μα όλοι ασχολούνται, κάνουν αυτήν την ερώτηση. Ναι, αλλά εγώ δεν ασχολούμαι, ήταν κάτι που έμεινε εκεί. Δεν με καθορίζει.
1: Δεν
0: και θυμάμαι την
1: αλλά το ρωτάνε όλοι το Μιχάλη.
0: Ναι. Και θυμάμαι την επόμενη χρονιά από τη συμμετοχή του, πάρα το λέω γιατί είναι από τα μεγαλύτερα τρόλ που έχω γνωρίσει ο Ρακιτζής, από τον είχα στριμώξει δημοσιογράφη και του λένε «Τι εύχεστε για τη σημερινή συμμετοχή, τη φετινή συμμετοχή της Ελλάδας στην Eurovision» και απαντάει «Ότι με ευχόντουσαν και αυτοί πέρσι».

0: Στέλνει ο Χρήστος από Λονδίνο. Τώρα θα το διαβάσω, θα το διαβάσω. Εγώ πάντως τον στηρίζω. Τον εκτιμούσα έτσι κι αλλιώς, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Τον εκτιμούσα για τα μηνύματά του. Και λέει ότι βάζει μουσική και δεν ακούει. Μιχάλη, αυτός τα λέει έτσι. Γεια σου Άγγελε, καλησπέρα σας. Για τον Γκέφου λέτε, είναι βιωματική εκπομπή αφού. Το λέει και ο τίτλος, ζω καλύτερα. Μα πες τα ρε εσύ Άγγελε, πες τα. Δεν λέει ζούμε καλύτερα, ζείτε καλύτερα. Ζω καλύτερα, γυμνάζομαι. Τρώω ό,τι πρέπει να τρώω σωστά.
1: Δεν φαίνεται.
0: Κοίτα τον άνθρωπο, το μικρόχολο. Και απ' έξω κυρίες και κύριοι περνάει ο Παγκάκης, ο οποίος πανηγυρίζει την κούπα.
1: Μα για κάποιο άλλο λόγο πανηγυρίζει, θα πάει γήπεδο. Το τελευταίο παιχνίδι στη Λεωφόρο, Σημαντικό, σημαντικό, ιστορικό παιχνίδι.
0: Ιστορικό, δεν
1: αλλά
0: έχει
1: φιλάθλος. Όχι, είναι και κλεισμένο των θυρών.
0: Συγχαρητήρια και στην ομαδάρα του Ομίλου για την επιτυχία τη. Η Μίνα από την Καλυθέα, να σε καλά.
1: Καλά, Μίνα, ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα, καλησπέρα, συγγνώμη. Στην ωραιότερη εκπομπή του Sky. Βρε, παιδιά, λέει το Hold Me Now του Τζόνι Λόγκαν. Δεν έγινε παγκόσμια επιτυχία από τη δεκαετία του 80.
1: Έχεις δίκιο, ναι.
0: Πού έχουμε τέτοια τραγούδια πια. Μην μιλήσω για του Σάμπα. Καλά, η Άμπα και αυτή είναι παγκόσμια φαινόμενα. Έχει κανέναν Άμπα να βάλουμε. Κοίτα πώς έγινε. Έλα ρε φίλε, πρέπει να ακούμε τον κόσμο το ακροατήριο. 15 ακροατές έχουμε μετρημένους δηλαδή. Βάλε λίγο Άμπα. Θες να μας κάνει μισή ώρα εκπομπή του χρόνου. Και μην ξεχνιόμαστε παιδιά, εκλογές το 2027. Το 27 ρε, τάπο Κυριάκος.

0: είχαμε πάρτι έξω από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας στην Αγιά Σοφιά. Ο Παπαρίνα έχει μαζευτεί κόσμος γιατί η ΑΕΚ θα πανηγυρίσει και τυπικά
1: το πρωί.
0: Το πρωτάθλημα πρωί. Που έχει
1: σηκώσει. 12.30 ώρα που είχαμε το μόνο μπάλα.
0: 14 το πρωτάθλημα, είχε μαζευόντουσαν.
1: Είχε πολύ κόσμο, όχι απλά μαζευόντουσαν. Είχε δηλαδή από τις 12.30 που κάναμε σύνδεση με Νέα Φιλαδέλφεια ως εκπομπή, είχε κόσμο απ' έξω.
0: Παίζει ΑΕΚ Ολυμπιακός, Ολυμπιακός και με Χ, όχι. Θέλει νίκη.
1: Όχι. Αν δεν νικήσει ο ΠΑΟΚ. Είναι δεύτερος Ολυμπιακός.
0: Είναι δεύτερος και αυτό έχει σημασία γιατί θα πάει στο Champions League στα προκριματικά. Γι' αυτό κυνηγώνται. Ο τρίτος πάει στο Europa πάλι στα προκριματικά. Και ο τέταρτος στο Conference.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, και ο κυπελούχος που είναι όφη στο Europa. Δύο προκριματικά Champions με Europa και Conference. Ο Ολυμπιακός μετά την νίκη του Παναθηναϊκού και την ισοπαλία του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ είναι συν 2 από τον ΠΑΟΚ στη δεύτερη θέση. Και κάντε τώρα υπολογισμούς.
1: Αν δεν νικήσει ο ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό στο Άδειο Απόστολος Νικολαίδης, ο Ολυμπιακός είναι δεύτερος.
0: Ό,τι και να γίνει.
1: Ό,τι και να γίνει.

0: 7.30 ώρα να πούμε ότι είναι και οι δύο αγώνες ταυτοχρόνως. Και στη Φιλαδέλφια έρχεται και επέτειος, ε. Σε 12 μέρες.
1: Μετά το Final Four.

0: Περάσανε φίλε δύο χρόνια. Γεια σου Μιχάλη, Μιχάλη. Μιχάλης Μιχάλη, καλησπέρα από Τσίπρο, παιδιά. Γεια σου ρε Μιχάλη. Αφήστε τον Κυριάκο να λέει, εμείς έχουμε εκλογές την Κυριακή. Άρα Μιχάλη. Νικόλας, καλησπέρα σας στην πιο ωραία εκπομπή του Sky Radio. Νίκος από Άλυμο. Γεια σου Νικόλα.
1: Γεια σου
0: Νικόλα. Ωραίος ο Άλυμος φίλε. Κατεβέσκας και τις βόλτες σου να πω μια χαρά. Γεια σου Λάμπρο, καλές εκπομπές. Εδώ και 15 ακροατές, σας ακούω κι εγώ. 16 τουλάχιστον. Σημείωσέ τον, Λάμπρος. Γεια σου Πινελόπη, κράτα γερά μηνά. Του χρόνου αν δεν είστε και οι δύο στην ίδια εκπομπή, κόβετε η ακρόαση. Ο Σταύρος 31 λέει, εγώ βλέπω πιο πολλά καλά τραγούδια όσο περνά τα χρόνια. Έχω διαβάσει και αυτή την άποψη, ότι γίνανε και αυτές οι ανατροπές γιατί ακούστηκαν ωραία τραγούδια γι' αυτό.
1: Γιατί γυροβίζει.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Απλώς σε Σταύρο, εντάξει, ναι, αλλά και παλιότερα είναι τραγούδια που διαχρονικά πλέον.
1: Εγώ είμαι περισσότερο
0: να σας πω κάτι,
1: παλιότερα.
0: Για να το ξεμπερδεύουμε. Περιορέξιος κολοκυκλώνας.
1: Καλά, σίγουρα, ο καθένας ό,τι
0: περνάει ωραία ο κόσμος. Χαλαρώνει, κουτσομπολεύει, κάθεται οικογένειες, παρέες και περιμένουν μια βραδιά να κάτσουν 4-5 ώρες Σαββατόβραδο. Όλοι μαζί και όλα αυτά μακριά από τα...
1: Το είδες.
0: Τι?
1: Το είδες χθες.
0: Ρε είσαι τρελός ρε! Είδα μέχρι Ακύλα, μετά νίσταξα. Εγώ αυτό τον αντίπαλο έχω.
1: Είδα μέχρι...
0: Δεν είναι ότι δεν το είδα.
1: Είδα Ακύλα και λίγο παρακάτω, με βιντεοκλήση με το ποκοπίκο μου και την κουμπάρα. Και σε μια φάση μου λένε εντάξει, έλα, πάντα καληνύχτα γιατί έχει κατεβάσει ρολά.
0: Μόλις είδα Ακύλα, σιγά σιγά έσβησα.
1: Ναι, ναι, ναι, χαιρέτησα. Κανονικά χαιρέτησα, όχι αστεία.
0: Μου κοιτάς εσύ, εσύ είσαι αλάνι. Σπανός κοιτάει. Εσύ την ώρα που κοιμόμαστε εμείς, εσύ βγαίνεις στη σκηνή για να κάνεις ροκές με το συγκρότημα.
1: Με τον Πάσο.
0: Με τον Πάσο. Έχει δίκιο ο φίλος απόψε, ο Δόκτωρ Κέφ μας είπε ότι εμείς που βλέπουμε όνειρα και τα θυμόμαστε, μάλλον έχουμε πρόβλημα με τον εαυτό μας. Όντως πρόκειται για πολύ.

0: 57 λέει, παιδιά, μια και μιλάμε για μουσική, προτείνω για σήμα της εκπομπής σας, επειδή δεν έχετε το Obelix πια το τραγούδι, τον τίτλο από την παλιά παιδική σειρά, Professor, και είναι αυτή, Pupsing. Βρείτε το στο YouTube, λέει, μηνά, πιστεύω ότι ταιριάζει απόλυτα, θα το λατρέψεις, δεν έχει και πνευματικά δικαιώματα. Ορίστε. Ήρθε και ο Τζον, ο Νίκος, ο Νικολάου.
1: Ο Γιάννης ο Νικολάου.
0: Ο Γιάννης και ο Νίκος, Παουκτζής. Χθες δεν πέτυχα το επίθετο, σήμερα δεν πέτυχα το όνομα.
1: Δεν πειράζει, χθες δεν παρέξει για το Γιάννη.
0: Γιάννη Νικολαίδη, τώρα τον είπα, πώς τον είπα.
1: Νίκος.
0: Νίκος είναι Νικολάου.
1: Στεναχωρημένος γιατί είναι παρσεραϊκός.
0: Είναι και πάω ακόμα.
1: Ναι, είναι και πάω. Καλά, είναι παρσεραϊκός. Έπεσε παρσεραϊκός.
0: Έπεσε. Κάρπα 19, την Παρασκευή κόντρα στον Άρη πήραν και το κύπελο στον τελικό με ένα 0 και πανηγύρισαν τον double για το 26. Η κάτω το 15 απόψε έχει φιέστα. Είχαν φιέστα. Για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, σήμερα δηλαδή. Και χτες Σάββατο έγινε φιέστα για τις γυναίκες του ΠΑΟΚ στο γυναικείο πρωτάθλημα για το 20ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους.
1: Ευτυχώς που έχετε και το γυναικείο πρωτάθλημα και παίρνετε κανένα τίτλο.
0: Μα παίρνουν και στις ακαδημίες.
1: Ναι, πέρα από τις ακαδημίες. Λέω για άλλα πρωτάθλημα.
0: Επίσης, την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5.30 θα διεξαχθεί ο τελικός κυπέλλου στο ποδόσφαιρο γυναικών στο γήπεδο του Πανετολικού μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Αστέρα Τρίπολης. Έμεινε ο Αστέρας Τρίπολης. Δεν έμεινε.
1: Έμεινε.
0: Μα μου έκανε εντύπωση. Θα άφηνε ο Μπακοκαϊμενάκης να πέσει ο Αστέρας Τρίπολης.
1: Τελικά έμεινε.
0: Είναι θέμα πρεστής. Πρώτη φορά βλέπω η Χολίτη να με χαιρετάει, ρε φίλε. Γεια σου, γεια σου.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.

0: μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις.

0: 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου.
1: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980 432 830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
2: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμική και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική. Το συμφέρον σου εκεί.
3: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάνς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
4: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ. Από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
5: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3.
6: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
7: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
8: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
7: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
8: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
5: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζαν. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
8: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
5: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
9: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
10: Τι μα, φίλε, εντάξει.
11: Να απαντήσω στο Βασίλη από τα Μέγαρα που ζητάει με κάτω Ολυμπιακού.
10: Ναι.
11: Τζολάκης, Κωστίνια, Ρέτσο, Σπυρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία, Σιπιόνι, Ροντινέι, Ποντέζη.
10: Ροντινέι, φίλε, φρεντάκι, φίλε, φρεντάκι.
11: Φρεντάκι, ναι, κουρασμένο, πολύ κουρασμένο, φίλε. Τσικίνιο και Ελκαμπή.
10: Κουρασμένο, φίλε, πολύ κουρασμένο. Φρεντάκι. Λοιπόν, γεια σου Δέσποινα, Νίκο και Μίνα. Είσαι στην Ήθια που έγινε λατρεία το απογεύμα του Σαββατοκύριακου. Αν δεν σας ακούσουμε, παθαίνουμε στέρηση.
11: Που για έχεις ακούσει και τον Dr. Death πριν και να μην μας ακούσει εμάς μετά.
10: Σας ευχαριστούμε όλους για την καλή σας διάθεση και
11: πολύ...
10: θετική σας ενέργεια.
11: Επίθεση αγάπης έχουμε ενέργεια.
10: Παίρναμε ωραία καλά, ρε φίλε. Τι να
11: πω. Δεν είπα εγώ προ Θεού, δεν είπα ότι ήταν καλά. Λέω από του ακροατέ μα. Επίθεση εντό εισαγωγικών.
10: Στέλλα, μια ζωή στα περισσότερα όνειρά μου, είμαι αετό και πετάω. Τώρα στα γεράματα ψάχνω ψυχαναλυτή. Πρόσεξε τι έχουμε μέσα του. Καλησπέρα στον Κωστή το Ζιβούρη, χρόνια κι αυτός ακροατής. Γεια σου ρε Κωστή, καλησπέρα από Νάσταθμο Κρήτης. Την Πινελόπη, γεια σου Πινελόπη. Γεια σου Νικόλα Γερασίμου. Ορίστε, ναυτοδικηγόρος.
12: Ναυτοδικηγόρος, ναυτικό δικαίω.
10: Γεια σας παιδιά, γεια σου μεγάλε τσαμό. Τον Ακύλα. Ναι. Μόνο λέει ένα όνομα εφοπλιστή που ασχολείται με καλλιτεχνικά. Τώρα τελευταία λέει αθάνατη ναυτιλία. Α, θα το πω. Τον Ακύλα λέει μόνο ο Κούστας μπορεί να το σώσει όπως τη Φύση. Ο Μπουρδολόγιος γράφει εκλογές θα γίνουν όταν κληθούν οι πολίτες να ψηφίσουν μόνο τότε. Το θέμα είναι πώς θα πάνε να ψηφίσουν αδελφούλη. Εγώ πιστεύω ότι το στοίχημα θα το κέρδιζε κάποιος που θα κατάφερε να βγάλει την νεολαία στο δρόμο να πάει να ψηφίσει.
12: Ανάλογα, πότε θα γίνουν. Ενώ, όταν λέω πότε, δεν λέω 27-28.
10: Έτσι και επίσης κάποιος τη νεολαία να κατέβει να πάει.
12: Άμα είναι καλοκαίρι δεν θα πάει η νεολαία να ψηφίσει.
10: Ρε όποτε να είναι ρε. Τους πιτσιρικάς από 17 και πάνω να πάνε να ψηφίσουνε. Θα τρίβουμε τα μάτια μας φίλε.
12: Βλέπεις κανένα να πέφτει την νεολαία.
10: Ε,
12: βλέπεις κανένα.
10: Όχι. Τίποτα, δεν το ακούν, δεν τη βλέπουν την πολιτική. Δεν το θεωρούν.
12: Δεν σε πείθει ο πολιτικός.
10: Ναι.
12: Αυτό.
10: Βασίλης Καμπούρης λέει το παιδί που σήκωνε τενεκέδες στην οικοδομή.
12: Έχει
10: έτσι
12: δίκιο.
10: Είναι.
12: Έτσι είναι.
10: Τον έχω δει τον Καμπούρη στο εφηβικό, να ξέρεις.
12: Στο εφηβικό, όχι, δεν τον έχω δει.
10: Ναι. Γιατί εγώ ξέρεις ότι πατρικό μου είναι Πασαλιμάνι.
12: Γέννημα, θέρμα Πειραιώτης.
10: Ναι. Η ομάδα της γειτονιάς μου ήταν Αστέχνης Ολυμπιακός από κάτω. Και πηγαίναμε κάτι απογεύματα τώρα από την πιτσιρικαρία πριν το καλοκαίρι, κάπου εκεί που δεν είχαμε σχολεία. Και βλέπαμε αγώνες του εφηβικού του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, στο ανοιχτό.
12: Ναι.
10: Ήταν μέσα Καμπούρης. Καλά, ξεχώρισα, την είχαμε στο γάλα. Αλλά από το εφηβικό έπαιζε στον Ολυμπιακό. Τώρα εκεί τα έχουν κάνει γήπεδα τένις εδώ και χρόνια. Δεν σου είχα πει.
12: Δεν μου είχες πει.
10: Δεν σου είχα πει. Γιατί όλοι ξεχάσαμε τι έλεγε ο Πλάτωνας.
12: Τι έλεγε ο Πλάτωνας.
10: Το έχουμε ξεχάσει. Μια φορά βγαίνει ο Εραστέχνης του Ολυμπιακού, σου λέω χρόνια τώρα, 40 χρόνια και μετά είχε βγει ο Κόκαλης και τα μάζευε.
12: Ναι.
10: Και είχαν καθαρίσει, γιατί ήταν Εραστέχνης του Ολυμπιακού εκεί.
12: Τι λες, πετάξει... του Εραστέχνη, αυτό δεν λες. Είναι η λέσχη του Εραστέχνη.
10: Ναι, εκεί. Ναι. Και είχαν πετάξει φίλες στα σκουπίδια, ό,τι είχαν. Αρχεία, δελτία, για να καθαρίσουν. Τα θεωρούσαν, παιδί μου, ότι πιάνει χαρτούρα. Εντάξει, κάποια λογική τους πιάνουν εκείνη την ώρα. Και φίλε, τα πετάγανε όλα. Και πήγαινε ο κόσμος και έπαιρνε από τα σκουπίδια. Σκουπίδια τα είχαν ντανιασμένα σε σακούλες. Και έπαιρνε και είχε μέσα ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και είχε βγει ο Κόκαλης μετά κάποια χρονιά, θυμάμαι, και τα αγόραζε. Λέω, ποιος έχει, λέει, να το φέρει. Σου λέω. Γεια σου Διονύση από Πατήσια, τι σημαίνει fitness, wellness?
12: Να ρωτήσεις την προηγούμενη εκπομπή Διονύση.
10: Το F-Zin. Και η φόρμα, fitness, είσαι σε φόρμα, δεν
12: ναι.
10: Αλλά αυτά τα κάνει μόνο ο Dr. Kef που καπάει γυμναστήριο. Εμείς εδώ να σκεφτείς ότι όταν αποφασίσουμε να ανέβουμε με τα σκαλιά στον Όμιλο, φτάνουμε ημιόρροφο και φωνάζουμε το ασανσέρ μετά.
13: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
14: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
15: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
14: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυζινό.
16: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
17: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
19: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
18: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
19: Όχι Μπούμπι μου, για το

0: ό,τι αφορά το συνεργαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
0: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούκης.
3: Με το Τζόκερ

0: στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwyn. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall. Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Forever, forever. Γεια σου Λίνα, 17 λέει.
1: Οι 15 ακροατές που γίνανε
0: 17. Α, 17, μπράβο Λίνα. Μόνο σταματέλους θα βγαίνουν αυτά, δε. Σας αγαπώ πολύ, αλήθεια, είστε μακράν η καλύτερη εκπομπή. Σε ευχαριστούμε για τη θετική σου ενέργεια. Νικητής από Ερυθρέα. Καλησπέρα από την ασπρόμαυρη Ερυθρέα. Παοκάρα, πάμε δεύτερη Τσουλού. Είδαμε τα μάτια μου την Παοκάρα Καραϊσκάκη πριν 6 μέρες. Το θρύλος δεν το έχει. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
1: Καλά, τώρα εδώ που τα λέμε στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ούτε ο Παοκ το είχε.
0: Με την ΑΕΚ.
1: Όχι, όχι, πριν από 6 μέρες το Καραϊσκάκη ο Ολυμπιακός Παοκ. Ούτε ο Παοκ το είχε. Αυτό θέλω να πω. Όχι ότι ο Ολυμπιακός μάγευε τα πλέφη, αλλά τα σε καλύτερη μοίρα.
0: Τίποτα, είναι τεφορμέ και οι δύο, ρε φίλε.
1: Ναι, δεν είναι σε καλή κατάσταση.
0: Δεν είναι σε καλή κατάσταση. Τάσος Καμπά ένα. Καμπούρης λέει. Οδηγούσε από το πίσω κάθισμα και έβαινε το τσιγάρο με το χέρι στο δόστρωμα από το παράθυρο της πόρτας. Η άλλη απλά λέει που είμαστε 13 ετών. Κρεμάγαμε το σαγόνι. Μπα, αυτή είναι μια ιστορία για τον Φασούλα. Ότι είχε ένα μήνυμα και είχε ένα το Μπιάνκι. Είχε βγάλει το.
1: Στην αρχή για το Μπιάνκι, μετά και με Πόρσε που είναι χαμηλωμένη.
0: Και
1: Πόρσε.
0: Ο Φασούλα και λέει, όχι ρε παιδιά, δεν συνέβη ποτέ κάτι τέτοιο. Ο 57 μήνα να ακούσει το σήμα που σου πρότεινε να ταιριάζει για πολύ. Πολύ στο κέφι σου. Θα το ακούσατε, πολύ. Καλησπέρα στον καπετάν Γιώργο. Να σε καλά, καπετάνιε. Ναι, έχουμε και δηλώσει του Θωμά Μαύρου για τον Μάριο Ηλιόπουλο. Είναι πρόεδρος και ταυτόχρονα θερμός οπαδός της ομάδας. Το εκτιμώ πολύ αυτό.

γενικώ χαρέ. Έτσι, έχει αθλητισμό, έχει χαρέ, έχει γλύφε, έχει αγωνίε, τα πάνω, τα κάτω. Και αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή, μην ξεχνιόμαστε. Έβαλε 5 όρους η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη απαντάει με κόκκινες γραμμές. Enough is enough. Και μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, εκλογές! Το 27!

0: Συναγερμό ΗΠΑ, φίλε, η Κούβα σχεδιάζει επιθέσει με ντρόν στον Γκουαντάναμο και σε αμερικανικά πλοία. Έχουν πια με τι κυρώσει που του έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ τέρμα πετρέλαιο, δίζελ, βενζίνη. Έχουν τεράστια ενεργειακή κρίση. Είναι χωρί ρεύμα 20 ώρε την ημέρα. Βγήκε ο κόσμο στου δρόμου. Του έχουν στραγγαλίσει, του πνίγουν του Κουβανού. Του πνίγουν του Κουβανού.
1: Αυτά είναι δύσκολα πράγματα.
0: Δεν θα αντιδράσουν κάποια στιγμή.
1: Φαντάζομαι.
0: Μα δεν του βοηθάει και κανένα. Η κυβέρνηση Τραμπ θεωρεί πλέον την Κούβα απειλή λόγω των εξελίξεων στην τεχνολογία ντρόνς και της παρουσίας Ιρανών στρατιωτικών συμβούλων στην Αβάν. Το Ιράν έχει πόλεμο, στέλνει και συμβούλους στην Κούβα. Πώς εξοντώσανε τους Ιρανούς? Εδώ στέλνουν συμβούλους αλλού.
1: Ναι, είναι που θα είχαν λιποθυμήσει οι Ιρανοί σε ένα μήνα.
0: Έχει αποκτήσει, λέει, η Κούβα πάνω από 300 στρατιωτικά ντρόνς και το τελευταίο διάστημα φέρεται να συζητά σχέδια για τη χρήση εναντίον της αμερικανικής βάσης του Γκουαντάναμο. Αμερικανικών πολεμικών πλοίων αλλά και πιθανώς του Key West στη Φλόριντα, μόλις 90 μίλια βόρεια της Σαβάνας. Και να ρωτήσω εγώ, ρε παιδιά, και τι να κάνουν δηλαδή οι Κουβάνοι? Τους πνίγουνε, τους τελειώνουν.
1: Ο φίλος με το πορτοκαλί μαλλί.
0: Λίγα λόγια κατά γόρια και είμαι εδώ μέσα τώρα.
1: Κομμάντε τάπα.
0: Ναι. Δεν θα αντιδράσουν κι αυτοί. Έχει βγει ο κόσμος στον δρόμο, υποφέρουνε. Έχουν αρρώστους, έχουν νοσοκομεία. Δεν έχουν ρεύμα. Όλη μας η ζωή στηρίζεται πάνω στο ρεύμα, στο ηλεκτρισμό. Φαντάζεστε εδώ στην Ελλάδα 20 να έχουμε μόνο 4 ώρες ρεύμα. Δεν θα αντιδράσει, βγήκανε διαμαρτυρόντων στους δρόμους ο κόσμος.
1: Εδώ διακοπή ρεύματος γίνεται 2-3 ώρες.
0: Είναι τρελής.
1: Ναι, και πλέον από τι γίνεται, πώς δεν θα φορτίζει το κινητό, το ψυγείο, το οτιδήποτε. Δεν σου λέω να έχει κάποιο χτύπα ξύλο με πρόβλημα υγείας, με μηχανές, με οξυγόνο και τέτοια.
0: Και αυτά στα νοσοκομεία.
1: Εγώ δεν σου λέω τέτοια πράγματα. Εγώ σου λέω να είναι όλα καλά. Θα σκεφτείς αμέσως πώς θα φορτίσω το κινητό, το τι έχεις στο ψυγείο, δεν θα μπορώ να ανάψω θερμοσύμφωνα να κάνω ένα μπάκι. Αυτά θα σκεφτείς. Και σου λέω, μακριά από θέματα υγείας. Όχι 20 ώρες χωρίς ρεύμα.
0: Τη μέρα. 20 ώρες χωρίς ρεύμα. Δεν θα αντιδράσουν.
1: Θα αντιδράσουν. Φαντάζομαι θα
0: αντιδράσουν. Δεν θα προστρέξει κάποιος σε βοήθειά τους.
1: Τι να σου πω.
0: Τι είναι μόνοι τους. Οι Κουβανοί. Είναι μέσα στη μύτη τους οι Κουβανοί. Φαντάσου.
1: Προσοχή άσχετο με αυτό που λέμε στους διάφορους απατεώνες που κυκλοφορούν και στέλνουν μηνύματα μέσω κινητών. Μόλις μου ήρθε ένα ότι το όχημα έκανε παράβαση και τέτοια πράγματα. Τώρα. Τώρα δεν μπήκα καν να
0: το πω. Από τις AI, πάντω έχει γεμίσει ο τόπος.
1: Ναι, σου λέω ότι.
0: Ναι, όχι, μην τσιμπάτε.
1: Σου στέλνει μήνυμα. Αν είναι, θα το δεις στην εφαρμογή της ΑΔΕ.
0: Ναι.
1: Αλλιώς όλα αυτά τα μηνύματα, διαγραφή και μπλοκ αν μπορείς.
0: Και μπλοκ. Σιγά τώρα μην έχουμε λεφτά να πληρώνουμε και πρόστιμα. Μπλοκ μέσα, πάμε όλοι να αποχωρήσουμε. Μ' αρέσει ρε φίλε που βλέπω κάτι συζητήσει τώρα, κάτι αυτά, κάτι εκείνα. Και βλέπω κάτι τύπους που ξέρω ότι είναι, ξέρω. Είναι οικονομικά εξασφαλισμένοι αυτά εκείνα. Προκαλούν πανικό. Πάμε σε μια ταβέρνα και δεν έχουμε να φάμε. Πού πάει ο κόσμος, τι γίνεται?
1: Οπότε έχω πάει σε ταβέρνα, πάντως ο κόσμος γύρω-γύρω το καλοτρώει, όχι πλατρώει.
0: Ρε φίλε, με συγχωρείς τώρα. Να είμαι εγώ τώρα να με έχω εξασφαλίσει.

0: Ο 57 λέει με αυτά που γίνονται στο Κούβα, ύστερα λέει να μην έχει πυρηνικά όπλα στη Βόρεια Κορέα γιατί δεν τολμάει να πάει, μόνο αυτά σε σώζουν από εχθρούς. Είδες τι σιωπηλός είναι ο Κιμ Γιονγκ Ουν, δεν έχει ακουστεί. Τον έχουν εκεί στην άκρη τώρα, δεν κάτσε εκεί στην άκρη. Παίξε εσύ και όταν χρειαστεί θα σου φωνάξουμε. Είναι αμερικανική κύκλη και λένε ότι μέσα στα επόμενα 5 χρόνια η Κίνα θα μπει στην Ταϊβάν και θα την προσαρτήσει. Που τη θεωρεί δικό της κομμάτι.
1: Μάλιστα.
0: Τίποτα, δεν μιλάνε οι Κινέζοι. Τα πάμε. Είδες που πήγε το αγόρι με το πορτοκαλί μαλλί και τον βάζανε και κάθισε σε μια πολυθρόνα που ήταν πιο χαμηλή από εκείνη του ΣΥ.
1: Όχι.
0: Μπες στη φωτογραφία. Εγώ δεν το είχα δει.
1: Ναι, και.
0: Έχει δύο μαξιλάρια του ΣΥ.
1: Α, και.
0: Από τα τετράγωνα, ρε παιδί μου. Και το αγόρι κάθεται σε ένα.
1: Και ποια ήταν η αντίδρασή του.
0: Τίποτα, αυτό είναι ψηλό το παλικάρι. Τι να. Μην πάει να βάλετε 8 μαξιλάρια στον Κινέζο.
1: Αυτό σου λέει. Μήπως και οι Κινέζοι το βάλανε για να είναι στο ίδιο ύψος.
0: Εγώ νομίζω αυτό. Δεν είναι και κοντός ο άλλος.
1: Ουσί. Όχι, δεν το λες κοντό.
0: Μινά η κουβανή είναι δυστυχώς μόνη, αλλά το κέρμα έχει δύο όψεις. Αν το γυρίσουν και βγάλει φάτσα Ντόναλτ, κάτι παίζει. Με τα πετρέλαια, πόσο σίγουροι είστε λέει, ότι δεν θα βγει δελτίο κατανάλωσης, ο Τάσος ο Καμπάς. Αδερφούλη, τι να σου πω, δεν είμαι καθόλου σίγουρος. Τα προβλήματα στο στενό του Ορμούζ συνεχίζονται. Και τώρα έχουμε και άλλο θέμα. Θα πληρώνουν, λέει, φόρο, θέλουν οι Ιρανοί, όσοι χρησιμοποιούν τα υπόγεια καλώδια.
1: Συγγνώμη.
0: Τα υπόγεια καλώδια, τα υποθαλάσσια μάλλον.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, όχι τα υπόγεια, τα υποθαλάσσια καλώδια. Το ξέρεις αυτό?
1: Όχι.
0: Νέα υποθαλάσσια απειλή από το Ιράν. Μετά τον αποκλεισμό του Ορμούζ, έβρισκε δεύτερο τα υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών που μεταφέρουν δεδομένα, χρηματοπιστωτικές εντολές, cloud υπηρεσίες, στρατιωτικές επικοινωνίες που είναι υποθαλάσσια.
1: Ναι.
0: Μεγάλο μέρος της καθημερινής λειτουργίας της παγκόσμιας οικονομίας, δηλαδή αφού περνάνε από εμάς, θα πληρώνεται.
1: Ωραία πράγματα.
0: Σωστό γαστροκολοσσί όπως η Google, η Microsoft, η Meta, η Amazon. Αν και παραμένει ασαφές, γράφουν οι ειδικοί, ποια καλώδια διέρχονται από ιρανικά χωρικά ύδατα και πώς θα μπορούσαν οι εταιρείες να πληρώσουν την Τεχεράνη χωρίς να παραβιάσουν τις αμερικανικές κυρώσεις. Ζήτω η τρέλα! 2 λεπτά! Ήρθε η ώρα σας! Και κλείνουμε με Σκόρπιονς. Χοντρένει το παιχνίδι. Χοντρένει συνεχώς.
1: Λόγω Σκόρπιονς.
0: Όχι.
1: Α.
0: Χοντρένει το παιχνίδι. Και κάποιοι βγάζουν δισεκατομμύρια, φίλε. Ενέργειες, ιστορίες, κολοσσί, αούλ. €2 λέει η βενζίνη. 2 και κάτι. Τι γκαϊδρόμι. Δεν μπορείς να στρίψεις. Θα μου πει ότι δεν σπινάς.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Όχι, δεν το λέω. Μακάρι δηλαδή να είναι όλοι έξω. Αλλά θέλω να σου πω. Δηλαδή βλέπεις κριτικές, βλέπεις αυτά τοποθετήσεις και λες τελείωσε. Δε, μόνο με ποδήλατα. Και βγαίνεις έξω και δεν μπορείς να στρίψεις. Μα περπατήσεις. Περπατήσεις, να οδηγήσεις.
1: Και αν είχε ποδηλατόδρομο θα χρησιμοποιήσαμε περισσότερο το ποδήλατο.
0: Κώστας Πανός, no one like you, Κώστας. Σοφία Γαλαβρού, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Βρούλα με δύο ταφρετάκου. Ακολουθεί η Άσπα Παναγοπούλου με το δελτίο ειδήσεων και μετά
1: Πέτρος Κυρκυλής με εκπομπή και μαγκαζίνο.
0: Λοιπόν, ποδοσφαιρική βραδιά. ΑΕΚ Ολυμπιακός.
1: Σε κάτι παραπάνω από μισή ώρα.
0: Και μόνο μπάλα.
1: Μόνο
0: και
1: μπάλα στις 12.
0: Όμιλο Σκάι στο μπάσκετ. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή εβδομάδα, φιλιά.

σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check ΜΑΤ για βασιλικούς ύπνους. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ.

0: ως καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
5: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και
6: να το, ήρθε.
4: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
7: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
9: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
10: Μάριος Φραγκούλης,

0: νέες μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παπανογοπούλου. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ συνεδριάζει σε λίγη ώρα υπό τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου εν μέσω αναφορών ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ προετοιμάζονται για επανέναρξη του πολέμου στο Ιράν. Παράλληλα, ο Νετανιάχου είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. «Τα μάτια μας είναι ανοιχτά όσον αφορά το Ιράν», δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός κατά την εβδομαδιαία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Νωρίτερα σήμερα, ο Τραμπ πόσταρε φωτογραφία προϊόν τεχνητής νοημοσύνης με τη λεζάντα «Ήταν ήρεμα πριν την καταιγίδα», όπου εμφανίζεται να περιβάλλεται από πολεμικά πλοία εν μέσω θαλασσοταραχής και καταιγίδας. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε σήμερα ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύθηκαν τα ντρόνς που έπληξαν μια γεννήτρια έξω από τον πυρηνικό σταθμό του Αμπου Ντάμπι. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, τα ντρόνς εξαπολύθηκαν από το δυτικό σύνορο χωρίς να δημοσιοποιούνται περισσότερες λεπτομέρειες. Από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ τα επίπεδα ασφαλείας δεν επηρεάστηκαν. Νέες εντολές εκένωσης για περιοχές του Νοτιού Λιβάνου εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός παρά την επέκταση της εκεχηρίας για 45 ημέρες. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Ισραηλινές επιθέσεις σε ολόκληρη τη χώρα τις τελευταίες 24 ώρες. Εδώ μεταξύ, αξιωματούχος των Ισραηλινών δυνάμεων ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου η Χεσμπολάχα εκτόξευσε περίπου 200 βλήματα προς το Ισραήλ και τα στρατεύματα των Ισραηλινών δυνάμεων σε μια σαφή και συνεχή παραβίαση των συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός. Παράλληλα, από την έναρξη ισχύως της κατάπαυσης του πυρός, 7 Ισραηλινές στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στο Νότιο Λίβανο και δεκάδες έχουν τραυματιστεί. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 έστειλε ο Πρωθυπουργός κλείνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι μόνο μέσα από μια τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Δήλωσε ότι η νίκη της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι κομματικός σκοπός, είναι εθνική ανάγκη για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Αναφερόμενος στο συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν αθροίζει μόνο λόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. «Εμείς δεν έχουμε face control στην είσοδο, ούτε και μοιραζόμαστε σε πλατείες και εξώστες. Είμαστε ένας οργανισμός ανοιχτός, εργαστήριο ιδεών και ορμητήριο δράσης», είπε. «Την ιστορία την γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες», τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ανέφερε ότι τον Ιούλιο του 2027 η πατρίδα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να αποφασίσει ο κάθε πολίτης ποιος ξέρει και μπορεί να διαπραγματευτεί τα εθνικά συμφέροντα. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός με τα πολιτευτικά που παρουσιάζει αυτόν ως μεσσία που αν χαθεί από το προσκήνιο χάθηκε και η χώρα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Δύο γυναίκες τραυματίστηκαν θανάσιμα το μεσημέρι στη Ρόδο κατά τη σύγκρουση δύο οχημάτων στην εθνική οδό Ρόδου Λίνδου κοντά στην περιοχή της Αφάντου. Οι γυναίκες ανασύρθηκαν από το όχημα χωρίς τις αισθήσεις τους. Στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου μεταφέρθηκαν ακόμα τρία άτομα που επέβαιναν στο δεύτερο όχημα προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Η Κούβα είχε αποκτήσει περισσότερα από 300 στρατιωτικά ντρόνς, ανέφερε σήμερα ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος διαβαθμισμένες πληροφορίες των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών. Σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες, η Αβάνα άρχισε να συζητάει σχέδια επίθεσης κατά της Αμερικανικής Ναυτικής Βάσης στον Γκουαντάναμο, κατά Αμερικανικών πλοίων και πιθανόν κατά του νησιού Key West. Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να αποτελέσουν πρόφαση για την ανάληψη αξιωματική στρατιωτική, για την ανάληψη αμερικανικής στρατιωτικής δράσης, δήλωσε στο Άξιος Αμερικανός αξιωματούχος. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους σε μεγάλη ουκρανική επίθεση με ντρόουν σε περιφέρειες της Ρωσίας συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας. Όπως ανακοίνωσε η Ουκρανία, οι ένοπλες δυνάμεις της έπληξαν ένα δηληστήριο πετρελαίου και δύο σταθμούς άντλησης πετρελαίου στην περιοχή της Μόσχας. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10:20 το βράδυ, κλείνουν από απόψε και κάθε Κυριακή με Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό σε πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και μεταξουργείο λόγω εργασιών. Μετά τη Λάρισα, στη Super League 2 υποβιβάστηκε και ο Πανσεραϊκός. Τα Λιοντάρια ήρθαν ισόπαλα 1-1 με τον Πανετολικό στο γήπεδό τους. Στη Basket League, ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε με 90-76 στη Μύκονο, έκανε το 2-0 και προκρίθηκε στα ημιτελικά. Για την έκτη και τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League, σε περίπου μισή ώρα, στις 7.30, παίζουν ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Προσκαιρές νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, με τοπικές βόρειες κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.
0: Καλησπέρα σε όλους.
2: Καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες. Από πανταχού της φιλίου μας ακούνε.
3: Θέλω να είμαι σαφής. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι σεβαστή και κάνει τη δουλειά της.
4: Πήρα τον Μητσοτάκη και του λέω: αδερφέ, αυτό δεν είναι δημογραφία. Εδώ κάτι παίζεται. Εδώ δεν είναι δημογραφία αυτό.
3: Τα εξηγόρια.
4: Μάλιστα.
3: Λοιπόν.
5: Όλο αυτό το οποίο λέμε πελατειακό κράτος είναι κάτι το οποίο το πολεμάει αυτή η κυβέρνηση.
6: Ποια γέλασε.
7: Καλή όμως, κύριε Λαζαρίδη. Εγώ αυτό δεν μπορώ να
8: γιατί
7: καταλάβω.
8: Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία
7: Καραμίτρου.
9: Θέλεις να γίνεις viral προφανώς.
7: Και εμείς μπορούμε να έχουμε αυτοδυνάμεια. Λούζες είμαστε.
10: Θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα. Ένα άλμα.
11: Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς την επόμενη μέρα των εκλογών.
12: Μα έχετε διακόψει σε αυτά τα οποία επισημαίνω και προσπαθώ.
13: Σε ένα μονόλογο 7 λεπτό είναι σε ένα ερώτημα.
12: Μονόλογο 7 λεπτό. Τι κάνατε?
14: Εγώ είσαι.
12: Τι κάνατε?
14: Εγώ είσαι.
12: Τι κάνατε?
14: Τι είναι αυτό? Τι τρέλα είναι αυτή?
15: Να το πω από την αρχή. Θα το διακόψουμε.
16: Λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε. Αυτή είναι η Ελλάδα.

Γεια σας και χαρά σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ξεκινάει ευθύς αμέσως η εκπομπή χωρίς περιστροφές. Ο Κώστας Πανός, αυτό το τρελό αγόρι, ρυθμίζει τον ήχο. Η κυρία Σοφία Καλαβρού, το κορίτσι μας, επιμελείται δημοσιογραφικός σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και η κυρία Ρούλα Βρετάκου, η ρουλίτα μας στο τηλεφωνικό το κέντρο. 210-4800-1074. Βεβαίως ανταμώνουμε και διαδικτυακώς, αρκεί να μπείτε στο skyradio.gr και να πατήσετε εκεί που γράφει «Πες την άποψή σου». Τα λέμε και στα social τα media. Όσοι δεν το ξέρετε, το μαθαίνετε τώρα. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Και email υπάρχει και εκεί παρακαλώ πολύ, περιμένω τα θέματά σας, κατεβατά ολόκληρα να μου στείλετε. pkirk@gmail.com. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο, θα σας ταλαιπωρεί μέχρι και τις 9, διότι ως γνωστό να ακολουθεί το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Φέρτο, μας τρέλαναν Κωστάκη όλη την εβδομάδα. Μας τρέλαναν ότι θα πάει και θα το σηκώσει ο Ακύλας στη Βιέννη και πήγε στον Κουβά και αυτός και όλοι όσοι τον στήριζαν αυτή την εβδομάδα. Υπήρχε μια μεγάλη δόση υπερβολής, αν θέλετε, στο πόσο δεδομένο το θεωρούσαμε πως θα πάει εκεί και θα καταπλήξει τα πλήθη. Ναι, δεν το έφερε τελικά. Έφερε έναν κουβά τεράστιο από εδώ μέχρι τη Βιέννη ο Ακύλας. Μήπως όλοι αυτοί που έπεσαν πάνω στον Ακύλα τον χαντάκωσαν κιόλας, τον κατέμιασαν τον άνθρωπο, ο οποίος Ακύλας, το έλεγα και χθες, θα το πω και σήμερα, μου είναι το παιδί αυτό πάρα πολύ συμπαθές. Δηλαδή μου είναι πολύ συμπαθής ο άνθρωπος, πολύ ωραίο τυπάκι, εκπέμπει μια θετική ενέργεια. Το παιδί αυτό είναι και χαμηλών τόνων στην ελληνική showbiz. Είναι κάτι σπάνιο, να ξέρετε, δεν το συναντάς και πολύ συχνά. Όλοι εδώ που είμαστε η Ελλάδα, ψαροκόστενα τώρα τη showbiz παγκοσμίως. Δηλαδή ποιος ασχολείται με εμάς, τελευταία τρύπα του πλανήτη, τελευταία γωνιά του πλανήτη, έχουν όλοι τη μύτη μέχρι εκεί πάνω. Και αν θα βγουν έξω από το χωριό αυτό που λέγεται Ελλάδα, δεν τους ξέρει και κανείς. Οπότε ο χαρακτήρας του, που χαρακτήρας για μένα στον άνθρωπο, όποια δουλειά κάνει, ειδικά αν είναι δημόσιο πρόσωπο, παίζει πολύ μεγάλη σημασία, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Είναι ένας χαρακτήρας πάρα πολύ καλός του Ακύλα. Δεν το ξέρω το παιδί, δεν το ξέρω τον άνθρωπο, δεν τον έχω γνωρίσει. Αυτό εισπράττω από το πώς τοποθετείται δημοσίως όταν του ζητούν τα μέσα ενημέρωσης να κάνει δηλώσεις, να παραχωρήσει συνεντεύξεις, τώρα που έχουν πέσει και όλα τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του. Λοιπόν, ένα παιδί χαμηλών τόνων και οι δηλώσεις του μου άρεσαν πολύ. Μετά και την 10η θέση δεν κρύφτηκε, δεν έψαξε για δικαιολογίες, δεν του άρεσε ότι βγήκε 10ος, είχε στοχεύσει πιο ψηλά. Αλλά οι περισσότεροι προτίμησαν το τραγούδι «Μπαγκαράγκα». Τραγουδάρα Ιντάρα, κύριε Σπανέ, τραγουδάρα Ιντάρα, καταλάβατε. Στα κλαμπ βέβαια αυτό το τραγούδι το καλοκαίρι θα παίξει πάρα πολύ. Έχει ρυθμό. Νομίζω σίγουρα άρεσε πάρα πολύ στην πιτσιρικαρία το τραγούδι αυτό. Εμένα δεν είναι του γούστου μου βέβαια. Να πω βέβαια κάτι, ότι ίσως έχει να κάνει με τη συμμετοχή της Βουλγαρίας στην Eurovision. Η σκηνική της παρουσία εξαντλήθηκε σε αυτή την πληθωρική κοπέλα, την Τάρα, που είναι πραγματικά πανέμορφη. Ήταν όμως πάρα πολύ καλή χορογραφία. Δεν ξέρω πώς το παρατηρήσατε. Πάρα πολύ καλή χορογραφία. Αυτά παίζουν ρόλο στη Eurovision, διότι το σκηνικό εκεί ήταν πάρα πολύ φτωχό. Σαν να ήταν το budget 10 φορές χαμηλότερο από το δικό μας ήταν. Ενώ το budget της Βουλγαρίας σε σχέση με της Ελλάδας. Οπότε όλα αυτά τα οποία μπορεί να σκαρφίζονται πολλές φορές, ξέρετε, σκηνογράφοι, δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι ασχολούνται τώρα με το πώς θα σκηνοθέτες, χορογράφοι κτλ. Πάνε στον κουβά, ο κόσμος τι θα ψηφίσει, δηλαδή, βεβαίως και η κριτική επιτροπή. Δεν το έφερε το κύπελο της Eurovision ο Ακύλας, δεν πειράζει παιδιά, πηγαίναμε να κερδίσουμε, πήγαμε στον κουβά. Και να πω και κάτι άλλο, οι στοιχηματικές εταιρείες δεν έχουν τη μαγική σφαίρα, το λέω, διότι πολλοί έβλεπαν τι αποδόσεις δίνουν στον Ακύλα και έλεγαν να το, μας δίνουν τρίτο φαβορί, άρα θα βγούμε τρίτη. Δεν λειτουργεί έτσι. Εκτιμήσεις κάνουν και στοιχηματικές εταιρείες, δεν έχουν τη μαγική σφαίρα μπροστά τους και πέφτουν και πολλές φορές έξω. Αν θα ανατρέξετε στο παρελθόν και δείτε τι προγνωστικά έδιναν και τι αποδόσεις
σε πολιτικά γεγονότα, τι θα συμβεί με το Brexit, τι θα συμβεί στις προεδρικές εκλογές. Δεν είχαν καν φαβορί τον Τραμπ, να σας πω, στις πρόσφατες προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ. Οπότε θέλω να πω ότι γίνονται και πολλές άστοχες εκτιμήσεις από τις στοιχηματικές εταιρείες. Μην μεταφέρουμε την πληροφορία ότι υπάρχει αυτή η απόδοση στο τάδε γεγονός, άρα αυτό θα συμβεί 100%. Δεν είναι, είναι εκτιμήσεις που κάνουν οι άνθρωποι των στοιχηματικών εταιρείων και αρκετές φορές πέφτουν και έξω αυτές οι εκτιμήσεις. Λοιπόν, αυτά. Και αφού δεν έφερε το κύπελο ο Ακύλας, το έφερε η ομάδα μπάσκετ του Sky, παιδιά. Τα ακούσατε νωρίτερα και από τους Μινάτσα Μόπουλο και Νίκο Σταματέλο. Η ομάδα μπάσκετ του Sky κατέκτησε το πρωτάθλημα τύπου για τη σεζόν 2025-2026. Μπράβο στον Νίκο Σταματέλο, στον Χρυσόστο Μοτσούφη, στον κύριο Κάτσικα, τον προπονητή της ομάδας, σε όλους. Μπράβο, παιδιά, πάντα τέτοια. Η μόνη χαρά που θα πάρουμε εμείς, η Σκαϊκή Παναθηναϊκή, από ό,τι φέρεται, διότι ναυάγιο στο μπάσκετ, ναυάγιο στο ποδόσφαιρο φέτος. Μόνο στο βόλεϊ πήραμε μια χαρά εκεί με τον double της ομάδας, με τον κύριο Ανδρεόπουλο. Του χρόνου, παιδιά, του χρόνου. Με μπάσκετ δεν θα ασχοληθούμε εμείς Παναθηναϊκοί την επόμενη εβδομάδα με Final Four. Δεν ξέρω πού γίνεται, κύριε Σπάνιο, δεν ξέρω, ενημέρωσε με Κωστάκι. Πού στο ΆΚΑ, πού είναι αυτό, ρε Σικώστα. Δεν ξέρω καν πού πέφτει, παιδιά, το ΆΚΑ πια. Πού πέφτει αυτό το γήπεδο, πού είναι. Λοιπόν, αυτά, για πάμε παρακάτω. Αύριο Δευτέρα, διαβάζω, ξεκινούν επίσημα οι ενδοσχολικές εξετάσεις στα λύκεια όλης της χώρας, οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, και μετά σειρά θα πάρουν οι πανελλαδικές. Οι πανελλαδικές ξεκινούν στις 29 Μαΐου για τα καμάρια σας. Καλή αρχή στους μαθητές, ειδικά στους μαθητές της τρίτης λυκείου και τους γονείς τους. Όλοι τραβάνε ζόρι. Τώρα όλη η οικογένεια τραβάει το ζόρι των πανελλαδικών εξετάσεων. Και καλό θα είναι, επειδή είχαμε πριν από μερικές ημέρες και ένα τραγικό συμβάν με δύο 17χρονες που αυτοκτόνησαν στην Ηλιούπολη, να μην συνδέουμε τέτοια γεγονότα με τις πανελλαδικές εξετάσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα. Το έκαναν αρκετοί. Μην προσπαθούμε να βγάζουμε για τέτοια γεγονότα που μπορεί να είναι μεμονωμένα. Μεμονωμένα περιστατικά. Πολύ τραγικά, αλλά μεμονωμένα. Προσπαθούμε να εξάγουμε συμπεράσματα για το εκπαιδευτικό σύστημα, τις πανελλαδικές. Πόσο βαρύ πέφτει το εκπαιδευτικό σύστημα για τον μέσο μαθητή. Τι άγχος κουβαλάνε τα παιδιά υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων. Δεν λέω πως αυτό δεν είναι μια αλήθεια, μια πραγματικότητα. Μην το συνδέουμε όμως με μια τραγική ιστορία που έχει να κάνει με δύο νεαρά κορίτσια που αποφάσισαν να βάλουν τέλος στη ζωή τους. Είναι επικίνδυνο αυτό. Μην καταλήγουμε με ευκολία σε τέτοια συμπεράσματα. Καταρχάς δεν ξέρουμε τι γίνεται σε μια οικογένεια. Δεν ξέρουμε. Δεν είσαι μέσα στην οικογένεια αυτή να ξέρεις τι περνούσαν αυτοί οι άνθρωποι. Πόσο μάλλον στο μυαλό μιας έφηβης, Αυτά τα ζητήματα είναι πολυπαραγωγικά. Η ψυχική υγεία των εφήβων επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες. Υπάρχουν διάφορες παραμέτρους που θα πρέπει να δούμε σίγουρα. Μην κάνουμε τέτοιες απλουστευμένες και απλουστευτικές ερμηνείες. Δεν νομίζω ότι βοηθάει σε κάτι και οδηγούμαστε, ξέρετε, πολλές φορές και σε λαϊκίστικες, θα έλεγα, προτάσεις. Όπως για παράδειγμα, καταργήστε τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δηλαδή, συγγνώμη, κάποιου τύπου, κάποιας μορφής πανελλαδικές εξετάσεις δεν πρέπει ούτως ή άλλως να υπάρχουν, δεν υπάρχουν στο εξωτερικό. Πώς θα τις καταργήσουμε δηλαδή? Να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο, να το πω απλά και λαϊκά, γίνεται η εκπαιδευτική διαδικασία. Μαθαίνουν τα γράμματα τα παιδιά μας στα σχολεία? Ναι, να αλλάξει, πρέπει να αλλάξει. Πάσχει σε πολλά πράγματα το ελληνικό δημόσιο σχολείο και το ιδιωτικό, αλλά το δημόσιο έχει πολλές περισσότερες παθογένειες, μεγάλες παθογένειες, που ούτε η σημερινή κυβέρνηση και το σημερινό Υπουργείο Παιδείας έχει μπει στη διαδικασία να αντιμετωπίσει αυτές τις παθογένειες, δυστυχώς. Δυστυχώς, θα έχω πει πολλές φορές από αυτό το μικρόφωνο, από αυτό το μετερίζει, και σίγουρα πρέπει να εστιάσουμε και στην πρόληψη, σε ό,τι έχει να κάνει με τους εφήβους. Ένα θέμα το οποίο δεν το έχουμε αγγίξει πολύ. Ίσως επανέλθω σε μία από τις επόμενες εκπομπές, εφόσον το επιτρέψει και επικαιρότητα. Πρέπει να υπάρχει μόνιμη ψυχολογική υποστήριξη στα σχολεία. Αυτό ασχέτως του συμβάντος που είχαμε με τις αυτοκτονίες εκεί στην Ηλιούπολη.
Πρέπει να είμαστε πάνω από τα παιδιά μας. Τα ερεθίσματα τα οποία υπάρχουν για τα παιδιά είναι πολλαπλάσια σε σχέση με την εποχή τη δική μου, πόσο μάλλον με τη δεκαετία του 70 και του 80. Καμία σχέση δεν έχουν εποχές. Υπάρχει μία... πώς να το θέσω τώρα. Είναι πολύ ευάλωτα τα παιδιά μας. Υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι εκεί έξω, από τους οποίους κινδύνους οφείλει η πολιτεία, οφείλουμε και εμείς οι γονείς να τα προστατεύσουμε τα παιδιά.

0: πλούσια η πολιτική επικαιρότητα σε αυτήν εδώ τη χώρα αυτό το Σαββατοκύριακο. Αρκετά θέματα ανέκυψαν. Φανταστείτε όταν θα προκηρυχθούν και εκλογές τι έχει να γίνει. Αφήστε τα. Ναι, δουλειές με φούντες θα έχουμε, παιδιά. Και εμείς εδώ στο Sky. Τελείωσε σήμερα και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τι μάθαμε από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας? Μάθαμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να εξαντλήσει την τετραετία, να πάει σε εκλογές την άνοιξη. Εγώ πραγματικά το πιστεύω ότι αυτό θέλει ο Πρωθυπουργός. Θέλει να είναι θεσμικός σε αυτά τα θέματα και καλό θα ήταν να την εξαντλήσει την τετραετία. Να υπάρχει αυτή η κανονικότητα επιτέλους σε αυτήν εδώ τη χώρα. Όμως για να γίνει αυτό θα πρέπει να βελτιωθούν και οι συνθήκες σε διεθνές επίπεδο. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αυτή την ώρα που μιλάμε, οι εκλογές το φθινόπωρο φαντάζουν ως μονόδρομος. Και όπως το γράφει πολύ ωραία σήμερα στο άρθρο του στην Καθημερινή της Κυριακής ο Αλέξης Παπαχελάς, το τζίνι έχει βγει από το μπουκάλι και δύσκολα ξαναμπαίνει. Που σημαίνει τι αυτό? Ότι είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο. Αντέχει η χώρα να είναι σε αυτή την κατάσταση για άλλους 11 μήνες? Νομίζω πως όχι. Διότι τώρα αυτά που ακούτε είναι οι χαμηλοί τόνοι που επικρατούν στην πολιτική σκηνή της χώρας. Έχουμε να ακούσουμε και άλλα πολλά, δεν είστε χθεσινοί, φαντάζομαι οι περισσότεροι σε αυτήν εδώ τη χώρα. Ξέρετε τι τοξικότητα και τι υψηλή τόνη επικρατούν στην προεκλογική περίοδο. Οπότε, μάλλον για το καλό όλων μας, ίσως θα πρέπει κάποια στιγμή το φθινόπωρο να πάμε τέλος πάντων σε εκλογές και ο κυριάρχος λαός, έτσι ωραία όπως το λέμε πάντα, να αποφασίσει. Το δεύτερο που μάθαμε από το τριήμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτά τα διλήμματα τα οποία έθεσε υπόψη των πολιτών ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι κυρίως το δίλημα της πολιτικής σταθερότητας σε ένα σταθές διεθνές περιβάλλον. Τη σταθερότητα προτάσει ο Πρωθυπουργός η Νέα Δημοκρατία. Θα έλεγα παραδοσιακά αυτό είναι και το αφήγημα του κυβερνώντος κόμματος. Και βεβαίως η ολοκλήρωση των μεγάλων μεταρρυθμίσεων. Θα πρέπει βέβαια κάποια στιγμή έτσι κάπως πιο συγκεκριμένα να μας παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός ποιες ακριβώς είναι αυτές οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις που θέλει να ολοκληρώσει την επόμενη τετραετία. Δεν έχω καταλάβει. Αλήθεια το λέω, δεν έχω καταλάβει. Τι θέλει να κάνει την τρίτη τετραετία στη χώρα? Πρέπει να μας πει συγκεκριμένα. Δεν αρκεί να λες ότι θέλουμε να συνεχίσουμε την πορεία μας. Θέλουμε ξεκάθαρα να μάθουμε τι θες να κάνεις με τη χώρα τα επόμενα 4 χρόνια. Και το τέταρτο, το τρίτο, πήγα κατευθείαν στο τέταρτο, ναι, διότι το τέταρτο είναι πιο juicy ενδεχομένως. Το τρίτο ήταν ένα μήνυμα, θα έλεγα, με αποδέκτες τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Σαμαρά και Καραμαλή, που δεν έδωσαν το παρόν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πώς αυτά περνάνε στη Νέα Δημοκρατία κάπως στα ψηλά, αν δεν είχε πάει πρώην πρωθυπουργός στο Πασόκ, τι θα είχε γίνει, τι θα γράφαμε? Αν δεν είχε πάει ο Γιώργος Παπανδρέου, αν δεν είχε πάει, ποιος να πω, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, μπορεί να μην είναι πρώην πρωθυπουργός, αλλά ήταν πρώην πρόεδρος του κόμματος και πρώην αντιπρόεδρος κυβερνήσεως. Αν δεν είχαν πάει αυτοί στο συνέδριο του Πασόκ, τι θα λέγαν ορισμένοι? Θα σήκωναν έργο για μέρες, Εδώ τώρα το περνάμε λιγάκι στα ψηλά, το ότι δύο πρώην πρωθυπουργοί δεν τίμησαν με την παρουσία τους το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Είπε ο κύριος Μητσοτάκης, στην ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες, μάλιστα. Θα φανεί αυτό στην κάλπη, δηλαδή, τι απολυστάχει και από αυτή την σαφή αποστασιοποίηση των δύο πρώην πρωθυπουργών από τα όσα γίνονται στη δεξιά πολυκατοικία. Και το τέταρτο που κρατώ εγώ είναι τα όσα είπε χθες ο Νίκος Δένδιας. Είπαμε κάποια πράγματα και χθες. Μια αιχμηρή ομιλία με αιχμές που έφταναν ακόμη και στην αυλή του Μεγάρου Μαξίμου. Ήταν τόσο όσο οι αιχμές του κυρίου Δένδια, τόσο ώστε να δηλώσει την παρουσία του έτσι όπως τη δηλώνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, και μια ξεχωριστή περπατησιά που έχει αναπτύξει ο κύριος Δένδια στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Μια πορεία, θα έλεγα, με το βλέμμα του στην επόμενη μέρα, όταν θελήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να κάνει ένα βήμα πίσω από την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε χρόνο μέχρι να φτάσουμε σε αυτό, φαντάζομαι, ενδεχομένως και πολύ. Εκφράζοντας ο κύριος Δέδια σε αυτή την ομιλία του την ανησυχία για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, είπε κι άλλα, πιο χοντρά, όπως ότι το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν πιστεύει στις περίκλειστες κακελαρίες των τεχνοκρατών. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα, θα ήθελα να ξέρω, Λοιπόν, πάντως στέκομαι στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και τον κύριο Δέδια, διότι βλέπετε πως εσωκομματικές τριβές υπάρχουν και σε άλλα κόμματα, όχι μόνο στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Πολάκη, υπάρχουν και στη Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχουν μόνο στα άλλα κόμματα. Δεν γίνεται όταν κάποιος λέει στη Νέα Δημοκρατία κάτι το διαφορετικό να λέμε ζήτω η πολυφωνία, και όταν ακούγονται διαφορετικές γνώμες, διαφορετικές απόψεις, εκφράζει τη διαφωνία σε σχέση με τη στρατηγική του κόμματος στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΠΑΣΟΚ, να λέμε τι βαβέλη είναι αυτή. Θα πρέπει λίγο πιο ψύχραμα και λίγο πιο αντικειμενικά να τα βλέπουμε όλα αυτά τα πράγματα. Είναι λογικό πράγματι σε κόμματα όπως το ΠΑΣΟΚ, ακόμη και στον ΣΥΡΙΖΑ που κυβέρνησε πριν από μερικά χρόνια, να υπάρχουν πολλές και διαφορετικές γνώμες. Κόμματα που έχουν ένα μέγεθος πολιτικό και κοινωνικό, είναι λογικό να έχουν και αυτή την γκάμα απόψεων. Το θέμα είναι να υπάρχει και κάποιος μαέστρος εκεί, κάποιος άνθρωπος με ηγετικές ικανότητες να μπορεί όλο αυτό να το μαζέψει. Στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει αυτός ο άνθρωπος, στα υπόλοιπα κόμματα έτσι και έτσι θα έλεγα. Αυτά και για την πολιτική επικαιρότητα που είναι πλούσια και θα είναι πλούσια από εδώ και πέρα. Να δούμε τι γίνεται στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Πάμε sky.gr κύριε Σπανέ, πάμε να συναντήσουμε τον Στέφανο Νικολαίδη.
1: Σε ψάχνω σ' όλο το ίντερνετ.
0: Σε βρίσκω Στέφανε στο sky.gr ολημερής και ολιβραδής. Τι κάνεις φίλε μου, είσαι καλά, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Πέτρο μου, καλό απόγευμα. Είμαι πάρα πολύ καλά εσύ. Θα είμαι σύντομος σήμερα. Είναι πάρα πολύ πλούσια επικαιρότητα. Αναφέρθηκες και εσύ στο προλογό σου σε πολλά σημαντικά μέρη αυτής. Να σου πω ότι στο πρώτο μας θέμα sky.gr φαίνεται πως έχουμε αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή. Έχουμε τους 5 όρους της Ουάσιγκτον και τις κόκκινες γραμμές της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα να σου πω ότι όπως σημειώνουμε έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Νετανιάχου και Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν, ενώ συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ. Και από την πλευρά του το Ιράν βλέπει νέα πηγή ισχύως στον βυθό του Ορμούζ, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουμε στο sky.gr. Πάντως, όπως αναφέρει και το πρακτορείο Αξιός Πέτρο, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, διότι η Κούβα, όπως φαίνεται, όπως λέει το δημοσίευμα, σχεδιάζει επιθέσεις με ντρόουν στο Γκουαντάναμο και σε αμερικανικά πλοία. Αυτό, ήδη τα είχαμε όλα, αυτό μας έλειπε τώρα, αν και εφόσον επιβεβαιωθούν όλα αυτά. Είναι πολύ σοβαρό το δημοσίευμα αυτό του Αξιός.
0: Ναι.
2: Τώρα, στην υπόλοιπη επικαιρότητα έχουμε βεβαίως τον Ακύλα, ο οποίος θα φτάσει συγκινημένος σήμερα.
0: Α, επέστρεψε, μάλιστα.
2: Βεβαίως. Ευχαριστώ που κάνατε το όνειρό μου πραγματικότητα. Ζήτησε και συγγνώμη χτες, μάλιστα, ο Έλληνας.
0: Πολύ σοβαρό και μετρημένο παιδί δείχνει ο Ακύλας, okay. Μπράβο του.
2: Ευγενέστατο.
0: Και μπράβο και στη μητέρα του, πώς τον μεγάλωσε, δηλαδή. Πραγματικά μπράβο
2: του, γυναίκα. Βεβαίως. Και θα κλείσω από τον χώρο των τεχνών και του πολιτισμού με μια σημαντική είδηση. Είχαμε μια ανακάλυψη στη Ρώμη, Πέτρο, που ερευνητές εντόπισαν το παλαιότερο, παρακαλώ, αγγλικό ποίημα σε μεσαιωνικό βιβλίο. Μιλάμε για τον ύμνο του Κέντμον και οι ειδικοί εξηγούν πώς αυτός ο ύμνος σηματοδοτεί την απαρχή της αγγλικής λογοτεχνίας.
0: Δείχνοντας
2: πώς και στην ευρεία διάδοση της αγγλικής γλώσσας. Αυτή η ανακάλυψη στην Ιρλανδία.
0: Ενδιαφέρουσα ανακάλυψη. Νόμιζα, ρε φίλε, ότι θα έκλεινες Βεντάρα. Στηρίζεις και Σιντάρα και Βουλγαρία.
2: Όλη η Ευρώπη. Εγώ την ήξερα πιο πριν, βέβαια.
0: Α, από πριν, ναι. Α, είσαι ψαχμένος εσύ. Να μου τα πεις αυτά και εκτός αέρα. Πώς την ήξερες, δηλαδή.
2: Και την κυρία Ντέλτα της Αυστραλίας έχουμε κάνει ρεπορτάζ.
0: Μάλιστα. Μπράβο, φίλε. Συνέχισε το ρεπορτάζ. Τα λέμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, τα φίλια μου και την αγάπη μου. Διαφημίσεις, τηλεδίσιο να επιστρέφουμε.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ευρυπαθής γλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
9: Μπούπι, φέρε το λουρί.
10: Πάμε να δούμε σπίτια.
11: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάω.

0: την υπογραφή της σύμβασης, έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
1: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
0: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλι παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
3: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδόρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις

0: και Παρασκευή 22 Μαΐου ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
2: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Μεγάλες καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, έως 25 λεπτά από κόμβο Παιανίας έως κόμβο Μαραθώνος. Μικρή ανάσχεση στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος της Ελευσίνας. Αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από την Κηφισιά έως το ύψος των Αγίων Αναργύρων και στην Παραλιακή από Ελληνικό έως Άλυμο. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ συνεδριάζει σε λίγη ώρα υπό τον Νετανιάχου εν μέσω αναφορών ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ προετοιμάζονται για επανέναρξη του πολέμου στο Ιράν. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είχε νωρίτερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Νέες εντολές εκένωσης για περιοχές του Νοτιού Λιβάνου εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός παρά την επέκταση της εκεχηρίας για 45 ημέρες. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περίπου 200 βλήματα προς το Ισραήλ και τα Ισραηλινά στρατεύματα. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκληρώνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στο συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν αθροίζει μονολόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία την γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Δύο γυναίκες τραυματίστηκαν θανάσιμα σε τροχαίο το μεσημέρι στη Ρόδο. Αλλά τρία άτομα που επέβαιναν στο δεύτερο όχημα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Στο Όκλαντ της Καλιφόρνια, αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα και πεζούς, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να σκοτωθούν και άλλοι πέντε να τραυματιστούν. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
5: Υποδεχόμαστε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη. Καλησπέρα, Υπουργέ.
6: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
7: Ψήφισε η Βουλή, έγινε εξεταστική, βγήκαν συμπεράσματα, τώρα ξανά.
6: Είστε έτοιμοι για μιούτ.
7: Δεν
5: το καταλαβαίνω.
6: Κάτι μου θυμίζει αυτό.
7: Είναι σαν να το ζω σε sequel. Σαν να το ζω σε επανάληψη.
8: Όχι, Κωστάκη, μην μου πεις ότι ούτε εσύ κατάλαβες τι είπε ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Από το Λούμπεν το ηχητικό, παιδιά. Είχανε κέφι εκεί τα παιδιά του Λούμπεν και φτιάξανε ένα πολύ ωραίο βίντεο.

0: μηνύματα έχουν έρθει πολλά. Γεια σου Γιάννη από την ΑΦΠΑΚΤΟ. Με λες ξερόλα, δεν καταλαβαίνω γιατί. Με ενημερώνει πάντως ο Γιάννης από την ΑΦΠΑΚΤΟ. Εγώ θα διαβάσω το μηνύμα του πως από πέρσι στην Ιταλία για μεγάλη ζήτηση σχολές τύπου ιατρικής και νομικής υπάρχει ετήσιο προπαρασκευαστικό πανεπιστημιακό έτος. Αν δεν κάνω λάθος και στη Γερμανία και αλλού στην Ευρώπη με μαθήματα που πρέπει να περάσει κάποιος. Εντάξει, αυτό φαντάζομαι αφορά λίγους. Γιάννη μου, δεν μπορούμε, δεν υπάρχει δυνατότητα να φτιάξουμε προπαρασκευαστικά πανεπιστημιακά έτη για όλους σε όλες τις σχολές. Δεν γίνεται αυτό, φίλε μου. Ο συνονόματος, ο Πέτρος, γράφει για ένα θέμα το οποίο εγώ προφανώς δεν το γνωρίζω, δεν το ξέρω. Γι' αυτό δεν είμαι και ξερόλας. Παιδιά, υπάρχουν και ειδήσεις που μου ξεφεύγουν, έχουν διαφύγει της προσοχής μου. Όπως αυτό το θέμα το οποίο μου γράφει στο μήνυμά του στις 7 και 13 πρώτα λεπτά ο Πέτρος, μου λέει για την Κρήτη, τα ζώα, τις φόλες, τι έχει συμβεί, ενημέρωσέ με. Σε ευχαριστώ πολύ πάντως για τα καλά σου λόγια και για τις μουσικές που παίζουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή και για τα σχόλια που κάνουμε. Να είσαι καλά, φίλε. Σε ευχαριστώ. Γεια σου, Στάθη Σημειανάκη, να είσαι καλά. Τη χάσαμε πάλι τη Eurovision. Μια φορά στα 50 χρόνια γυρίζει η τύχη, όμως τη σταθερότητα και την ασφάλεια που μας εγγυάται το Μητσοτάκης δεν πρέπει να τη χάσουμε. Αστειεύομαι, βέβαια. Μου γράφει στο μήνυμά του Στάθη Σημειανάκη. Τον ευχαριστώ και αυτόν πολύ. Ο Τάσος Καμπάς μου λέει σε συνέχεια των όσων σχολίασα και εγώ για το εκπαιδευτικό σύστημα και τις πανελλαδικές πως θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος παιδείας. Η γενιά μου που μεγαλώνει παιδιά είμαστε αμόρφωτοι. Πηγαίναμε όπως και τώρα σε σχολεία που απλά έβγαζαν ένα νούμερο. Τα παιδιά δεν είναι νούμερο, είναι το μέλλον. Αλλά αν θέλουν κάποιοι μέλλον με ανθρώπους υποχείριο, είναι τότε μην αλλάξουν τίποτα απολύτως. Με τις απλές απαγορεύσεις δεν πετυχαίνουμε κάτι. Παιδεία χρειάζεται και να έρθουμε κοντά στις τέχνες. Αυτά μου γράφει στις 7 και 21 πρώτα λεπτά στο Sky Radio Tiletzer ο Τάσος Καμπάς. Σε ευχαριστώ, Τάσο μου, να είσαι καλά. Συμφωνώ με τα όσα γράφεις. Η Κατερίνα, έχετε δίκιο για τις πανελλήνιες. Δεν γίνεται να καταργηθούν από τη μία μέρα στην άλλη. Όμως το σημείωμα που άφησε το ένα κορίτσι το ίδιο συνέδεσε τις εξετάσεις με την απόφασή της με αυτό το τραγικό συμβάν. Δυστυχώς. Και δυστυχώς, να συμπληρώσω στο μήνυμά σου, δυστυχώς κάποιοι δημοσιοποίησαν αυτό το μήνυμα. Ήταν απαράδεκτη η διαχείριση αυτής της είδησης από κάποια μέσα ενημέρωσης για μία ακόμη φορά. Είναι δυνατόν το σημείωμα του κοριτσιού τώρα έτσι ελαφρά την καρδία να το δημοσιοποιούμε? Για λίγη τηλεθέαση παραπάνω, είμαστε σοβαροί? Τους γονείς αυτού του κοριτσιού δεν τους σκέφτεται κανείς? Κανείς δεν τους σκέφτεται? Ο εισαγγελέας παρενέβη μετά από πόσες μέρες μετά τη δημοσίευση του σημειώματος? Πού είναι η ευαισθησία της ελληνικής δικαιοσύνης? Αφήστε που η παρέμβαση είναι για τα μάτια του κόσμου, θα γίνει τίποτα? Θα αντιμετωπίσει κάποιο συνέπειες για αυτό που έκανε, που έβγαλε στη δημοσιότητα αυτό το σημείωμα? Τέλος πάντων. Άλλο μήνυμα από τον Κωνσταντίνο από το Μόναχο. Σας εκλυπαρώ να συντελέσετε και εσείς στο να τελειώσει αυτή η μπίζνα με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Μπίζνα πάνω στους εφήβους μας που το μόνο που κάνουμε είναι να τους πιέζουμε. Δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν να εξαρτάται το μέλλον σου από τέσσερις μέρες. Άλλο αυτό δεν έχει να κάνει με μπίζνα, ρε εσύ Κωνσταντίνε τώρα. Ποια μπίζνα? Πανελλαδικές εξετάσεις ή τέλος πάντων εξετάσεις με κάποιο τρόπο και με κάποια μορφή θα υπάρχουν για να τις καταργήσουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις. Κάπως πρέπει να ξεχωρίσει αυτός που είναι πιο καλός στα μαθηματικά, στη φυσική, στη χημεία, στα αρχαία από αυτόν που δεν είναι τόσο καλός. Κάποιος που είναι πιο ικανός από τον άλλον. Τι γίνεται σε όλους να δοθεί η ίδια ευκαιρία για να φοιτήσουν στην ιατρική, στην νομική? Δεν γίνεται. Πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός, ρε παιδιά, κάποια στιγμή. Και ο διαχωρισμός γίνεται μέσω των εξετάσεων. Το πρόβλημα του σχολείου δεν είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις. Αυτή είναι η λάθος συζήτηση που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, θέλετε τη γνώμη μου. Το πρόβλημα του ελληνικού σχολείου είναι πως το μόνο με το οποίο ασχολείται το παιδί από όταν μπει στο λύκειο είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις. Και μπορεί να ασχολείται με τις πανελλαδικές εξετάσεις και από το γυμνάσιο. Τι θα κάνει τότε δηλαδή? Το προετοιμάζουμε το παιδί για να δώσει πανελλαδικές εξετάσεις ενδεχομένως και από την πρώτη γυμνασίου. Αυτό είναι πέρα για πέρα λάθος. Θα πρέπει το παιδί να τη ζήσει στο πετσί του την εκπαιδευτική διαδικασία, την κανονική εκπαιδευτική διαδικασία, όπως γίνεται στις ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου. Γίνεται. Γίνεται. Και θα δώσει στο χρόνο που ορίζει το εκπαιδευτικό σύστημα και τις πανελλαδικές εξετάσεις. Εδώ ζούμε και αναπνέουμε μόνο για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Και υπάρχει και από πίσω και μια πολύ μεγάλη πίεση από τον κοινωνικό περίγιο, από τις οικογένειες, από μας τους γονείς, που δεν βοηθάει καθόλου τα παιδιά. Χαίρομαι πάντως που ανοίξαμε αυτή τη συζήτηση, η οποία πραγματικά δεν τελειώνει ποτέ, και νιώθω πολλές φορές ότι είμαστε μέσα σε μια λούπα, δηλαδή συζητάμε τα ίδια και τα ίδια. Εμείς οι δημοσιογράφοι, με εσάς τους ακροατές ή τους τηλεθεατές, και η πολιτεία σφυρίζει αδιάφορα, διότι δεν βλέπεις να ασχολούνται, ας πούμε, στο Υπουργείο Παιδείας με αυτά που είναι τα σοβαρά, τα πιο σημαντικά. Αυτά που απασχολούν τις οικογένειες όταν κάθονται στα τραπέζια εκεί τις Κυριακές. Τέλος πάντων. Αυτά και από τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ πολύ όλους και όλες. Να είστε καλά. Τι λέτε, κύριε Σπανέ, φύγαμε να δούμε το βάρ με τις δηλώσεις αυτής της εβδομάδας.
1: Βίντεο τώρα, το βίντεο ρίξτε. Το βίντεο.

0: Eurovisionικό χαλί, παιδιά, σήμερα. Δεν παίζομαστε. Δεν παίζεται αυτή η εκπομπή. Κουβά ολκή στη Eurovision. Τον γλωσσοφάγανε τον Ακύλα. Πάντως την πρωτιά μπορεί να μην την κατακτήσαμε. Γνωρίσαμε όμως τον Ακύλα. Δεν κάνω καθόλου πλάκα. Χαρακτήρας διαμάντη. Πιστέψτε με, στο ελληνικό καλλιτεχνικό στερέωμα αυτό σπανίζει, να συναντήσεις δηλαδή έναν κανονικό άνθρωπο.
1: Δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Για να είμαι ειλικρινής, είμαι όντως στεναχωρημένος. Γιατί δεν ήθελα να σε απογοητεύσω, δεν ήθελα να στεναχωρήσω. Πραγματικά με φέρατε μέχρι εδώ, με στηρίξατε και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Το ότι μου δώσετε αυτή την ευκαιρία να είμαι σε αυτό το μεγάλο διαγωνισμό και πραγματικά να ξέρετε ότι εγώ σε όλο αυτό το ταξίδι έδωσα το 100, το 200% τη αντοχή μου και του εαυτού μου. Αρρώστησα. Έβγαλα μυγδαλές, έκανα τα πάντα για να δώσω το καλύτερο που μπορώ.
2: Θέλω να πεις στον Ακύλα ότι είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό.
1: Ίσως να μας αδείξα λίγο, αλλά και πάλι Ελλάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τι ωραίο παιδί, τι θετική ενέργεια που σου βγάζει όταν μιλάει, μπράβο του και μπράβο και στη μητέρα του. Τι τις ήθελαν και οι πολιτικοί τις ευχές και τις προβλέψεις? Να σας πω κάτι, αφού δεν συνέδεσαν την πιθανή πρωτιά του Ακύλα με την ελληνική οικονομία, ότι δηλαδή θα αποδείκνει η πρωτιά του Ακύλα τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία της χώρας στην Ευρώπη, πάλι καλά να λέμε.
3: Πιστεύω ότι θα πάει την πρώτη θέση. Μου αρέσει πάρα πολύ. Το ευχαριστώ πολύ αυτό το τραγούδι και μου αρέσει πολύ αυτό το παιδί. Βγάζει μια φοβερά θετική ενέργεια. Δεν ξέρω προσωπικά καθόλου, αλλά πολύ τον έχω συμπαθήσει.
4: Να σε ευχαριστήσω επίσης που δεσμεύτηκες ότι τα αδερφά κόμματα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, θα κάνουν ό,τι μπορούν για να στηρίξουν τη σημερινή παρουσία του Ακύλα στη Eurovision.
0: Και στην αντιπολίτευση τα ίδια. Ο κύριος Μάντζος πριν από μερικές ημέρες πήρε τους στίχους από το φέρτο του Ακύλα και τους μετέτρεψε σε πολιτική κριτική κατά της κυβέρνησης. Ρε εσείς, σοβαρευτείτε και στη Χαριλαοτρικούπη που πάτε να ρίξετε με Ακύλα το Μητσοτάκι.
5: Τζόκερ και λαχεία, ακριβά αυτοκίνητα, σπίτια, αμάξια και εξοχικά.
0: Οπα.
5: Σπίτια, αμάξια και εξοχικά.
0: Τι γίνεται ρε παιδιά?
5: Real Estate Φέρτο.

0: Πόλεμος ξέσπασε αυτή την εβδομάδα για ένα ακίνητο. Ακίνητο ιδιοκτησίας του Νίκου Ανδρουλάκη, το οποίο είναι μισθωμένο στο ελληνικό δημόσιο. Ο Άδωνης Γεωργιάδης το σήκωσε το θέμα. Λογικό. Μυρίστηκε αίμα.
1: Το χρηματολόγιο αποφασίζει να νοικιάσει το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, πατέρα και γιου, τώρα μόνο γιου. Εννοείται και χαμηλότερη προσφορά. Μέσα στο διαγωνισμό βάλανε φωτογραφικά προφανώς. Να πρέπει να το ανακαινήσουν κιόλας, όχι οι Ανδρουλάκηδες, το χρηματολόγιο, με χρήματα φορολογουμένων. Άρα πληρώσουμε εμείς οι φορολογούμενοι και να ανακαινήσουμε το χρέπι που είχαν. Και αφού το ανακαινήσανε για να πει το χρηματολόγιο, έχει πράξει μέχρι σήμερα και ο Ανδρουλάκης από το ελληνικό δημόσιο περίπου 1,5 εκατομμύριο. Νομιμότατα. Είναι ό,τι και νόμιμο και ηθικό. Είσαι αρχηγός κόμματος και έχεις πράξει 1,5 εκατομμύριο από το ελληνικό δημόσιο.
0: Απαντήσεις από τον κύριο Ανδρουλάκη για αυτό το θέμα πήραμε. Πήραμε. Πιστικές τις βρήκαμε. Θα έλεγα πως τις βρήκαμε πασοκικές.
2: Το ακίνητο αυτό νοικιάστηκε με διαγωνισμό πρώτη φορά στο δημόσιο το 2004. Το χτίριο ήταν νεόδμητο. Είναι λοιπόν ένας ψεύτης και συκοφάντης, διότι ο διαγωνισμός έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Οι προσφορές άνοιξαν επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Η επιλογή έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας το Μάιο του 2009. Γιατί υπογράφεται επί Πασό, γιατί μετά γίνανε εκλογές. Και η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου υλοποίησε την απόφαση κτηματολογίου που είχε πάρθει επί Νέας Δημοκρατίας. Άρα ο άνθρωπος είναι απόλυτος συκοφάντης. Επίσης τι λέει. Έχω εισπράξει εγώ 1,5 εκατομμύριο ευρώ μέσα σε 16 χρόνια. Λέει ψέματα. Έχω εισπράξει 1,000 ευρώ το μήνα μέσω σταθμικά μετά φόρου. Αυτά που είπε ότι μασαμπούκιασε ο Ανδρουλάκης 1,3 εκατομμύρια είναι μία ακόμα συκοφαντία. Εγώ εισπράττω καθαρά μετά φόρου 1,000 ευρώ το μήνα. Κύριε...
0: Στο μεταξύ πήρε μπρος ο Άδωνης Γεωργιάδης και δεν σταμάταγε όπου και αν τον πετύχαινες για αυτό το θέμα μίλαγε. Πώς το λέγε μια διαφήμιση παλιά. Μετά το pop δεν έχει stop.
3: Αυτός είναι ο διαπλήσιος κίνητρας ηθικής που θα μας κουνήσει και το δάχτυλο. Δηλαδή εδώ κυνηγάμε τον αγρότη στη Σέρα να τον κλείσουμε φυλακή. Κύριε Ανδρουλάκη τον κτηνοτρόφο, γιατί πήρε 5.000 επιδότηση. Γιατί για τέτοια επιδότηση μιλάμε. Και έτσι θα πάει φυλακή γιατί ο λογιστής έκανε λάθος. Και ο Ανδρουλάκη μας αμπούκωσε 1.200.000 ευρώ και μας κουνάει και το δάχτυλο. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι η εποχή που θα ξαναμπεί σε αυτή τη βουλή αυτός ο αρχηγός και θα κουνήσει το δάχτυλο ως ο μεγάλος και πάνλευκος κήρυκας κικέρων της ειδικής έχει πάει από σήμερα περίπατο.
0: Μέχρι και τη σειρά Κωνσταντίνου και Λένης έφτασε η κόντρα. Καλά, εντάξει, αν πιάσουμε από τώρα τις σειρές του Χάρη Ρώμα, τι θα λέμε ρε παιδιά λίγο πριν τις εκλογές.
2: Εγώ ξέρω έναν κύριο Κατακουζινό από το Κωνσταντίνο και Ελένης, το γνωστό βυζαντινολόγο.
4: Ενώ η σειρά έσκησε, ένα επεισόδιο είχε το κόμμα Βυζάν. Ήταν το κόμμα του Κωνσταντίνου Κατακουζινού. Αν συνεχίσει με αυτές τις απαντήσεις στο Πασόκ, την τύχη του κόμματος Βυζάν, το Κωνσταντίνου Κατακουζινού θα έχει.
0: Εβδομάδα είχαμε και την ετήσια δημοσιοποίηση των δηλώσεων πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών. Μιλάμε για μια κωμωδία έτσι όπως γίνεται. Μόνο στην Ελλάδα θα μπορούσε ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτή η κατά τα άλλα σημαντική διαδικασία για να ενημερωθεί ο πολίτης και για το πόθεν και για το έσχες των πολιτικών αρχηγών. Θα ήταν με αυτόν τον τρόπο τον θα έλεγα ξεπερασμένον, αποτελεσματικό, γραφειοκρατικό, με τους πολίτες να μαθαίνουν ετεροχρονισμένοι την περιουσιακή κατάσταση των πολιτικών. Πάντως ένα είναι σίγουρο από τη φετινή διαδικασία. Κάποιοι πρέπει να βρουν έναν καλό και σχολαστικό λογιστή, ε? Έτσι δεν είναι, κύριε Ανδρουλάκη?
2: Ακούω για αδήλωτα χρήματα. Τα χρήματα αυτά τα δηλώνω από το 2014. Άρα δεν υπάρχουν αδήλωτα χρήματα. Είναι δηλωμένα χρήματα. Μόλις είδα τα πόθεν έσχες που είχαν βγει, έστειλα ο ίδιος επιστολή, άρα δεν το ξέχασα, στην Επιτροπή και λέω: κύριε, λείπουν αυτά. Οι λογαριασμοί του εσωτερικού μπαίνουν αυτόματα. Ο λογιστής αυτό δεν το γνώριζε. Ενώ παλιότερα μας ενημερώνανε και διορθώναμε το πόθεν έσχες. Αυτή τη φορά δεν μας στείλανε κανένα email. Γι' αυτό εφησυχαστήκαμε, λέμε και κάτι να έχει γίνει λάθος. Θα έχουμε πάλι κάποιο email από τους οπαδούς της Βουλής και θα το διορθώσουμε.
0: Είχαμε και συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας αυτή την εβδομάδα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, τελείωσε και αυτό. Τι μάθαμε από αυτό το συνέδριο? Πως οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα του, στην άνοιξη του 2027. Πρόεδρε, μην ορκίζεσαι.
5: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας ως κυβέρνηση.
0: Έβαλε και τα διλήμματα ο πρόεδρος εν ώψη των εκλογών. Μητσοτάκη σε χάος. Αμπέ!
6: Δεν διαλέγουμε αντίπαλο.
7: Δική μας εχθρή είναι μόνο τα προβλήματα.
6: Έτσι κερδίσαμε δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Έτσι θα κερδίσουμε και την τρίτη.
7: Θα επιχειρήσουν πολλοί να διατυπώσουν το δίλημα των επόμενων εκλογών ως Μητσοτάκης ή Χάος. Όχι. Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης. Μητσοτάκης ή Φάμελος. Μητσοτάκης ή Βελόπουλος. Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Αυτό είναι το δίλημα στο οποίο θα απαντήσουν. Τελικά οι Έλληνες πολίτες οφείλουν να ζυγίσουν, να συγκρίνουν, να κρίνουν και να απαντήσουν.
0: Ο Πρωθυπουργός είπε κάτι για τον κύριο Δένδια. Όχι, τίποτα. Δεν πειράζει, είπε ο κύριος Δένδιας για αυτόν εμέσως. Όχι για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, για την αυλή του. Για το Μέγαρο Μαξίμου. Ήταν λιγάκι αιχμηρός. Τόσο όσο όμως, διότι έρχονται και εκλογές.
8: Το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν σχετίζεται με καθεστωτική αντίληψη. Πιστεύει βαθιά στον κοινοβουλευτισμό. Στην ισχυρή, στην άμεση σχέση του λαού με τους εκπροσώπους του. Δεν πιστεύει στις περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών. Οι πολίτες περιμένουν πολλά από μας. Περιμένουν να αλλάξουμε τον τόπο. Αλλιώς κινδυνεύουμε εμείς να μας αλλάξουν αυτοί.
0: Μετρήσαμε και απουσίες στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν πήγε ο Κώστας Καραμαλής, παιδιά. Μεγάλη απουσία. Κάθε φορά κρεμόμαστε από τα χείλη του.
9: Δεν υπήρχε η παρουσία του κυρίου Καραμαλή. Ας πω, εντάξει, καλό θα ήταν, πάρα πολύ καλό να ήταν ο πρώην Πρωθυπουργός. Εν πάση περιπτώσει, η απόφαση να μην έρθει.

0: άλλοι δεν εμφανίζονται στα συνέδρια και κάποιοι άλλοι εμφανίζονται όλο και πιο συχνά τον τελευταίο καιρό. Έρχεται ο Αλέξης μας.
1: Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβρη θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα. Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουνε και έρχεται ο μήνας του θερισμού.

0: και επαναδραστηριοποίηση του Αλέξη Τσίπρα. Παιδιά, να το αποβάλλετε το άγχος, δεν είναι καλός σύμβουλος.
1: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές, έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
0: Στελεχάρες που έχει και το Πασόκ, στελεχάρες. Κι άλλο καινούριο κόμμα ξεπροβάλλει, της κυρίας Καριστιανού. Αύριο θα πάει να καταθέσει τα χαρτιά της στον Άριο τον Πάγο. Καλώς θα έρθει και αυτό το κόμμα, να δούμε τι ψάρια θα πιάσει.
2: Γιατί επιλέγετε τώρα να ανακοινώσετε το κόμμα σας?
3: Τι εννοείτε γιατί επιλέγω τώρα, πότε θα έπρεπε να επιλέξω?
2: Όχι,
3: αύριο.
2: Ποιος είναι ο λόγος που εσείς αποφασίζετε τώρα?
3: Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος. Ουσιαστικά τώρα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα που είναι η ανακοίνωση του κινήματος.
0: Φέρτο και αυτό το κόμμα, φέρτο και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και δεν ξέρω και ποιο άλλο κόμμα. Φέρε και τις εκλογές πιο κοντά να τελειώνουμε, κύριε Πρόεδρε.
4: Τζόκερ και λαχεία, ακριβά αυτοκίνητα, σπίτια, αμάξια και εξοχικά.
0: Οπα.
4: Σπίτια, αμάξια και εξοχικά.
0: Τι γίνεται, ρε παιδιά?
4: Real Estate, φέρτο.

τραγούδι αυτό το ερμήνευσε ο Σέζαρ Σαμψόν, γνωστός αυστριακός τραγουδιστής, ο οποίος είχε διαγωνιστεί στη Eurovision το 2018, αν δεν κάνω λάθος. Εμείς επιλέξαμε την αρχική εκτέλεση, την original version του τραγουδιού, Billy Joel, να

Όπως το επόμενο Σαββατοκύριακο θα δούμε αν θα είναι το Σάββατο ή την Κυριακή. Μάλλον το Σάββατο θα είναι μαζί μας ο Γιάννης Βασιλείου. Τον διαβάζετε πια στο περιοδικό Wired, το οποίο κυκλοφορεί πλέον και στη χώρα μας στην Ελλάδα. Υπάρχει και ιστότοπο σχετικό, στον οποίο μπορείτε να αναζητήσετε τις κριτικές του Γιάννη Βασιλείου για ταινίες και σειρές. Θα μας δώσει κλίμα από Κάνες. Έχουμε το Φεστιβάλ των Κανών, το οποίο ολοκληρώνεται το επόμενο Σάββατο με την απονομή του Χρυσού Φοίνικα. Οπότε θα έχουμε πολλά να πούμε και για την καινούργια ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ που θα έχει δει ο Γιάννης, και για την καινούργια ταινία του Ασγκάρ Φαραντί, και για την ταινία που φαντάζει ως το φαβορί για να κερδίσει τον φετινό Χρυσό Φοίνικα, την ταινία Hope του Νοτιοκορεάτη Να Χονγκ Τζιν. Και για τα Botox του Τζον Τραβόλτα θα πούμε, ο οποίος έτσι όπως εμφανίστηκε, περισσότεροι αδυνατούσαν να πιστέψουν ότι είναι ο ίδιος, έλεγαν ότι είναι μάλλον κάποιος ουσίας του. Ο ίδιος ήταν τελικά, ο οποίος βρέθηκε στο Φεστιβάλ των Κανών, ήταν μεταξύ των τιμόμενων προσώπων, του απονεμήθηκε ο τιμητικός Χρυσός Φοίνικας για το σύνολο της καρδιάς του. Στο Σινόμπο μπορείτε να αναζητήσετε 12 ταινίες που κέρδισαν τα προηγούμενα.

0: προηγούμενα χρόνια τον Χρυσοφίνικα. Επίσης από σειρές που έχουν κυκλοφορήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Σας έχω πει πολλές φορές για την σειρά Friends and Neighbors. Μου κάνει πολύ ωραία συντροφιά αυτή η σειρά τα βράδια. Είναι από την πλατφόρμα της Apple, το Apple TV. Είμαστε στο 7ο επεισόδιο, μένουν άλλα 3 για να ολοκληρωθεί και η δεύτερη σεζόν. Πραγματικά δεν μπορώ να διαχειριστώ τον επαρχαιωτισμό με τον οποίο διαχειριζόμαστε ορισμένα θέματα σε αυτήν εδώ τη χώρα. Έγινε μεγάλο θέμα τις προηγούμενες ημέρες, την περασμένη εβδομάδα, ότι στη σειρά αυτή ακούστηκε τραγούδι της Νατάσας Θεοδωρίδου. Παιδιά, μην είστε τόσο επαρχιώτες δηλαδή. Βρε παιδιά, συνέλθετε λιγάκι, δείτε τη σειρά η οποία είναι πραγματικά πάρα πολύ καλή και μην τρελαίνεστε που υπήρξε αυτή η τυχαία μουσική επιλογή από τους παραγωγούς της σειράς. Τόσα τραγούδια παίζουν σε κάθε επεισόδιο. Πόσο επαρχιώτες είμαστε πραγματικά. Υπάρχει η σειρά επίσης Euphoria, τρίτη σεζόν, HBO Max. Γίνεται χαμός στα social media. Διαβάζει κανείς ολόκληρα σεντόνια που αναλύουν το κάθε επεισόδιο οι νεολαίοι. Είναι η σειρά η οποία έχει κλέψει την καρδιά της πιτσιρικαρίας τα τελευταία χρόνια. Είναι η τρίτη σεζόν. Και τι άλλο είχα σημειώσει? Είχα σημειώσει και τη σειρά Nemesis. Προβάλλεται στην πλατφόρμα του Netflix εδώ και μερικές ημέρες. Αστυνομική σειρά, στην οποία πρωταγωνιστούν ηθοποιοί τους οποίους γνωρίσαμε μέσα από τη σειρά The Wire. Και λένε όλοι ότι είναι μια πάρα μα πάρα πολύ καλή παραγωγή. Έκανε πρεμιέρα στις 14 Μαΐου και λέγεται πως είναι η επόμενη μεγάλη επιτυχία του Netflix αυτή η σειρά. Ότι δηλαδή σε λίγες εβδομάδες θα βλέπουν όλοι αυτή τη σειρά, για να δούμε αν οι προβλέψεις θα επιβεβαιωθούν. Προς το παρόν θα φύγουμε για διαφημίσεις, μη μας δει ο κύριος Σπανός, και θα επιστρέψουμε για το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μην κουνηθεί κανείς!
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς. Μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε
7: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι ο Sky 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Πανός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Σοφία Καλαβρού, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκο και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Είναι 8 και 4 πρώτα λεπτά και πριν δούμε αναλυτικά τα θέματα της ημέρας, η επικαιρότητα σε τίτλους. Εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του με την οποία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι μόνο μέσα από μια τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Δήλωσε ότι η νίκη της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι κομματικός σκοπός, είναι εθνική ανάγκη για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός με τα πολιτευτικά που παρουσιάζει αυτόν ως μεσία που αν χαθεί από το προσκήνιο χάθηκε και η χώρα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσούκαλας. Να μην αποχωρήσουν από τον ΣΥΡΙΖΑ και τα όργανα του, κάλεσε σήμερα όλα τα μέλη και τους φίλους του κόμματος ο Παύλος Πολάκης μετά τη χθεσινή διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα. Όπως έγραψε σε ανάρτησή του, αυτός ο πολιτικός χώρος έχει ιστορία που δεν είναι ιδιοκτησία μιας σημερινής κατάστασης στην ηγεσία του. Χθες, ο Σωκράτης Φάμελος έθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Παύλο Πολάκη, κάνοντας λόγο για ισχρά υπονοούμενο από τον βουλευτή ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Εν μέσω αναταράξεων στην Κουμουνδούρου και μετά τη χθεσινή ανάρτηση που έγραφε τον Μάρτη ήταν νωρίς, ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε σήμερα με νέο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον χρόνο που θα κάνει τις ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα, γράφοντας το Σεπτέμβρη θα είναι αργά. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ο κύριος Τσίπρας στις 26 ή στις 27 Μαΐου ή λίγο πιο μετά θα βάλει τη σφραγίδα στο νέο του εγχείρημα. Στο αστυνομικό δελτίο, δύο γυναίκες τραυματίστηκαν θανάσιμα το μεσημέρι στη Ρόδο κατά τη σύγκρουση δύο οχημάτων στην Εθνική Οδό Ρόδου-Λίνδου κοντά στην περιοχή Αφάντου. Οι γυναίκες ανασύρθηκαν από το όχημα χωρίς τις αισθήσεις τους. Στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου μεταφέρθηκαν ακόμη τρία άτομα που επέβαιναν στο δεύτερο όχημα προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Σοβαρό τροχαίο είχαμε χθες το μεσημέρι και στη Σκιάθο όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στην είσοδο ξενοδοχειακής μονάδας στην περιοχή Βασιλιάς. Τραυματίστηκαν ο οδηγός και συνοδηγός του οχήματος. Σε ακροτηριασμό των κάτω άκρων υποβλήθηκαν δύο από τους τραυματίες της χθεσινής παράσυρσης στο κέντρο της Μόντενα στη βορειοδυτική Ιταλία. Ο οδηγός γεωταχή αυτοκινήτου έπεσε με το όχημά του πάνω σε πεζούς, σε πεζοδρόμιο, πριν καταλήξει σε βιτρίνα καταστήματος. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ συνεδριάζει σε λίγη ώρα υπό τον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου εν μέσω αναφορών ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ προετοιμάζονται για επανέναρξη του πολέμου στο Ιράν. Παράλληλα, ο κ. Νετανιάχου ήρθε για τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Τα μάτια μας είναι ανοιχτά σε σχέση με το Ιράν, δήλωσε ο κ. Νετανιάχου κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Νωρίτερα σήμερα, ο Τραμπ πόσταρε φωτογραφία προϊόν τεχνητής νοημοσύνης με τη λεζάντα «Ήταν ήρεμα πριν την καταιγίδα», όπου εμφανίζεται να περιβάλλεται από πολεμικά πλοία εν μέσω θαλασσοταραχής και καταιγίδας. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε σήμερα ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύθηκαν τα ντρόουνς, τα οποία έπληξαν μία γεννήτρια έξω από τον πυρηνικό σταθμό στο Άμπου Ντάμπι. Νέες εντολές εκένωσης για περιοχές του Νότιου Λιβάνου εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός παρά την επέκταση της εκεχηρίας για 45 ημέρες. Την ίδια ώρα το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Ισραηλινές επιθέσεις σε ολόκληρη τη χώρα τις τελευταίες 24 ώρες. Η Κούβα έχει αποκτήσει περισσότερα από 300 στρατιωτικά ντρόουνς, ανέφερε σήμερα ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος διαβασμισμένες πληροφορίες των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών. Σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες, η Αβάνα άρχισε να συζητάει σχέδια επίθεσης κατά της Αμερικανικής Ναυτικής Βάσης στο Γκουαντάναμο, κατά Αμερικανικών πλοίων και πιθανόν κατά του νησιού Key West. Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να αποτελέσουν πρόφαση για την ανάληψη αμερικανικής στρατιωτικής δράσης, δήλωσε στο Άξιος Αμερικανός, με συγχωρείτε, υψηλόβαθμος αξιωματούχος. Στο πόλεμο στην Ουκρανία, τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους σε μεγάλη ουκρανική επίθεση με ντρόουνς σε περιφέρειες της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας. Εντός συνόρων και πάλι, 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρα 20 το βράδυ, κλείνουν από απόψε και κάθε Κυριακή με Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό σε πόλη Αττική, σταθμός Λαρίσης και μεταξουργείο λόγω εργασιών. Στην αθλητική επικαιρότητα για την έκτη και τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League, ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0 στο 34ο λεπτό. Στο ίδιο λεπτό βρίσκεται και αναμέτρηση Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, με τον δικεφαλό του Βορρά να προηγείται με 1-0, σκόρε Ροζντόεφ. Μετά τη Λάρισα στη Super League 2 υποβιβάστηκε και ο Πανσεραϊκός. Τα λιοντάρια ήρθαν ισόπαλα 1-1 με τον Πανετολικό στο γήπεδο τους. Στο μπάσκετ και για τα play-off της Basket League, ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε με 90-76 στην Μύκονο, έκανε το 2-0 και προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Για την ίδια φάση, ο Άρης κέρδισε με 90-81 την ΑΕΚ και η σειρά οδηγείται σε τρίτο μάτς, το οποίο και θα κρίνει ποια από τις δύο ομάδες θα πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά. Όσο για τον καιρό, ηλιόλουστος θα είναι αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Αυτές είναι, κυρίες και κύριοι, σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας μέχρι και αυτήν την ώρα. Ξεκινάμε το δελτίο μας από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, με την οποία έπεσε η αυλαία του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μηνύματα ενότητας και επαναβεβαίωσε τον στόχο της τρίτης κυβερνητικής θητείας, θέτοντας τα διλήμματα των εκλογών, οι οποίες, όπως επανέλαβε, θα διεξαχθούν το 2027. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Γιάννης Καντέλης.
1: Το τιμόνι του εθνικού σκάφους πρέπει να μείνει σταθερό σε μια ρότα που οδηγεί στον προορισμό της σιγουριάς και της ευημερίας, χωρίς πολλά λόγια, με πράξεις, έχοντας για χάρτη ένα μελετημένο σχέδιο.
2: Σε κίνηση έβαλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τις κομματικές μηχανές εν ώψη των εκλογών, οι οποίες, όπως επανέλαβε, θα γίνουν το 2027, και έθεσε τρεις προτεραιότητες για την επόμενη τετραετία: την ευημερία, την ασφαλή και ισχυρή Ελλάδα και τη θεσμική αναγέννηση του κράτους.
1: Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Φάμελος, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Αυτό είναι το δίλημα στο οποίο θα απαντήσουν τελικά οι Έλληνες πολίτες. Οφείλουν να ζυγίσουν, να συγκρίνουν, να κρίνουν και να απαντήσουν. Αυτά δεν είναι δύσκολα, ούτε εκβιαστικά, ούτε ακραία διλήμματα. Είναι η πραγματικότητα την οποία θα πρέπει να λάβουν υπόψη οι πολίτες σε ένα κόσμο ο οποίος βρίσκεται σε διαρκή αναταραχή.
2: Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε μέσω στις απουσίες του Κώστα Καραμαλή και του Αντώνη Σαμαρά και απάντησε σε όσους αμφισβητούν την ενότητα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες τους. Εμείς μαζί θα γράψουμε το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ. Με το παρελθόν να δείχνει πάντα ότι όταν η Νέα Δημοκρατία ενώνεται, μπορεί να ενώνει και την Ελλάδα. Σε όσους ψελίζουν ότι δήθεν δυσκολευόμαστε ή σκοντάφτουμε, να ρίξουμε μια ματιά εδώ. Σε αυτούς οι οποίοι ταξίδεψαν 10 και 12 ώρες.
2: Ο Πρωθυπουργός ζήτησε από τα στελέχη του κόμματος να μην ακολουθήσουν την αντιπολίτευση στην τοξικότητα και την ένταση. Και κατηγόρησε τους κυρίους Ανδρουλάκη και Τσίπρα, χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά σε αυτούς, πως θέλουν να γυρίσουν τη χώρα στο παρελθόν.
1: Εμάς δεν μας αφορά ποιος θα είναι δεύτερος ή τρίτος. Την ώρα που εμείς προσπαθούμε μαζί με την κοινωνία να σχεδιάσουμε το μέλλον, κάποιοι μάχονται για να γυρίσουμε στο παρελθόν. Κάποιοι που επιχειρούν να μας σύρουν στο χάος του 2015, άλλοι μένουν παγιδευμένοι σε ξύλινα συνθήματα από το 1981.
2: Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με την εκλογή της νέας πολιτικής επιτροπής.
0: Πάμε να συναντήσουμε τον Γιάννη Καντέλη. Παρακολούθησε τις τριήμερες εργασίες του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας και θα μας πει πώς αποτιμούν στη Νέα Δημοκρατία το συνέδριο και τα μηνύματα τα οποία έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
3: Οι 2.500 σύνεδροι που βρέθηκαν αυτές τις τρεις μέρες στο Metropolitan Expo έχουν φύγει από εκεί με έναν οδικό χάρτη για τις εκλογές. Για το μεγάλο στοίχημα, κακά τα ψέματα, για τη Νέα Δημοκρατία, είναι σε επικείμενες εκλογές, είτε αυτές γίνουν το φθινόπωρο, είτε το 2027, όπως φρόντισε να επαναλάβει 2-3 φορές ο κ. Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου, είναι πώς θα καταγράψουν τις μεγαλύτερες δυνατές δυνάμεις. Όχι απλώς να είναι στην πρώτη θέση, αλλά να προσεγγίσουν να ξεπεράσουν το 30% και να κυνηγήσουν την αυτοδυναμία. Ο κ. Μητσοτάκης έδειξε αυτόν τον οδικό χάρτη που περνάει μέσα από συγκεκριμένες προεκλογικές γραμμές, τις οποίες παρουσίασε σε άδρη μορφή στη διάρκεια του συνεδρίου. Περνάει μέσα από την προσέγγιση του μεσαίου χώρου. Δεν ήταν τυχαίο ότι ο κ. Μητσοτάκης επέμεινε πάρα πολύ και στην μετριοπάθεια και στην καταπολέμηση της αλαζονίας και στην αποφυγή των εντάσεων στις δημόσιες παρουσίες των κυβερνητικών και κομματικών στελεχών. Γιατί θεωρούν στο Μέγαρο Μαξίμου και στην κυβέρνηση πως πρέπει να προσεγγίσουν το μεσαίο χώρο και με τέτοιες συμπεριφορές αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί το επόμενο διάστημα. Ταυτοχρόνως είδαμε από τον Πρωθυπουργό να στρέφει τα βέλη του στην αντιπολίτευση τόσο όσο. Τι σημαίνει αυτό? Βάζει το δίλημα. Απευθύνει στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Ανδρουλάκη συγκεκριμένες κατηγορίες χωρίς καν να αναφερθεί στο όνομά τους και όπως είπε, εμείς δεν θα μπούμε σε μια τοξική αντιπαράθεση ούτε με το Πασόκ, ούτε με το ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα, είτε με οποιοδήποτε άλλο. Θα πρέπει να παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας. Αυτό είναι το μήνυμα του κύριου Μητσοτάκη προς τα μέλη του συνεδρίου και είδαμε βεβαίως και κορυφαία στελέχη να παρουσιάζουν το δικό τους διακριτό στίγμα μέσα στη Νέα Δημοκρατία, κάποιοι ίσως και με το βλέμμα στην επόμενη μέρα, χωρίς όμως αυτή τη στιγμή τίποτα από όλα αυτά να απειλεί την συνοχή της κυβερνώσεως παράταξης.
4: Στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας υπήρξαν παρεμβάσεις κορυφαίων στελεχών με σαφείς εσωκομματικές αιχμές. Ξεχωρίζει η παρέμβαση που έκανε χθες ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος οικοδομεί μια διαφορετική πολιτική πλατφόρμα. Αυτό πλέον είναι ξεκάθαρο σε όλους. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει για αυτό το θέμα και στο οποίο θα ακούσετε βεβαίως και τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η Πινελόπη Γκάλιο.
5: Μήνυμα ενότητας εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός κατά το κλείσιμο του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, επιχειρώντας να αποτρέψει κλίμα εσωστρέφειας και καλώντας άπαντες να δώσουν το παρόν στην επερχόμενη εκλογική μάχη.
6: Το συνέδριο αυτό δεν είχε ποτέ σκοπό να αθροίσει μονολόγους. Σκοπός μας είναι να συνθέσουμε απόψεις. Εμείς βλέπετε, δεν έχουμε face control στην είσοδο, ούτε μοιραζόμαστε σε πλατείες και σε εξώστες. Γνωρίζοντας ωστόσο ότι την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες τους. Εμείς μαζί θα γράψουμε το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας. Πιο ενωμένοι από ποτέ.
5: Τα νερά του συνεδρίου τάραξε χθες ο Νίκος Δένδιας με μια αιχμηρή ομιλία που έθεσε πολλές φορές απέναντί του το Μέγαρο Μαξίμου. Κίνηση που εξελίχθη ως ξεκάθαρη πλατφόρμα, διαφορετική από την κεντρική κυβερνητική.
7: Δεν είναι κακό να υπάρχουν φιλοδοξίες. Κάθε υπολοχαγός θέλει να γίνει λοχαγός και κάθε υποστράτηγος θέλει να γίνει αντιστράτηγος. Αυτά είναι μέσα στη ζωή. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι ο Μητσοτάκης όχι μόνο είναι αρχηγός, με το Μητσοτάκη θα πάμε σε εκλογές και εγώ πιστεύω ότι με το Μητσοτάκη θα κερδίσουμε και τις εκλογές.
8: Το κάθε στέλεχος, ο κάθε υπουργός και ειδικά αυτοί που έχουν μια μακρά διαδρομή στη Νέα Δημοκρατία θα στείλει τα μηνύματά του. Αυτό είναι απόλυτα θεμητό και είναι υγιές. Δεν είμαστε σε ένα συνέδριο για να ανεβαίνουμε στο βήμα και να λέμε τι καλοί και άγιοι που είμαστε. Ανεβαίνουμε στο βήμα για να στείλουμε τα μηνύματά μας για το πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι.
5: Για τα τεκτενόμενα στη Νέα Δημοκρατία θέση πήραν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης με το Πασόκ να βάλει ευθέως κατά του Πρωθυπουργού.
9: Ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός με τα πολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν ως μεσία που αν χαθεί από το προσκήνιο χάθηκε και η χώρα.
10: Η αλαζονική του στάση και μεγαλόστομες διακηρύξεις του δεν μπορούν να αντιστρέψουν το κυρίαρχο πλέον αίτημα για πολιτική αλλαγή.
11: Νομίζω ότι το σενάριο απόσυρσης του κυρίου Μητσοτάκη είναι ένα πολύ πιθανό σενάριο.
2: Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ήταν ένα θεατρικό μπουλούκι με μοναδικό στόχο την παραμονή στην καρέκλα.
5: Το τριήμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έριξε αυλαία σήμερα.
4: Και από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στους τριγμούς των ΣΥΡΙΖΑ με πολύπλευρες εσωκομματικές αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η διαγραφή Πολάκη από την πυροβολευτική ομάδα του κόμματος, μια απόφαση που έλαβε χθες ο Σωκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Και όλα αυτά βεβαίως ενώ όλοι αναμένουν το επόμενο βήμα του Αλέξη Τσίπρα που θα είναι η ανακοίνωση του νέου κόμματός του. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Άντζη Σκούκη και θα επανέλθουμε στο θέμα με τη βοήθεια του Αντώνια Τζολέτου.
12: Αναταράξη συνολικά στην αριστερή πολυκατοικία προκάλεσε η διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με φόντο την αναμενόμενη ίδρυση κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.
9: Η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Το εσχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο.
12: Ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος κατηγόρησε τον Σωκράτη Φάμελο για την ανοχή που δείχνει σε βουλευτές και στελέχη που δηλώνουν δημόσια τη στήριξη του στον Αλέξη Τσίπρα, αντέδρασε σήμερα στις ερμηνείες του καταστατικού που τον θέλουν μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα να είναι και εκτός των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ.
9: Αυτά που ακούγονται περί μη συμμετοχής μου σε πολιτική γραμματεία και κεντρική επιτροπή είναι φλιναφήματα χωρίς καμία βάση. Εκλέχτηκα στην πολιτική γραμματεία με ψηφοφορία από την κεντρική επιτροπή μετά από πρόταση του Φάμελου.
12: Προβληματισμένοι εμφανίζονται οι βουλευτές του κόμματος βλέποντας πως η επόμενη ημέρα στη Κουμουνδούρου είναι θολή. Η πλειοψηφία μένει στην ανάγκη για συμπόρευση με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
8: Ο κύριος Πολάκης δεν άφησε περιθώρια στον κύριο Φάμελο να κάνει κάτι διαφορετικό.
13: Είναι απολύτως φυσιολογικό να υπάρχει από αμηχανία ως νευρικότητα τι θα γίνει με το κόμμα Τσίπρα. Από εκεί και πέρα όμως τα όργανα θα αποφασίσουν και ο καθένας μόνος του θα λάβει τις αποφάσεις.
14: Εγώ περιμένω τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας της οποίας είμαι μέλος για να τοποθετηθώ. Νομίζω ότι με διασπάσεις και διαγραφές δεν μπορείς να φτιάξεις τη μεγάλη προοδευτική παράταξη που θέλουμε.
12: Την στήριξη του στον Παύλο Πολάκη εξέφρασε ο Στέφανος Κασελάκης.
15: Παρά τις όσες προσωπικές μας διαφορές, ο Παύλος Πολάκης έχει απόλυτο δίκιο να ζητά το αυτονόητο, δηλαδή τη σύγκληση του ανώτερου οργάνου ενός κόμματος.
12: Αντιδράσεις έρχονται και από τα υπόλοιπα κόμματα.
9: Κι όμως, επί της ουσίας, ο Παύλος Πολάκης είχε δίκιο στην κριτική του, για να είμαστε και δίκαιοι. Τον βλέπω να κάνει δικό του κόμμα και να μην πηγαίνει και τόσο άσχημα.
16: Ο κ. Πολάκης ζήτησε μια σύγκληση μιας πολιτικής γραμματείας. Και είναι σημαντικό για να συζητηθεί ένα θέμα το οποίο το συζητά και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ στα πάνελ.
12: Την ίδια ώρα, ο Αλέξης Τσίπρας κάνοντας σαφές πως οι ανακοινώσεις για το κόμμα του πλησιάζουν με πιθανές ημερομηνίες στις 26 ή 27 Μαΐου, με μια ανάρτηση τόνισε πως τον Σεπτέμβρη θα είναι αργά.
4: Ελάτε τώρα να συναντήσουμε τον Αντώνη Ατζολέτο, να δούμε πώς ερμηνεύεται η διαγραφή Πολάκη. Οι περισσότεροι εκτιμούν πως μιλάμε για την αφετηρία ενός ξεκαθαρίσματος λογαριασμών στο ΣΥΡΙΖΑ, αναμένοντας βεβαίως πάντα το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ακούμε τον Αντώνη Ατζολέτο.
17: Έχει ξεκινήσει ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών, όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, συνολικά στην αριστερά. Γιατί ουσιαστικά έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για το ΣΥΡΙΖΑ, για το τέλος μιας εποχής και το άνοιγμα μιας άλλης, εντελώς διαφορετικής. Ουσιαστικά αναζητείται μια φόρμουλα, ποια θα είναι η επόμενη μέρα του κόμματος σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα. Γιατί εδώ ουσιαστικά αρχίζουν τα δύσκολα. Θα πάμε σε ενσωμάτωση, που είπε ο Δημήτρης Χατζησοκράτης. Άλλοι έχουν μιλήσει ακόμα και για αναστολή λειτουργίας. Ή θα γίνει συγχώνευση με κάποιον άλλον τρόπο. Θυμίζω πως ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει πως δεν θα συμπορευθεί με άλλα κόμματα, είτε σχηματισμούς είτε φορείς. Είναι ξεκάθαρο σε αυτό. Εσωστρέφεια σίγουρα θα υπάρχει. Ήδη έχει συνήθει μια μάχη με τον Παύλο Πολάκη για το αν θα είναι μέλος ή όχι των οργάνων την επόμενη μέρα, τα οποία θα συγκληθούν σύντομα στο ΣΥΡΙΖΑ.
9: Αντώνη, γιατί επισπεύδει ο Αλέξης Τσίπρας την ανακοίνωση του νέου κόμματος?
17: Νομίζω είναι μονόδρομος από ένα σημείο και μετά, γιατί θα ήταν πολυτέλεια να περιμένει το Σεπτέμβριο, όπως είχε πει πριν από ένα μήνα. Καταρχάς, στην εξίσωση έχουν μπει οι πρόορες εκλογές. Δεύτερον, βλέπουν στην Αμαλίας ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά το συνέδριο έχει αρχίσει και τσιμπάει δημοσκοπικά. Είναι στην εκτίμηση ψήφου πάνω από 15%. Δεν μπορεί απλώς να τον παρακολουθεί. Είναι ο βασικός του αντίπαλος για τη δεύτερη θέση. Αλλά βεβαίως είναι και η Μαρία Καριστιανού. Τον πρόλαβε. Θα ανακοινώσει πρώτη το κόμμα της 21 του μηνός. Οι πληροφορίες λένε πως υπάρχουν και στελέχοι που κινούνται και στα αριστερά του πολιτικού σφάσματος μέσα στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Άρα λοιπόν έχουν αρχίσει να ζορίζουν τα πράγματα και νομίζω ότι δεν μπορούσε να περιμένει.
4: Αλλάζουμε θέμα τώρα, να δούμε αυτή την τραγωδία που είχαμε, πραγματικά ασύλληπτη, στη Ρόδο, με ένα τροχαίο με δύο νεκρές γυναίκες και τρεις τραυματίες. Ένα πολύ σοβαρό τροχαίο είχαμε και στη Σκιάθο χθες, για το οποίο χρειάστηκε να γίνει αεροδιακομιδή δύο τραυματιών. Η Κάτια Νιάκαρη έχει το ρεπορτάζ και για τα δύο σοβαρά τροχαία.
18: πυροσβέστες επί δύο ώρες προσπαθούσαν να ανασύρουν τις δύο γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου. Το όχημα στο οποίο επέβαιναν ξεκίνησε όταν το φανάρι έγινε πράσινο, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Ερευνάταν ο άλλος οδηγός του οχήματος, παραβίασε ερυθρό σηματοδότη. Κοντά στο σημείο υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ και μέσα από το υλικό που ίσως έχουν καταγράψει κάμερες ασφαλείας, οι αστυνομικοί της τροχέας θα δουν πώς ακριβώς σημειώθηκε η τραγωδία. Στην Σκιάθο, 48χρονος επέβαινε στο όχημά του με την 36χρονη σύντροφό του, κάτοικη του νησιού. Το όχημα εξετράπη της πορείας του και έφυγε πάνω σε στροφή, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και κατέληξε σε ξενοδοχειακή μονάδα. Οι τραυματίες αρχικά μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγεία, όμως οι γιατροί έκριναν ότι έπρεπε να διακομιστούν, όπως είπες και εσύ, στην Αθήνα. Μέχρι αυτή τη στιγμή αστυνομικοί δεν έχουν λάβει την κατάθεσή τους, ωστόσο διερευνώνται τα αίτια και αν είχε αναπτύξει οδηγός ταχύτητα.
4: Στην Ιταλία τώρα και στην πόλη της Μόντενα είχαμε έναν 31χρονο να πέφτει με το αυτοκίνητό του πάνω σε πεζούς. Το αποτέλεσμα τραυματίστηκαν 8, δύο εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Γιώργος Φελίδης.
19: Τρόμος στο κέντρο της Μόντενα. Οδηγός κατευθύνει το όχημά του πάνω σε ποδηλάτη και πεζούς θερίζοντάς τους.
4: Ένα άτομο οδήγησε 100 μέτρα σαν σε κούρσα. Έγινε επίθεση στη Μόντενα.
19: Συνεχίζει με ηλικιώδη ταχύτητα την ξέφρενη πορεία του με τους περαστικούς να προσπαθούν έντρομοι να ξεφύγουν.
4: Πέρασε με κόκκινο. Έπεσε πάνω στα άτομα που ήταν με ποδήλατο και προσέκρουσε εδώ πάνω στη γυναίκα που έχει χτυπηθεί πολύ άσχημα, λέει μια αυτόπτης μάρτυρας.
19: Το όχημα καταλήγει και προσκρούει πάνω στο πεζοδρόμιο, συνθλίβοντας μια 55χρονη γυναίκα.
4: Ακούμε μια ακόμη μαρτυρία. Της έκοψε τα πόδια, λέει. Έκοψε τα πόδια αυτής της γυναίκας. Πραγματικά τρέμω, ήμουν εκεί μέσα και ξαφνικά άκουσα ένα μεγάλο μπαμ. Όλα συνέβησαν γύρω στις 5 το απόγευμα, λέει ο δημοσιογράφος του ιταλικού δικτύου TG1. Το όχημα από τη λεωφόρο Γκαριμπάλντι κατευθύνθηκε με ταχύτητα στην οδό Εμίλια προς το κέντρο της πόλης, διασχίζοντας 200 μέτρα πριν προσκρούσει αυτό το κατάστημα.
19: Και με μαχαίρι επιτίθεται σε περαστικούς.
4: Ακούμε το δημοσιογράφο της εφημερίδας Λίμπερο, Αλεσάντρο Γκονζάτο. Είναι μια ανατριχιαστική σκηνή, λέει. Γίνεται ακόμα πιο όμοια από το μαχαίρωμα. Αυτό το πρόσωπο πήγε να διαφύγει, κινητοποιήθηκε και με όλα αυτά που έγιναν η εξέλιξη ήταν αίσια.
19: Πολίτες κυνηγούν τον δράστη και με ηρωισμό καταφέρνουν να τον ακινητοποιήσουν σε παρακείμενο δρόμο μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί.
4: Ακούσατε τον Βόρειο Αφρικανό Σαλίμ Ελ Κουντρί, 31 ετών, ανακρίνεται. Με εκφόβιζαν, λέει, και έτσι αντέδρασε επιτιθέμενος με μανία, οδηγώντας πάνω στο πλήθος και στη συνέχεια βγαίνοντας τραυματίας και μαχαιρώνοντας όσους προσπάθησαν να το σταματήσουν. Είδαμε ανθρώπους να πετάνε, έλεγαν μάρτυρες, λέει δημοσιογράφος της Ιταλικής τηλεόρασης.
19: Με τους διασώστες να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στα θύματα της επίθεσης, οι αστυνομικοί προσπαθούν να συλλέξουν στοιχεία και μαρτυρίες.
4: Αυτό είναι το όχημα του δράστη και αυτό είναι το φορτίο του.
19: Ο δράστης, γεννημένος στην Ιταλία και μαροκινής καταγωγής, φέρεται να αντιμετώπιζε ψυχικές διαταραχές, ενώ οι αρχές ασφαλείας λένε ότι δεν είχε σχέσεις με τρομοκρατικές ομάδες. Ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, ζητάει από τον δήμαρχο της Μόντενα να ευχαριστήσει τους πολίτες που με το θάρρος τους κατάφεραν να σταματήσουν το δράστη.
4: Μιλάμε λοιπόν για μια διπλή επίθεση του 31χρονου και με το αυτοκίνητό του έπεσε πάνω σε πεζούς και στη συνέχεια επιχείρησε αρκετούς να τους μαχαιρώσει. Πάμε να μάθουμε περισσότερα για αυτή την απίστευτη υπόθεση, η οποία πραγματικά έχει συγκλονίσει την Ιταλία, από τη Λούιζα Κροντήρη.
18: Ο Ελ Κουντρί, που σύμφωνα με τις αρχές τα τελευταία χρόνια είχε λάβει θεραπεία για σχιζοειδή διαταραχή προσωπικότητας, κατηγορείται για απόπειρα σφαγής και σωματική βλάβη. Από τους 8 τραυματίες, οι 4 βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, μάλιστα ένας δίνει μάχη για τη ζωή του και 2 έχουν υποστεί ακροτηριασμό άκρων. Στη Μόντενα βρέθηκαν σήμερα ο πρόεδρος και η πρωθυπουργός της Ιταλίας, η οποία ακύρωσε την προγραμματισμένη επίσκεψή της στην Κύπρο. Ματαρέλα και Μελώνη επισκέφτηκαν κάποιους από τους τραυματίες στο νοσοκομείο, ενώ συναντήθηκαν και με τον άνδρα που κινητοποίησε και αφόπλησε τον δράστη. Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, πρόκειται για την πρώτη τέτοιου είδους επίθεση στη χώρα, με τους εισαγγελείς να προσπαθούν να διαπιστώσουν τα κίνητρα του δράστη. Ο Υπουργός Άμυνας της Ιταλίας πάντως αποδίδει την επίθεση σε ψυχολογικά ζητήματα. Από την πλευρά του, ακροδεξιός αντιπρόεδρος της Ιταλικής κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι, ο οποίος ηγείται του αντιμεταναστευτικού κόμματος Λέγκα, ζητά την ανάκληση των αδειών παραμονής για όσους διαπράττουν εγκλήματα.
4: Μέση Ανατολή τώρα, η εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν βρίσκεται εδώ και μέρες στην κόψη του ξηραφιού. Σήμερα είχαμε νέες απειλές κατά του Ιράν από τον Ντόναλντ Τραμπ. Επιστράτευσε μάλιστα σε ανάρτηση που έκανε στα social media την τεχνητή νοημοσύνη. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Κορίνα Γεωργίου και εννοείται πως θα επανέλθουμε στο θέμα.
20: Τραμπ, το νέμι τα μανί τάγκε ο Χορμόζ Ραζ Ιράν πηγήρει. Αμέδαμ και τώρα να βούτ κονα.
4: Δεν μπορείς να έρθεις να πάρεις το στενό τορμούζο από το Ιράν, Τραμπ. Ήρθα να σε καταστρέψω, λέει μια Ιρανή.
21: Κάθε ηλικία στέλνουν μήνυμα στον Αμερικανό πρόεδρο.
4: Έχουμε έρθει με την οικογένειά μας. Έχουμε φέρει ακόμη και τα εγγόνια μας. Πρέπει όλοι να μάθουμε πώς θα χρησιμοποιούμε όπλα για να υπερασπιστούμε τη χώρα μας, λέει η Ιρανή εθελοντρία.
21: Η τηλεόραση μεταδίδει εικόνες από απλούς πολίτες που εκπαιδεύονται στα όπλα ώστε να είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν την πατρίδα τους.
4: Άνθρωποι προσφέρθηκαν εθελοντικά να εγγραφούν για να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην υπεράσπιση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.
21: Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των πολεμικών επιχειρήσεων και αναρτά μια φωτογραφία προϊόν τεχνητής νοημοσύνης που συνοδεύεται από τη λεζάντα.
22: Υπήρχε ηρεμία πριν την καταιγίδα.
21: Στη φωτογραφία εμφανίζεται να περιβάλλεται από πολεμικά πλοία εν μέσω θαλασσοταραχής και καταιγίδας. Ενώ στέλνει νέα προειδοποίηση στο Ιράν μέσω της γαλλικής τηλεόρασης.
4: Κύριε Πρόεδρε, πόσο αισιόδοξος είστε ότι το Ιράν θα κάνει μια συμφωνία, ρωτάει ο δημοσιογράφος τον Τραμπ, ο οποίος απαντά: δεν έχω ιδέα αν θα το κάνουν ή όχι. Αν δεν το κάνουν, θα περάσουν πολύ δύσκολα. Θα περάσουν πολύ δύσκολα. Καλύτερα να κάνουν μια συμφωνία.
21: Την ίδια ώρα το θηριώδες Gerald Ford, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, επιστρέφει στη Βιρτζίνια μετά από 11 μήνες επιχειρήσεων σε Βενεζουέλα και Μέση Ανατολή, τις μακροβιότερες στα χρονικά από τον πόλεμο του Βιετνάμ. Εκατοντάδες συγγενείς των περίπου 5.000 ναυτικών περιμένουν στον ναύσταθμο του Norfolk μαζί με τον Υπουργό Πολέμου Πιτ Χέξεθ για να υποδεχθούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα.
4: Η μοναδική ιστορία που πρέπει να υποθεί σήμερα είναι για τον ηρωισμό, την ικανότητα και τον επαγγελματισμό αυτών των ναυτών. Ταξίδεψαν τρεις φορές όλο τον κόσμο για να υπερασπιστούν αυτή τη σημαία. Κάτι που μπορεί να κάνει μόνο αυτό που κάνει αυτή η ομάδα κρούσης, λέει ο Πιτ Χέξεθ. 80.000 ναυτικά μίλια, 2.500 πολεμικές αποστολές, 12.000 απογειώσεις και προσγειώσεις, ενώ αυτή είναι απίστευτη αριθμή, λέει ο αρχηγός των ναυτικών επιχειρήσεων.
21: Στους φρούρους της Επανάστασης, σε απάντηση προς τις προτάσεις της Ταχεράνης, η Ουάσιγκτον φέρεται να έθεσε 5 όρους, συμπεριλαμβανομένης της μη καταβολής αποζημιώσεων και της μεταφοράς 400 κιλών ουρανίου από το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
4: Σύνδεση τώρα με το Ισραήλ και τον απεσταλμένο μας στην περιοχή, το Σταύρο Ιωαννίδη. Έχουμε εξελίξεις και εκεί. Έχουμε καταρχάς συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ισραήλ υπό τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Ενώ νωρίτερα ο κ. Νετανιάχου συνομίλησε τηλεφωνικώς με τον Ντόναλντ Τραμπ. Τι προέκυψε από αυτή τη τηλεφωνική επικοινωνία θα μας πει ο Σταύρος Ιωαννίδης.
23: Αυτή την ώρα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου ενημερώνει τους πολύ στενούς τους συνεργάτες σχετικά με τα όσα συζήτησε με τον Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν και για τις επαφές που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος στην Κίνα. Μάλιστα λίγο νωρίτερα στην συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου που προηγήθηκε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είπε πως το βλέμμα του Ισραήλ είναι στραμμένο στο Ιράν και πως η χώρα ετοιμάζεται για όλα τα σενάρια, για όλα τα ενδεχόμενα. Οι πληροφορίες λένε ότι κατά την συνομιλία τώρα που είχε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κυριάρχησε βεβαίως το θέμα του Ιράν, οι επόμενες κινήσεις αλλά και ο συντονισμός των δύο πλευρών με τους Ισραηλινούς πια να περιμένουν τις αποφάσεις του Αμερικανού Προέδρου. Επίσης έχει σημασία να πούμε πως καθώς εδώ ετοιμάζονται για όλα τα ενδεχόμενα, Μάρκο, παρατηρείται πως γίνονται ανακατατάξεις στις θέσεις των αμερικανικών πλοίων και αεροσκαφών που είχαν μεταβεί τις προηγούμενες ημέρες στη Μέση Ανατολή, κάτι το οποίο ερμηνεύουν ενδεχομένως ως μια προετοιμασία καθώς μετακινούνται κυρίως τα επτάμενα τάνκερ και τα αεροσκάφη τα μεταφορικά, διότι θέλουν να βρίσκονται μακριά από μια ενδεχόμενη επίθεση του Ιράν. Γι' αυτό μετακινούνται σε βάσεις που βρίσκονται πιο μακριά τουλάχιστον από το Ιράν προς την Ευρώπη. Από εκεί και πέρα όλες αυτές οι επικοινωνίες και αυτό το θρίλερ γίνεται καθώς συνεχίζονται οι επιθέσεις προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Σύμφωνα με πληροφορίες νωρίτερα, 3 μη επανδρομένα αεροσκάφη στόχευαν την περιοχή του Abu Dhabi και συγκεκριμένα ένα εργοστάσιο πυρηνικό το οποίο βρίσκεται στην Al Dhafra. Εκεί λέει η ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας των Εμμυράτων πως η αεράμυνα κατάφερε να εξουδετερώσει τα δύο από αυτά. Το τρίτο έπληξε ένα σταθμό ρεύματος που βρίσκεται στην περίμετρο του εργοστασίου. Στην ανακοίνωση δεν αναφέρεται το Ιράν. Παρόλα αυτά, αξιωματούχοι εδώ στο Ισραήλ εκτιμούν ότι πίσω από αυτή την επίθεση βρίσκεται η Τεχεράνη και μάλιστα λένε πως είναι μια κίνηση προειδοποιητική που θέλει να δείξει πως το Ιράν θα αναβαθμίσει τους στόχους του σε περίπτωση που δεχθεί πλήγματα είτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες είτε βεβαίως από το Ισραήλ και τους συμμάχους του. Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, Μάρκο, δεν υπάρχουν τραυματισμοί από το συγκεκριμένο περιστατικό ούτε διαρροή πυρηνικής ενέργειας.
0: Ενώ Σταύρο, στις λόγες του πολέμου παραμένει τυλιγμένο το μέτωπο του Λιβάνου.
23: Εκεί λοιπόν, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των Ισραηλινών, Μάρκο, μέσα στο Σαββατοκύριακο πραγματοποιήθηκαν πάνω από 200 επιθέσεις της Χεσμπολά με ντρόουνς αλλά και ρουκέτες προς τις θέσεις του Ισραηλινού στρατού και κοινότητες του Βορείου Ισραήλ, με τους IDF να ξεκινούν το απόγευμα πριν από λίγη ώρα ένα νέο παράζ επιδρομών. Έχουν εκδώσει νέες εντολές εγκαίνωσης για περιοχές στο Νότιο Λίβανο και όλα αυτά ενώ βρίσκεται σε ισχύ η εκεχηρία η οποία να θυμίσουμε πως παρατάθηκε για τουλάχιστον 45 ακόμη ημέρες.
0: Και πριν από λίγο είχαμε νέες απειλές, αυτή τη φορά από την Τεχεράνη. Η Κορίνα Γεωργίου έχει περισσότερο ρεπορτάζ.
21: Το ρολόι χτυπά για το Ιράν και καλό θα είναι να αρχίσουν να κινούνται γρήγορα, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς. Αυτό ήταν, Μάρκο, το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου πριν από λίγα λεπτά μέσω Truth Social. Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων είχε προειδοποιήσει τις ΗΠΑ με σκληρά αντίπεινα σε περίπτωση επανέναρξης των επιθέσεων. Ειδικότερα δήλωσε ότι οι Αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις θα αντιμετωπίσουν νέα επιθετικά απροσδόκητα σενάρια εάν η Ουάσιγκτον επανεκκινήσει τις πολεμικές επιχειρήσεις της. Εμπριστική ήταν και η ρητορική του Ιμπραήμ Ρεζάη, εκπροσώπου της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο οποίος κάλεσε τις ΗΠΑ είτε να αποδεχθούν τους όρους της Τεχεράνης είτε να παραδοθούν στους πυράβλους της.
0: Παρά τις εκατέρωθεν προειδοποιήσεις, το διπλωματικό παρασκήνιο είναι πυρετώδες.
21: Ενώ οι διαπραγματεύσεις, Μάρκο, βρίσκονται σε τέλμα, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, ο οποίος βρίσκεται στην Τεχεράνη, συναντήθηκε πριν από λίγο με τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ. Στο μεταξύ, τα τηλέφωνα έχουν πάρει φωτιά με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν να συνομιλεί με τον Καταριανό ομολογό του, αλλά και τον Πρωθυπουργό του Πακιστάν να επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον ομολογό του από το Κατάρ. Στο μεταξύ, η κεντρική Αμερικανική διοίκηση προχώρησε σε νέο απολογισμό, γνωστοποιώντας πως οι Αμερικανικές δυνάμεις έχουν ανακατευθύνει 81 εμπορικά πλοία και έχουν ακινητοποιήσει 4 από τότε που ξεκίνησε ο Αμερικανικός αποκλεισμός κατά του Ιράν στις 13 Απριλίου. Πάντως, το Bloomberg μεταδίδει σήμερα πως η εμπορική ναυτιλία στο στενό του Ορμούς παραμένει σε μεγάλο βαθμό παγωμένη, με μόνο περιορισμένες κινήσεις πλοίων να παρατηρούνται και οι περισσότερες να συνδέονται, Μάρκο, με ναυτιλιακές εταιρείες που σχετίζονται με το Ιράν.
0: Στον πόλεμο στην Ουκρανία τώρα, χθες είχαμε μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις της Ουκρανίας με ντρόνς κατά της Ρωσίας, επιθέσεις και κατά της Βόσχας, με τον απολογισμό να είναι βαρύς για τη Ρωσία. 4 νεκροί και μεγάλες ζημιές. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Λουίζας Κροντήρη.
1: Ουκρανικά ντρόουν χτυπούν ουρανοξύστη στην πόλη Χίμκι, 19 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Μόσχας. Μια γυναίκα σκοτώνεται μέσα στο σπίτι της. Άλλοι δύο άντρες χάνουν τη ζωή τους από επιδρομή μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο χωριό Πογκορέλκι, 10 χιλιόμετρα βόρεια της ρωσικής πρωτεύουσας. Ένας άνθρωπος σκοτώνεται στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ. Σε αντίπεινα για τα πρόσφατα αιματηρά ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο, ουκρανικά ντρόουν σαρώνουν τον ουρανό της Ρωσίας σε μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις του Κίεβου κατά της ρωσικής πρωτεύουσας από την έναρξη του πολέμου.
3: Οι ουκρανικές κυρώσεις μεγάλης εμβέλειας έφτασαν στην περιοχή της Μόσχας και λέμε ξεκάθαρα στους Ρώσους. Το κράτος τους πρέπει να τερματίσει τον πόλεμό του. Η απόσταση από τα κρατικά σύνορα της Ουκρανίας είναι πάνω από 500 χιλιόμετρα. Η συγκέντρωση της ρωσικής αεράμυνας στην περιοχή της Μόσχας είναι η υψηλότερη. Αλλά την ξεπερνάμε. Δόξα στην Ουκρανία!
1: Υποδομές και ουρανοξύστες δέχονται πλήγματα. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίζονται στην ευρύτερη περιοχή της ρωσικής πρωτεύουσας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η Οι Ουκρανοί πλήττουν ένα διελιστήριο και δύο σταθμούς άντλησης πετρελαίου στην περιοχή της Μόσχας. Στις φλόγες στείλεται τμήμα της αποθήκης της μεγαλύτερης εταιρείας αγωγών πετρελαίου στον κόσμο, στο Ζελένογκραντ.
15: Τα πλήγματα κατά υποδομών της αμυντικής βιομηχανίας, στρατιωτικών υποδομών και εγκαταστάσεων διαχείρισης πετρελαίου μειώνουν την ικανότητα του εχθρού να συνεχίσει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.
1: Μέσα στη νύχτα, οι Ρώσοι καταρρύπτουν τουλάχιστον 81 ουκρανικά ντρόουν που κατευθύνονται προς τη Μόσχα. Συντρίμμια πέφτουν και στο Σερεμέτιεβο, το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας. Ούτε η Ρωσία όμως κάθεται με σταυρωμένα χέρια. Επιτίθεται στην Ουκρανία με 287 ντρόουν, τραυματίζοντας 8 άτομα στην περιοχή Ντνίπροπετρόφσκ. Παράλληλα, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει πως μέσα σε ένα 24ωρο οι Ουκρανοί έχασαν περίπου 1.115 στρατιώτες στα πεδία της μάχης. Οι εχθροπραξίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας έχουν θέσει σε αυξημένο συναγερμό τις χώρες της Βαλτικής. Το πρωί, άγνωστο ντρόουν εισήλθε για λίγο στον εν αέριο χώρο της Λετωνίας, με αποτέλεσμα να σηκωθούν ατοϊκά αεροσκάφη. Οι εγκληματίες πρέπει να λογοδοτούν για τις πράξεις τους, τονίζει ο Ουκρανός πρόεδρος, που μαζί με τη σύζυγό του κατέθεσε στεφάνι στον μεγαλύτερο ομαδικό τάφο θυμάτων του σταλινικού καθεστώτος στην Ουκρανία.
4: Στα δικά μας και πάλι, στο στόχαστρο των διοκτικών αρχών έχει μπει το παράνομο εμπόριο σκευασμάτων και συμπληρωμάτων διατροφής. Μέσα σε λίγα 24 ώρα αποκαλύφθηκαν δύο μεγάλες υποθέσεις που προκαλούν πραγματικά σοκ. Η μία έχει να κάνει με τον εντοπισμό από την ΑΔΕ χιλιάδων σκευασμάτων χωρίς να υπάρχει απαιτούμενη γνωστοποίησή τους στον ΕΟΦ. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Βάσκιας Κανάρα.
1: Περισσότερες από 34.000 συσκευασίες παράνομων συμπληρωμάτων διατροφής αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ κατέσχεσε η ΑΔΕ μετά από εφόδους σε δύο αποθηκευτικούς χώρους εταιρείας εμπορίας σκευασμάτων. Τα προϊόντα, σύμφωνα με τις αρχές, διακινούνταν χωρίς την υποχρεωτική γνωστοποίηση στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.
6: Το τελευταίο διάστημα έχουμε διαπιστώσει ότι είναι πολύ αυξημένες οι απόπειρες, οι προσπάθειες επιτίδιων να εξαπατήσουν το κοινό μέσω ιστοσελίδων, οι οποίες έχουν παραποιημένα πρόσωπα, ονόματα ιατρών και προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών και να πουλήσουν ψευδεπίγραφα φάρμακα.
1: Συμπληρώματα διατροφής, σκευάσματα ευεξίας, ακόμη και φάρμακα για την απώλεια βάρους ή για τη σεξουαλική λειτουργία είναι ανάμεσα στα προϊόντα που, όπως λένε οι πολίτες, αγοράζονται πλέον όλο και πιο συχνά μέσω διαδικτύου. Πολλοί δελεάζονται, όπως λένε, από τις χαμηλές τιμές και την εύκολη πρόσβαση. Την ίδια ώρα όμως εκφράζουν φόβο και αμφιβολία για το τι πραγματικά περιέχουν αυτά τα προϊόντα και αν είναι ασφαλή για την υγεία τους.
7: Οι πιο πολλοί, αυτοί που ξέρω εγώ δηλαδή, κάνουν τα injections που. Στη σιλικόνη που βάζουν στα χέρια και είχαν μεγάλο θέμα γιατί πρέπει να κόψουν το χέρι και να τη βγάλουν. Έχουν πάρει πολλά πράγματα, ας πούμε, πολλά συμπληρώματα διατροφής και τέτοια που είναι σαν σκόνη, ρε παιδί μου, τα βάζεις μέσα στο ποτό και δεν κάνουν τίποτα. Ήταν και πιο φτηνά και ήταν και πιο, ρε παιδί μου, σου δίνανε πολύ μεγάλες ενισχύσεις.
1: Την ίδια στιγμή, ο φορολογικός έλεγχος αποκάλυψε απόκρυψη εσόδων 1,9 εκατομμυρίων ευρώ και μία απόδοση ΦΠΑ που ξεπερνά τις 247.000 ευρώ.
10: Δεν το θεωρώ λογικό αυτό το πράγμα να γίνεται, παιδιά, γιατί δεν έχουν πιστοποίηση, είναι παράνομα. Θεωρώ ότι θα ήταν επικίνδυνο για την υγεία μας, να το πω. Και σας μιλάνε σε άνθρωπος ο οποίος υπήρξε επαρχής αρκός. Με χειρουργείο έχω χάσει κιλά, αλλά εντάξει. Ποτέ δεν πήγα σε αυτό το τρυπάκι.
1: Στις εικόνες από τις έρευνες, ελεγκτές ανοίγουν κούτες με σκευάσματα, καταγράφουν αποθηκευτικούς χώρους και συλλέγουν ψηφιακά αρχεία που θεωρούνται κρίσιμα για την πορεία της έρευνας.
11: Ήταν ακριβώς τα ίδια σκευάσματα που έπαιρνα από το φαρμακείο. Οι ίδιες μάρκες. Απλά σε πολύ καλύτερες τιμές. Προφανώς, εντάξει, υπάρχει πάντα ένα ρίσκο, αλλά πιστεύω ότι αν οι μάρκες οι οποίες παίρνεις είναι μάρκες γνωστές, θεωρώ ότι πρέπει να είναι αυθεντικά.
1: Η υπόθεση έρχεται πάντως ένα 24ωρο μετά την γνωστοποίηση της εξάρθρωσης του διεθνούς κυκλώματος με τα πλαστά φάρμακα και τα παράνομα συμπληρώματα σε 6 χώρες. Στο κορόπι βρίσκεται η εταιρεία Logistics, στην οποία τα στελέχη της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων κατέσχεσαν ψηφιακά αρχεία. Τα εν λόγω αρχεία θα ελεγχθούν προκειμένου να διαπιστωθεί τι σκευάσματα έχουν διακινηθεί, αλλά και αν υπάρχουν τυχόν παραλήπτες στην Ελλάδα.
4: Σε σε οικονομικό περιβάλλον να κινηθούμε τώρα για τη συνέχεια, για να δούμε μαζί πώς έχει κυλήσει η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Ο Χρυσόστομος Τσούφης έχει όλα τα νεότερα στοιχεία.
2: Μέχρι τις 15 Μαΐου, που είναι τα πιο επικαιροποιημένα στοιχεία που έχει δημοσιεύσει η ΑΔΕ, ο ρυθμός υποβολής φορολογικών δηλώσεων είναι λίγο πιο αργός από ό,τι πέρυσι. Πέρυσι τέτοια εποχή ήμασταν στα 3,8 εκατομμύρια δηλώσεις. Τώρα υπολοιπόμεθα περίπου 200.000 δηλώσεις, είμαστε στα 3,6 εκατομμύρια. Η ακτινογραφία των φορολογικών δηλώσεων λέει ότι το 36% είναι μηδενικές, το 33,2% μία στις τρεις δηλαδή είναι πιστωτικές με μέση επιστροφή φόρου τα 270 ευρώ, και για να βγαίνουν τα νούμερα όχι το 31,8% αλλά το 30,8% είναι χρεωστικές με μέσο φόρο 1.770 ευρώ. Επίσης πρέπει να πούμε ότι η ΑΔΕ έχει βελτιώσει τόσο πολύ τους ρυθμούς της πλέον όσον αφορά τις επιστροφές και στους συμψηφισμούς, που είμαστε 17 Μαΐου και έχουν γίνει επιστροφή και συμψηφισμοί για περισσότερους από 1 εκατομμύριο φορολογούμενους, το 92% δηλαδή της 100.
4: Στη μάστιγα με τις ηλεκτρονικές απάτες, στον κόδωνα του κινδύνου χτυπούν οι αρχές για ένα νέο παραπλανητικό μήνυμα, το οποίο αποστέλλεται στα κινητά τηλέφωνα για δίθεν απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερως προσεκτικοί, να διαγράφουν αυτά τα SMS και να μην δίνουν ποτέ προσωπικά στοιχεία και κωδικούς. Η Κάτια Νιάκαρη έχει επιμεληθεί το σχετικό ρεπορτάζ.
5: Μου έχει έρθει μήνυμα ότι δεν έχω πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας και ήταν μήνυμα απάτης για να πατήσεις το link και να σου πάρουν λεφτά την κάρτα.
8: Μήνυμα σαν αυτό. Με όνομα αποστολέα που μόνο σε δημόσια υπηρεσία δεν παραπέμπει και ενημερώνει για δίθεν ανεξόφλητα τέλη κυκλοφορίας, τα οποία πρέπει να πληρωθούν μέσα στις επόμενες 3 ώρες. Διαφορετικά θα υπάρχει έξτρα επιβάρυνση, λαμβάνουν καθημερινά πολίτες. Στο απατηλό SMS υπάρχει επισυναπτώμενος σύνδεσμος με κάποιους πολίτες να βάζουν τα στοιχεία τους και τελικά να κάνουν φτερά τα χρήματά τους.
13: SMS πλαστά και παραπλανητικά συνέχεια.
8: Σε άλλο μήνυμα, οι επιτίδιοι ενημερώνουν για εκκρεμές πρόστιμο από την τροχιά, αναγράφοντας πως θα υπάρχουν συνέπειες με την καθυστέρηση πληρωμής, καθώς θα χρεώνεται καθημερινά ένα τέλος 3%.
24: Έλαβα ένα μήνυμα που λέει ότι μέσω gov.gr, από ένα email όμως το οποίο δεν παρέπεμπε στο Gav, ότι έχετε θέμα με κάτι κλήσεις, με την εφορία κλπ. Φυσικά το διάγραψα κατευθείαν, ούτε καν το άνοιξα.
25: Περισσότεροι υποψιασμένοι εμφανίζονται οι πολίτες, καθώς όπως λένε το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότερα ύποπτα μηνύματα εμφανίζονται στα κινητά τους τηλέφωνα.
24: Στο τελευταίο δίμηνο μου έχει έρθει πάνω από 3-4 φορές.
13: Μεγάλη προσοχή σε ό,τι μηνύματα έχουν link, ό,τι στέλνει, ό,τι μήνυμα έχει από κάτω και έχει link, δεν το πατάμε ποτέ.
8: Στο πλαίσιο νέας προσπάθειας εξαπάτησης των πολιτών, το παραπλανητικό μήνυμα φέρει ονομασία αποστολέα την ελληνική αστυνομία. Σε αυτό ενημερώνεται ο παραλήπτης πως του έχει επιβληθεί πρόστιμο για υπέρβαση ταχύτητας σε κατοικημένη περιοχή και καλείται να πληρώσει επιτόπου για να κερδίσει έκπτωση 50%.
26: Υπάρχουν απατεώνες πολλοί που προσπαθούν να εξαπατήσουν τον κόσμο.
24: Να έχουν τα μάτια τους 14 όλοι. Να μην απαντάμε, να ελέγχουμε τι μας έρχεται.
8: Σύμφωνα με τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, το πρώτο τρίμηνο του 2026 σημειώθηκε ραγδαία αύξηση στις απάτες με διάφορες μεθόδους σε βάρος των πολιτών, αφού καταγράφηκαν συνολικά 2.612, όταν το αντίστοιχο χρονικό διάστημα το 2025 ήταν 1.992.
4: Στην Κρήτη τώρα, την κινητοποίηση των αρχών έχει προκαλέσει μια καταγγελία για έναν ανήλικο ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και την κακοποίησή του. Το ρεπορτάζ έχει Κάτια Νιάκαρη και πάλι.
8: Μια σοβαρή υπόθεση ερευνούν οι αρχές στα Χανιά, καθώς ένα 16χρονο παιδί που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, όπως είπες, με ποσοστό αναπηρίας 79%, φέρεται να είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Ο 47χρονος πατέρας του φέρεται να χτυπούσε το παιδί και να το κλείδωνε στην αποθήκη του σπιτιού τους. Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε σύμφωνα με τις πληροφορίες στις 12 Απριλίου του 2026. Ο 47χρονος, βάσει της περιγραφής που έχουν οι αστυνομικοί του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αστυνομικού Τμήματος Χανίων από την 46χρονη μητέρα του παιδιού, το έσπρωξε, όμως δεν έμεινε εκεί. Το κλείδωσε στην αποθήκη και του χτυπούσε το κεφάλι, το πρόσωπο και το σώμα. Το νέο επεισόδιο φέρεται να εκτελήθηκε στις 16 Πέμπτου, όταν το παιδί αναφέρεται να δέχτηκε ξανά χτυπήματα μέσα στο σπίτι τους. Ο 16χρονος είναι διαγνωσμένος στο φάσμα του αυτισμού με γνωμάτευση από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας, ποσοστού 79%, κάτι που καθιστά ακόμα πιο ευαίσθητη την υπόθεση. Για τον ανήλικο έχει παραγγελθεί η ιατροδικαστική του εξέταση.
0: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Θα κινηθούμε σε κλίμα Eurovision για τη συνέχεια. Η Ντάρα από τη Βουλγαρία ήταν η μεγάλη νικήτρια του φετινού διαγωνισμού. Μιλάμε για μια 27χρονη pop star, η οποία μάγεψε την Ευρώπη και με τις ερμηνευτικές και με τις χορευτικές της ικανότητες. Ο δικός μας Ακύλας, το Φέρτο, τερμάτισε στην 10η θέση. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε για τον χθεσινό τελικό της Eurovision το έχει ετοιμάσει η Μέρη Σκανδάλη.
9: The winner of the Eurovision Song Contest 2026 is...

0: με το Μπαγκαράγκα αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια του 70ου μουσικού διαγωνισμού της Eurovision με 516 βαθμούς, κατακτώντας την πρώτη θέση σε κριτικές επιτροπές και κοινό, ανατρέποντας όλα τα προγνωστικά.
1: It feels like a dream.
2: Μοιάζει με όνειρο, δεν ξέρω αν κοιμάμαι ή αν είναι η πραγματικότητα, λέει η νικήτρια της Eurovision, η Ντάνα.
0: Στη δεύτερη θέση το Ισραήλ, μετά από αποδοκιμασίες, διαδηλώσεις και αποχωρήσεις χωρών. Ο Αγγίλας με 220 βαθμούς κατέκτησε τη 10η θέση, αν και τα προγνωστικά μέχρι τελευταία στιγμή προέβλεπαν ότι θα μπει στη χρυσή πεντάδα.
3: Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Για να είμαι ειλικρινής, είμαι όντως στεναχωρημένος. Γιατί δεν ήθελα να σε απογοητεύσω, δεν ήθελα να στεναχωρήσω. Πραγματικά με φέρατε μέχρι εδώ, με στηρίξατε και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα, το ότι μου δώσετε αυτή την ευκαιρία.
0: Ο Αγγίλας δεν παρέλειψε να εκφράσει τα συναισθήματά του και στα social media.
4: Είχα τόσο πολύ αγάπη. Ήταν μαγικό όλο αυτό πραγματικά. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ γιατί είχα ένα βάρος στο στήθος μου, γιατί στεναχωρήθηκα λίγο.
0: Την τρίτη θέση κατέκτησε η Ρουμανία.

0: σε Ιταλία. Το μεγάλο φαβορί, η Φινλανδία, βρέθηκε στην έκτη θέση. Η Κύπρος και η Αντιγόνη τερμάτισαν στη 19η θέση.
1: Στην Αθήνα επέστρεψε πριν από λίγο ο Ακύλας. Ήταν θερμή υποδοχή στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, με τον ίδιο να ευχαριστεί τον κόσμο για την αγάπη που του έδειξε. Το ρεπορτάζ είναι και πάλι της Μέρης Σκανδάλη.
2: Φέρε μου και ένα ποτό που θέλω να ξεδιψάσω. Φέτα μου όλα όλα, πάλι δεν θα χωράσω.
0: Ακύλας πρωτού στις καρδιές των Ελλήνων. Μικροί και μεγάλοι έσπευσαν στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και τον υποδέχτηκαν με χειροκροτήματα και χαμόγελα, προσφέροντάς του δώρα αγάπης.
3: Έκανα αυτό το αρκουδάκι που λέει πάνω φέρτο, για να ξέρω ο Ακύλας ότι είχε πάντα κάποιον που θα το στηρίζει.
4: Η αγάπη του κόσμου και εδώ στο αεροδρόμιο, όπως και στη Βιέννη. Συγγνώμη, είναι λίγο δύσκολο.
5: Είναι λογικό να συγκινήσει.
4: Ήταν απίστευτο. Ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία για μένα. Ευχαριστώ πραγματικά όλους εσάς που κάνετε το όνειρό μου πραγματικότητα. Δεν ξέρω, ελπίζω να σας έκανα περήφανους. Εγώ έδωσα το 100% μου.
6: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που συνέβη. Ένας άνθρωπος ξεκίνησε με όπλο ένα τραγούδι, τη φαντασία του, με κάποιους φίλους του. Έφτιαξε αυτό, κέρδισε τις καρδιές των Ελλήνων, κέρδισε το τελικό, πήγε έξω, κέρδισε και τους ξένους. Μας ψήφισαν 27 χώρες στο τηλεβότη.
0: Η πλατεία των Σερών, την πόλη που μεγάλωσε ο Ακύλας, είχε στηθεί μια γίγαντο οθόνη και ο κόσμος παρακολουθούσε με αγωνία τον διαγωνισμό. Το αποτέλεσμα για εκείνους είχε στοιχεία αδικίας.
7: Αυτό άδικο. Τουλάχιστον πεντάδε πρέπει να μπει.
8: Σ' άλλα περιμέναμε, άλλα γίνανε, άλλα ήταν τα φαβορί. Αλλά εντάξει. Δεν περίμενα ότι θα κερδίσει η ελληνική συμμετοχή, αλλά περίμενα να είναι στην τριάδα έστω. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Και η Βουλγαρία ήταν πολύ καλή.
9: Το αποτέλεσμα δεν με ικανοποίησε. Γιατί θεωρώ ότι ο Ακύλας ήταν από τους καλύτερους σήμερα. Ήταν κάτι πολύ διαφορετικό, κάτι μοναδικό. Παρ' όλα αυτά, μπορώ να αναγνωρίσω το πόσο καλή ήταν και άλλοι. Δηλαδή, η Βουλγαρία ήταν απίστευτη και λογικό που το πήρανε.
0: Το τραγούδι της Βουλγαρίας είχε έντονο το ελληνικό στοιχείο, καθώς ο Δημήτρης Κοντόπουλος ήταν ένας από τους συνθέτες του Μπαγκαράγκα που έκανε την έκπληξη. Ενώ ρόλο vocal coaching είχε η Βικτόρια Χαλκίτη.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη συνέχεια, ξεκινώντας με τα μάτς τα οποία είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα για τα play-off της Super League, είναι η τελευταία αγωνιστική. ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-1 και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-2 και οι δύο αναμετρήσεις βρίσκονται στο 58 λεπτό. Βεβαίως για τον Παναθηναϊκό, το σημερινό μάτς με τον ΠΑΟΚ έχει και ιδιαίτερη συναισθηματική αξία, καθώς είναι ο τελευταίος επίσημος αγώνας των Πρασίνων στη φυσική τους έδρα, στο γήπεδο Απόστολου Νικολαίδη, στη θρηλυκή Λεωφόρο. Του χρόνου ο Παναθηναϊκός θα δώσει όλα του τα μάτια στο Ολυμπιακό Στάδιο και βεβαίως τη μεθεπόμενη σεζόν φιλοδοξεί να βρίσκεται στο νέο υπερσύγχρονο γήπεδο, το οποίο κατασκευάζεται στο Βοτανικό. Το ρεπορτάζ είναι του Νίκου Παγκάκη.
10: Η στογήπεδο του Παναθηναϊκού έλαβε χώρα η ενδιαφέρουσα ποδοσφαιρική συνάντηση για την εξασφάλιση του τίτλου του πρωταθλητού της Ελλάδος.
11: Απόστολος Νικολαίδης, η καρδιά και η ψυχή του Παναθηναϊκού στέχνη.

0: Νικολαίδη, ο οποίος υπηρέτησε με πάθος και αφοσίωση στο σύλλογο. Από την εγγένειά του το 1922, το γήπεδο Λεωφόρου φιλοξένησε αμέτρητες στιγμές που έχουν σημαδεύσει την ιστορία του Παναθηναϊκού, του ελληνικού ποδοσφαίρου, δίνοντας παράλληλα κοινωνική υπόσταση.
1: Σε μια βολίδα που εξαπέλυσε ο Αλβαρές στο 83ο λεπτό, το σκορ διπλασιάστηκε υπέρ της εκδοχής.
0: Ιστορικές συγκεντρώσεις στην περίοδο του εμφυλίου πολέμου, αντιπολεμικές διαδηλώσεις 15.000 ατόμων. Κατά την περίοδο της κατοχής, το γήπεδο κράτησε ζωντανό το αθλητικό πνεύμα και αποτέλεσε βάση αντίστασης και χώρο προσφοράς ελπίδας στον ελληνικό λαό.
2: Για αυτό το λόγο,
0: πρώτη προβολή σε ελληνικό γήπεδο. Πρώτος κλωτάπιας, κρίσιμοι διεθνείς αγώνες εθνικής έχουν διεξαχθεί εκεί, από τις βασικές έδρες της Γαλανόλευκης. Η εθνική ομάδα έδωσε στους προκριματικούς αγώνες εκεί για το χρυσοφόρο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2004, το οποίο και κατέκτησε. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού βίωσαν συγκλονιστικές ανατροπές και αξέχαστες στιγμές που πέρασαν στην αιωνιότητα. Στο γήπεδο του Λεωφόρου σημειώθηκε το μεγαλύτερο σκορ σε αγώνα Παναθηναϊκού Ολυμπιακού 8-2 την 1η Ιουνίου του 1930. Παδρό τον πράσινο στη μεγαλειώδη πορεία τους προς το τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών στο Γουέμπλεϊ, με το ραντεβού με τον Ερυθρό Αστέρα να σφραγίζει το χρυσό εισιτήριο του τελικού.
3: Φεύγω από το σπίτι μου το πατρικό.
0: Στο σπίτι του το Τριφύλι, η ομάδα του Παναθηναϊκού κατέκτησε αίτητη το πρωτάθλημα της σεζόν 63-64 γράφοντας ιστορία.
4: Δημιουργεί μια ομάδα που αποδίδει εκθαμβωτικό ποδόσφαιρο και κατακτά αίτητη τον τίτλο του 1964.
5: Καθόμουν μετά τον αγώνα που παίζαμε πριν από τα παιχνίδια που παίζαμε. Καθόμουν στην θύρα 13 και με τους ρουλαλάδες, εμείς συνεργάμε ρουλαλάδες τότε. Καθόμαστε και απολαμβάναμε τη μεγάλη σάση του ποδοσφαίρου.
0: Το Απόστολος Νικολαίδης είναι για ένα πολύ αθλητικό γήπεδο. Εκεί χτυπάει καρδιά των τμήματων του ερασιτέχνη, ενώ το κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος αποτελεί μια από τις πιο εμβληματικές μνήμες που αναδεικνύει την αφοσίωση της πράσινης κερκίδας.
6: Τώρα στη Νέα Φιλαδέλφεια, πάρα πολλοί φίλοι της Ένωσης βρίσκονται από το πρωί στο πόδι, και αυτό γιατί έχουν κατακλείσει τους δρόμους προκειμένου να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος, το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της ΑΕΚ. Το ρεπορτάζ είναι του Νίκου Σταματέλου.
7: Χιλιάδες οπαδοί της ΑΕΚ μετρούν αντίστροφα για τη φιέστα που θα σφραγίσει την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της ομάδας. Από το πρωί έχουν κατακλείσει τους δρόμους γύρω από το γήπεδο, που αυτή την ώρα η Ένωση αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό για την έκτη αγωνιστική των play-off της Super League. Μέσα σε πανηγυρικό κλίμα, οι φίλοι των κιτρινόμαυρων περιμένουν την επιστροφή στην κορυφή και είναι δεδομένο ότι χιλιάδες φιλαθλοί που δεν μπόρεσαν να βρουν εισιτήριο θα βρίσκονται έξω από το γήπεδο κατά τη διάρκεια της φιέστας. Αποχαιρέτησε τη Super League ο Πανσεραϊκός, ο οποίος δεν κατάφερε να ξεπεράσει την κεφάλαια του εμπόδιου του Πανετολικού. Η ομάδα του Αγρινίου άνοιξε το σκορ στο 14ο λεπτό με τον Γκαρσία. Οι γηπεδούχοι έφτασαν σε ισοφάρι στο 65ο λεπτό με τον Φέλτες, αλλά το συγκεκριμένο γκολ δεν ήταν αρκετό για να δώσει παράταση στην προσπάθεια που έκαναν για παραμονή στην κατηγορία. Με 3 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, ο Άλλης ολοκλήρωσε την νικηφόρα της υποχρέωσης στα play-off για τις θέσεις 5-8. Οι Θεσσαλονικείς προηγήθηκαν με τον Καντεβέρε. Το 72ο λεπτό με το πρώτο του προσωπικό γκολ στη σεζόν, ο Πέρεθ έδωσε στον Άρη προβάδισμα 2 τερμάτων. Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε ο Καντεβέρες στο 80ο λεπτό. Νικηφόρα ολοκλήρωσε τις εφετινές υποχρεώσεις του κυπελούχος Σόφη. Κόντρα στον Βόλο, ο Φούντας άνοιξε το σκορ στο πρώτο λεπτό. Οι Θεσσαλίες σοφάρισαν με τη συμπλήρωση 15 λεπτών με τον Ουρτάδο. Ο Νέιρα από την Άσπρη Βούλα έδωσε ξανά το προβάδισμα στον Όφη. Με δυνατό σούτ σε 71ο λεπτό σε εγγέλεια, έδωσε για ακόμη μια φορά το σύνθημα των πανηγυρισμών για τους κριτικούς.
6: Και από το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ, ο Ποσκάη για δεύτερη φορά κατέκτησε τον τίτλο στο πρωτάθλημα τύπου. Το ρεπορτάζ του Θανάση Κρητικού.
8: Στον θρόνο του πρωταθλήματος τύπου η ομάδα του Σκάι. Το ασυναγώνιστο σύνολο του Χρήστου Κάτσικα πανηγύρισε την κατάκτηση του τίτλου. Στον συγκλονιστικό τελικό του Final Four στη Σανέλ Αρίνα, ο Σκάι επικράτησε τη ομάδα του Σταρ.
9: 53-48.
8: MVP του τελικού ο Λεωνίδας Αθανασιάδης με 28 πόντους, 7 rebound και 6 assist.
10: MVP Final Four. Ουσιαστικά εντάξει, το παίρνω εγώ. Είναι όλη η ομάδα. Δεν το λέω έτσι τυπικά, είναι όντως. Όπου το λένε εγώ είναι οι άλλοι.
8: Ο ηγέτης του Sky πέτυχε το καλάθι του αγώνα με goal foul 1 και 15 πριν το τέλος.
9: Παραμένει στα δικά του χέρια, καλάθι και foul.
8: Και έδωσε την ασίστ των Σπυρίδων για το τελικό 61-56 σε ακόμη μια πετυχημένη διοργάνωση.
9: Στο σκαλάτι της νίκης από τον Σπυρίδων.
11: Τέλος για φέτος. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Καλή ξεκούραση. Ομάδα του Sky πρωταθλήτρια. Πανελλήνιος Σύλλογος Αθλημένων.

0: εργαζομένων στα ΜΜΕ. Συνεχίζουμε και στηρίζουμε τη συγκεκριμένη προσπάθεια.
1: Άξιοι συμπαραστάτες, ο εξαιρετικός στην άμυνα Χρυσόστομος Τσούφης και ο ανίκητος στους εθέρες Δημήτρης Πυρίδων.
2: Τελειώνει το παιχνίδι 61-56 Sky Star, το τελικό αποτέλεσμα.
3: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε
4: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting.
5: Η ώρα στο πρίσμα 91,6 είναι 9.

0: αναζητάτε την τέλεια σκίαση, τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
1: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
2: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
3: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
4: Yes. Η νέα εποχή έφτασε.
5: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
4: Infonet Πληροφορική.
3: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
4: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
3: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
4: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
3: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
4: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
4: Infonet Πληροφορική. Παναγίτσα Αλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
4: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
5: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
6: Βάλε Μάπε Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα Μάπε Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Η πρώτη επιλογή.
7: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25-390.
8: Η εταιρεία Botios με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Botios. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Botios. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botios.gr.
9: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681079341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr.

0: Select Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
1: Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του νησιού δεν είναι απλώς ένας αγώνας.
2: Είναι εμπειρία.
1: Ο 13ος Πράσινος Ημιμαραθώνιος Λευκάδας έρχεται ανανεωμένος με τη νέα διαδρομή των 8 χιλιόμετρων. Σάββατο 23 Μαΐου 2026 η Λευκάδα γίνεται μια μεγάλη διαδρομή για όλους. Με την συμμετοχή της ομάδας Τρέξε Μαζί Μου στα 21 χιλιόμετρα, παιδιά που τρέχουν με την ψυχή τους μας θυμίζουν τι σημαίνει πραγματική δύναμη. Τρεις εκκινήσεις με φόντο το Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας. Αποκλειστικό μεγάλος χορηγός η D Marine Lefkas. Δηλώστε συμμετοχή στο greenhalfmarathon.com. Green Half Marathon Night Run Λευκάδας. Ένας αγώνας για όλους.
0: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
3: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξυλίνα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, Colorificio San Marinese, Sagerlac, Rust-Oleum και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.oikosdecor.gr.
0: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
1: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Jazz Live. Διαχρονικές διαδρομές στα μονοπάτια της Jazz. Σε αυτό το πρώτο ημίωρο θα ακούσουμε κλασικές συνθέσεις του John Coltrane από όλους τους καλλιτέχνες. Ξεκινήσαμε μια υπέροχη soul jazz groovy εκτέλεση από τον Χαμ Κρόφορντ μαζί με τον Jimmy McGriff στο κομμάτι Mr. PC από το άλμπουμ των δύο αυτών δημιουργών Road Tested 1997. Και συνεχίζουμε βέβαια με Κάρλος Σαντάνα και Τζον Μακλάφλιν από το άλμπουμ Love Devotion Surrender 1973, A Love Supreme. Μια jazz rock εκτέλεση ορισόρια. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

0: Club. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα.
2: Στεγανοποίηση από μέσα. Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Ευρωδοσιολογικής Εταιρείας.

Equinox, η σύνθεση του John Coltrane, όπως και προηγουμένως Mr. PC και το A Love Supreme. Το Equinox από τον σπουδαίο φλαουτίστα David Valentin και το άλμπουμ του Primitive Passions του 1996. Όλες οι εκτελέσεις είναι ξεχωριστές, μοναδικές. Και δεν θα μπορούσε μια τέτοια να είναι και η σύνθεση, η εκτέλεση μάλλον, από τον Sun Ra στο κομμάτι My Favorite Things. Από το άλμπουμ Sun Blues, But Not That Kind That's Blue. Ένα άλμπουμ κυκλοφόρησε το 1977. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace, τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
0: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
1: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3.
2: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980 432 830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
3: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450 24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
4: Ναι. Έλα, Κωστή, τι κάνεις? Πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι? Σε αεροπλάνο είσαι?
5: Όχι. Έλα, ακούς. Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
6: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
7: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική Πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820 22655.
8: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
9: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

και φίλοι, ήταν ο Clark Terry για την εισαγωγή στο δεύτερο ημίρο της εκπομπής Jazz Live. Σουαχίλη από το ντεμπούτο του άλμπουμ του Clark Terry 1955, με μια πλειάδα μουσικών να το συνοδεύουν: Χόρι Σίλβερ, Αρτ Μπλέκεϊ, Όσκαρ Πέτιφορντ, Τζίμι Κλίβελαντ, Σέσιλ Πέιν. Τι άλλο να ζητήσει κάποιος για ένα ντεμπούτο άλμπουμ. Για τη συνέχεια το Magnum Opus του Σέντερ Γουόλντον, Βολίβια, στην καλύτερη εκδοχή του από το άλμπουμ Eastern Rebellion του 1975. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Θα κλείσουμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με μια εντελώς ξεχωριστή ηχογράφηση. Το συγκρότημα έχει τίτλο Ohio Penitentiary 511 Jazz Ensemble. Από τον τίτλο ίσως καταλάβατε ότι θα πρόκειται για κρατούμενους στην φυλακή του Ohio 511. Οι κρατούμενοι αυτοί λοιπόν σχημάτισαν ένα συγκρότημα και ηχογράφησαν ένα άλμπουμ με τίτλο Hard Luck Soul. Χρονιά της ηχογράφησης το 1971 κυκλοφόρησε σε ιδιωτική έκδοση Private Pressing το 1972. Πρωταγωνιστής του γκρουπ ήταν ο Ρέιναρντ Μπέρθα, τεμένο σαξόφωνο, και ο Λόγκαν Ρόλινς, ανιψιός του περίφημου Σόνι Ρόλινς, τενόρο σαξόφωνο. Ευτυχώς το άλμπουμ επανακυκλοφόρησε 40 χρόνια αργότερα, πρώτα σε βινήλιο και μετά σε CD. Ακούμε Psych City, ένα έξοχο δείγμα αφροσπιρίτσουαλ jazz. Μετά τις διαφημίσεις πάλι κοντά σας.

0: διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης, Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
3: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
4: Κάνε κλικ στον κόσμο της ενημέρωσης. LevkadaToday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε LevkadaToday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
5: Ο σταθμός

0: 97,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Betclubber. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα.
2: Στεγανοποίηση από μέσα. Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό ντυλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

αλλά και ο Jeff Parker. Για τη συνέχεια ο πιανίστας Sam Harris. Todd Four, ένα κομμάτι από το αναμενόμενο άλμπουμ του αρχές του Ιουνίου, Straight Zero Weight. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές,

κιθαρίστας Μάθιο Στίβενς, το νέο του άλμπουμ φέρνει το όνομά του στο κομμάτι Take Heart, μαζί του ο σπουδαίος βιβλιοφωνίστας Τζον Ρος. Θα κλείσουμε το τρίτο ημέρο της εκπομπής Jazz Life με μια ακόμα καινούρια ηχογράφηση, μια καινούρια κυκλοφορία, το νέο άλμπουμ του τρομπονίστα Χαβιέ Νέρο. Αλκεμπουλάν είναι ο τίτλος του άλμπουμ, το οποίο ακούμε το ομώνυμο κομμάτι. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Γιατί προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
0: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 2645-024-031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο, να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα, να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του, να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρον Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρον Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
1: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζα. Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά, τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

και φίλοι, μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής Jazz Live. Melvin Jones, στη σύνθεση La Fiesta, το Chick Corea, από το άλμπουμ του Elvin Jones, Merry Go Around, του 1972. 10 χρόνια νωρίτερα, ο Elvin Jones συμμετείχε στο άλμπουμ του McCoy Tyner, Inception, από το οποίο ακούμε τη σύνθεση του Kurt Weill, Speak Low. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

drummer Anthony Williams από το δεύτερο προσωπικό του άλμπουμ Spring 1966. Ακούσαμε το κομμάτι Love Song. Αργότερα το Anthony έγινε Tony Williams και ο ίδιος μια κορυφαία φιγούρα του jazz rock ιδιώματος και της fusion. Το τελευταίο μας σημείο απόψε ξεκίνησε με Τσικορία, μια σύνθεση του Τσικορία. Θα κλείσουμε με τον ίδιο τον Τσικορία στο Matrix από το album Now He Sings, Now He Sobs, 1968. Μύρος Αλάβ Βίτους στον μπάσο μαζί του και ο Ροϊ Χέν στα drums. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα τις ίδιες ημέρες και ώρες. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτση που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Live, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design.
3: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα.today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
4: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπή.

0: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Adnix της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα.
2: Στεγανοποίηση από μέσα. Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen.

μυστικούς χαιρετισμούς σε όλα τα καλοκαιρινά σινεμά, τα οποία προσπάθησαν τις προηγούμενες μέρες να ανοίξουν, έστω και με κρύο ή οποιαδήποτε άλλη κακοκαιρία. Θερινά σινεμά ανά την Ελλάδα, τα οποία μερικά από αυτά ξεκίνησαν σε πείσμα. Νομίζω από εδώ και πέρα όλα θα πάνε καλύτερα. Έστω και αν χρειαστεί ένα κουβερτάκι για αυτές τις μέρες. Καλώς ορίσατε και σήμερα, ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δίωρο που τώρα ξεκινάει. Και σήμερα μαζί εδώ και χθες ήμασταν μαζί, δύο φορές την εβδομάδα δηλαδή, εδώ ραντεβού με τις μουσικές που μας ενώνουν.

Διαβάζω εδώ μια φρέσκια έρευνα για τον καφέ και μας χαϊδεύει πάρα πολύ όμορφα όλους εμάς που πίνουμε καφέδες καθημερινά. Ο καφές, λέει, λειτουργεί ως ασπίδα απέναντι στα σημάδια γύρανσης. Αυτό δείχνουν τα ευρήματα μιας νέας έρευνας που αναδεικνύει ότι το δημοφιλές ρόφημα μπορεί να προστατεύσει το σώμα από τη φθορά του χρόνου. Άρα εμείς, έτσι που πίνουμε τρελούς καφέδες και είμαστε μια χώρα με όλο καφετέριες, να κάτσουμε και έτσι αυτές τις μικρές καφετέριες που σου δίνουν τον καφέ στο χέρι και φεύγεις. Φαινόμαστε πιο νέοι από ότι είμαστε. Ξέρω και εγώ, δεν βγάζω όλο συμπέρασμα. Ο καφές, λέει, μας προστατεύει, λέει η μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Τέξας. Και ένα άλλο κολέγιο εκεί, τέλος πάντων. Και τι άλλο κάνει, εμποδίζει την γύρανση και την απόκριση στο στρες, από ό,τι μας λέει εδώ.

Chris Ria και το Long With You λίγο πριν το διάλειμμα. Απίστευτος ο Άγγλος ροκ κιθαρίστας και όχι μόνο, ο Chris Ria. Λίγο πριν το πρώτο διάλειμμα για σήμερα, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, να σου θυμίσω ότι με βρίσκεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες, Κοσμάς Καθραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε όλα και τώρα και μετά την εκπομπή. Με φρεσκότατους Duran Duran προς το διάλειμμα και μετά τις διαφημίσεις και πάλι εδώ. Μην το κουνείς.

0: Πλάσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Ο Κοσμάς και Τραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Σας έλεγα πριν το διάλειμμα για τον καφέ, ότι μπορεί να προστατεύσει το σώμα από τη φλόρα του χρόνου με βάση ευρήματα μιας νέας έρευνας. Και ήθελα να σας πω τη δικιά μου γνώμη, ότι σε όλες τις έρευνες που διαβάζουμε πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι. Στο πίσω μέρος του μυαλού μας πάντοτε να έχουμε υπόψη ότι μπορεί να γίνεται η έρευνα να έχει χρηματοδοτηθεί από κάποιον που, ο οποίος θέλει να βγάλει τέτοιο συμπέρασμα που βγάζει η έρευνα. Και να λειτουργεί και το δικό μας το κριτήριο λίγο. Είμαστε εδώ για ακόμα μια μισή ώρα μαζί.

και κάτι θετικό που έχουμε εμείς ως χώρα που δεν το έχουν στην Ισπανία και έτσι το κάνανε νόμο, ο οποίος ισχύει από τον Απρίλιο που μας πέρασε. Σε ισχύει λοιπόν, είναι ένας νέος νόμος στην Ισπανία για την σπατάλη των τροφίμων. Τους υποχρεώνουν να δίνουν αυτά τα ταπεράκια που δίνουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Όταν πας σε μια ταβέρνα, σε ένα σουλατζίδικο κάτι, έχεις παραγγείλει περισσότερο από ό,τι έπρεπε και λες, μου το τυλίγεις το υπόλοιπο να το πάρω σπίτι. Ωραία, εκεί στην Ισπανία αυτό δεν υπήρχε, τα πετάγανε. Και το κάνανε νόμο από τον Απρίλιο για την οικονομία του φαγητού. Και δίνουν στους πελάτες τα υπόλοιπα που έχουν αφήσει σε τα περάκια πλαστικά, τα οποία λέει δεν θα χρεώνονται. Εμείς είμαστε πολύ μπροστά σε αυτό, δόξα τω Θεώ, σε αυτό το θέμα. Και επίσης ό,τι φαγητό περισσεύει μέσα στην ημέρα είναι υποχρεωμένοι να το δίνουν σε φτωχούς, σε ανθρώπους τέλος πάντων που χρήζουν κάποιας οικονομικής βοήθειας. Εάν δεν το κάνουν έχουν πρόστιμο έως και 500.000 ευρώ. Από ό,τι διαβάζω εδώ στην Ισπανία όλα αυτά, ε. Στην Ελλάδα εμείς εδώ τον έχουμε τον πολιτισμό, δεν χρειαζόμαστε νόμο. Ευτυχώς δηλαδή.

έρχονται διαφημίσεις για να κλείσουμε την πρώτη ώρα για σήμερα μαζί. Διαφημίσεις χρήσιμες έρχονται και επιστροφή εδώ για τη δεύτερη ώρα σε λίγα λεπτά. Αν θες επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις. Έχω Instagram, έχω Facebook, έχω και TikTok. Γράφεις Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες και εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά, μην το κουνήσεις.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
2: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άρνιξ της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Το νέο Baby Sunker της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό ντυλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

δεν ξέρω αν θυμάστε, αλλά πέρυσι στην καλοκαιρινή περίοδο τα θερινά σινεμά δεν είχαν να προβάλλουν και τίποτα σοβαρό από ταινίες, λίγα πράγματα πέρυσι. Από ό,τι φαίνεται περισσότερες ταινίες καλές φέτος. Ήδη έχουν ξεκινήσει να προβάλλονται ταινίες που έχουν ένα ενδιαφέρον. Ο Διάβολος φορούσε Πράντα νούμερο 2, ας πούμε. Το έχουν θεοποιήσει περιέργως, αλλά εντάξει, έχει ένα ενδιαφέρον. Έχουμε όμως να δούμε και Οδύσσια, 16 Ιουλίου. Και τον Ιούλιο έχουμε να δούμε και την ταινία του Σβίντεν Σπίλμπεργκ, που ασχολείται πάλι με εξωγήνους και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κατά την γνώμη μου. Και φυσικά είναι σίγουρο ότι θα δούμε και Μάικλ Τζάκσον και σταθερινά σινεμά. Επιστροφή, δεύτερη ώρα μαζί, ο Κοσμάς και Δρομάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλωσορίσατε καινούργοι στην παρέα μας.

ένας πτηνοτρόφος στην Ινδία πριν από λίγες μέρες με το όνομα Σαμπίρ Αλί. Έκανε καταγγελία στις αρχές ότι γινόταν ένα πάρτι πάρα πολύ κοντά στο πτηνοτροφείο του και ήταν τόσο δυνατή η μουσική από τα ηχεία που προκάλεσε πανικό στα κοτόπουλα και πέθαναν 140 κοτόπουλα. Όπως υποστηρίζει ο ίδιος, ο ήχος ήταν ξαφνικός και εκοφαντικός, σαν θόρυβος, οδήγησε σε μαζικό στρες τα κοτόπουλα και τελικά πέθαναν 140 από αυτά μέσα σε λίγη ώρα. Στα στόχο πει να προσέχετε τι μουσική ακούτε.

πόσο γελίος μπορεί να είσαι που είσαι κυβερνήτης Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και βγάζεις με AI πρώτα τον εαυτό σου σαν εξολοθρευτή και την άλλη τον βγάζεις σαν ρόλο υπότι Τζεντάι, ας πούμε, αυτές τις μέρες του πολέμου. Τι να πει κανείς, δεν ξέρω, γι' αυτό είμαστε έτσι πως είμαστε παγκοσμίως. Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο και για αυτήν την εβδομάδα. Θυμήσου, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις στα social media Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες και Facebook και Instagram και TikTok.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Jesse Wire στο τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, αλλά και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Ο Κοσμάς Χατραμάδος, το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για λίγο ακόμα. Διαβάζοντας ότι όποιος κάθεται στην άκρη της καρέκλας, στην αρχή μια συζήτησης ή μια συνάντησης τέλος πάντων, δείχνει ότι υπάρχει διάθεση για δράση, όπως γράφει εδώ, μια αίσθηση ετοιμότητας να αντιδράσει ανά πάσα στιγμή. Αυτά για τη γλώσσα του σώματος. Μπορεί να σας συμβεί, οπότε να ξέρετε να τη διαβάζετε. Συνήθως είναι συνηθισμένη, λέει, η στάση για δυναμικά άτομα με υψηλή πνευματική δραστηριότητα. Αυτοί που κάθονται στην άκρη μιας καρέκλας στην αρχή της συζήτησης, έτσι. Το διευκρινίζω.

πολύ καλά. Έτσι κι αλλιώς δεν ακουμπάει ευαίσθητα θέματα. Δεν κοιτάει καθόλου εκείνη την εποχή του Michael Jackson. Μένει στο 1988, αν δεν κάνω λάθος, η ταινία. Θα ευχαριστηθείς μουσικές, θα περάσεις καλά αν δεν έχεις πάει να τη δεις. Οι ακροατές όμως στο Spotify αυξήθηκαν λόγω της ταινίας τον τελευταίο μήνα, από 68 εκατομμύρια στο Spotify πλέον ο Michael Jackson βρίσκεται στα 73 εκατομμύρια και το Billie Jean στο YouTube βρίσκεται στα 2,65 δισεκατομμύρια εκατομμύρια views, έτσι. Νούμερα ασύλληπτα θα έλεγα. Μην ψάχνετε αλήθειες, η ταινία του Michael Jackson δεν θα βρείτε. Πράγματα που ενοχλούν, που πειράζουν, δεν θα τα δούμε εκεί.

Τέλος για σήμερα, τέλος για αυτήν την εβδομάδα. Με τις μουσικές του Michael Jackson. Με ευκαιρία την ταινία που προβάλλεται εδώ και σχεδόν δύο εβδομάδες. Σας αφήνω και δίνω ραντεβού για την ερχόμενη εβδομάδα. Εδώ στο ραντεβού μας, Θεού θέλοντος. Και με το καλοκαίρι στο νου μας, αισιόδοξα μπροστά από εδώ και πέρα. Σχέδια, όνειρα, τα γνωστά που συμβαίνουν στη χώρα μας κάθε καλοκαίρι. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά.

0: Πρίσμα 91,6.
1: Έτσι που ήρθες και φύγες, δεν σε έμαθα ποτέ. Πίσω από τα δυο σου μάτια πήγες και κρύφτηκες. Σαν τραγουδάκι μου μείνες, όλο ξεχνάω τους στίχους.